0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Ήρθε το ΔΕΗ Fiber. Για να έχουμε όλοι άφθονο ίντερνετ με ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ.
1: Είναι υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΝ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΝ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδου ακολουθία στον Ιερωνάο της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον των ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,50 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, νοτίως της Γάβδου. Χωρίς τις αιστείες του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.
11: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Χανιά.
12: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην κάδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Εδώ έχουμε αντριχιάσει με την Κασιανή, γιατί μας είπε ο Θεοδόρης Σπάνου, συνομικός συντάκτης της Real News και του Real FM και του Real.gr, ότι εξετάζεται από την αστυνομία το ενδεχόμενο αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του Μαζονάκη να ενεργοποιήθηκε σε μεγάλη ταχύτητα, μεγαλύτερη από το κανονικό. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικός, γιατί δεν το γνωρίζω το μηχάνημα, έτσι, ούτε γιατρός είμαι. Και από αυτά που μας περιγράφει ο Θεοδόρης ως πληροφορία. Και εδώ είναι που εξετάζει η αστυνομία, οι αρχές δηλαδή, αν δημιουργήθηκε επιπλοκή με αποτέλεσμα την ανακοπή.
1: Ουσιαστικά, να το λέμε, πούμε σε απλά ελληνικά, Θεοδόρης, το βάλανε στο τούρμπο.
2: Ναι. Έτσι σε απλά ελληνικά το βάλανε στο τούρμπο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει το ρεπορτάζ όμως. Και η ιδιοκτησία των δύο μηχανημάτων που βρίσκεται στο εν λόγω γραφείο είναι προκειμένο στο ιατρείο, με η ανεφυσαγωγικών λέξη, της οδού Καρνεάδου. Το ένα μηχάνημα στο οποίο έγινε η πλασμαφαίρεση με την τραγική κατάληξη στο γνωστό τραγουδιστή, ανήκει σε εταιρεία με έδρα την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Πρώτος ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας το 2025 το Νοέμβριο φαίνεται ο άντρας της γιατρού, ο παθολόγος. Στην συνέχεια το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλάζει και φαίνεται ως ιδιοκτήτης της εταιρείας εισαγωγής των μηχανημάτων αυτών, της συγκεκριμένης μάρκας, στενό συγγενικό εξαίματος πρόσωπο των δύο γιατρών. Το δεύτερο μηχάνημα που βρίσκεται στο ιατρείο είναι κατασκευασμένο στην Κορέα και διακινείται από γερμανική εταιρεία, της οποίας αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ο του θαύματος, είναι η συγκεκριμένη γιατρός, η γυναίκα δηλαδή. Η γυναίκα που προσπάθησε να κάνει αυτή την θεραπεία, ο Θεός να την κάνει, θεραπεία αναζωογόνησης στο γνωστό τραγουδιστή με τη γνωστή κατάληξη. Όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μασονάκης έχει πεθάνει μέσα στο ιατρείο. Έχει αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο. Η φωτογραφία που στέλνει στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την ώρα είναι σε ένα καφέ ρεστοράν στο Κολονάκι, είναι χαρακτηριστική, διότι δείχνει το γνωστό τραγουδιστή με κλειστά τα μάτια και με τους φλεβοκαθετήρες στα χέρια και το μηχάνημα σε λειτουργία. Η ώρα που βάζουν οι αστυνομικοί που κάνουν την έρευνα είναι τουλάχιστον ένα μισάωρο. Δηλαδή ο γνωστός τραγουδιστής, και από τις προσπάθειες ανάνυψης και ούτω καθεξής, και την ένεση αδρεναλίνης που του χορηγεί στη συνέχεια ο παθολόγος, έχει πεθάνει για μισή ώρα. Στην συνέχεια έχουμε άλλη μισή ώρα που δεν ειδοποιείται το ΕΚΑΒ, σύνολο μία ώρα. Δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να χάνει τη ζωή του γύρω λίγο πριν τις 3, και η ειδοποίηση στο ΕΚΑΒ γίνεται στις 4:21. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα.
1: Ναι.
2: Εκεί φαίνεται να γίνεται και προσπάθεια καθαρισμού. Όπως αποκαλύπτηκε στο δημοσίευμά της Real News της Κυριακής, οι αστυνομικοί πήραν τα φίλτρα του συγκεκριμένου μηχανήματος. Παρένθεση, τα φίλτρα στο συγκεκριμένο μηχάνημα είναι μοναδικά για κάθε ασθενή. Δεν τα χρησιμοποιούν δηλαδή για μια ομάδα ασθενών και όταν αυτά τα φίλτρα γεμίσουν τα πετούν. Για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό το φίλτρο. Κατά συνέπεια, οι αστυνομικοί πήραν αυτά τα δύο φίλτρα για να συγκρίνουν το γενετικό υλικό που θα βρουν στο εσωτερικό του με το γενετικό υλικό του τραγουδιστή, ώστε να μην υπάρχει ουδε μία αμφιβολία ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει όταν ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη το καρδιακό επεισόδιο. Τώρα κλείνω την παρένθεση. Τώρα, στα φίλτρα που πήραν οι αστυνομικοί και τα μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, η προσπάθεια καθαρισμού του εσωτερικού στο εσωτερικό των φίλτρων φαίνεται να είναι έντονη. Οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι υπολείμματα υπάρχουν. Κατά συνέπεια, μπορεί να βγει από εκεί γενετικό υλικό. Τώρα, το τι έχει γίνει από τα εργαστήρια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή και η κρουνή της πληροφόρησης είναι κλειστή, γιατί το θέμα είναι σοβαρό, πρέπει τα πάντα να πάνε στον εισαγγελέα. Σήμερα στη μία το ζευγάρι των ιατρών, με η ανεφυσαγωγικών λέξη, θα μεταφερθεί εκ νέου στον εισαγγελέα για να απολογηθούν και να δούμε πια και την ποινική τους αντιμετώπιση, διότι ήδη ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και της οικογένειάς του, θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, δηλαδή από θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Θα δώσει πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, θα δώσει. Καλημέρα, καλημέρα. Συμπληρωματικά να πω ότι η γνωστή νομικός η Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει προσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, περιέγραψε 2 ελέγχους από αρμόδια επιτροπή για αυτά τα ιατρία. Και θα την καλέσουμε, λέω, αν δεν έχει αντίρρηση αύριο να την έχουμε. Όπου 2 φορές πήγε η επιτροπή, μία το 24, μία το 25, στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν τα βρήκε τα μηχανήματα.
1: Μετά από καταγγελίες, να πούμε. Έτσι.
0: Δεν τα βρήκε. Τα είχαν κρύψει.
1: Κανονικότατα.
0: Τα είχαν κρύψει. Μου πεις κανέναν έλεγχο, τι έλεγχο κάνανε, δεν το ξέρω, ούτε εσύ το ξέρεις. Τα είχαν κρύψει, ρε.
1: Αφού ξέχαν ότι είναι παράνομα.
0: Και όπως σωστά λέει ο Λάσκαρης, για να τα κρύψουν, πάνε να πει ότι ξέραν θα τους γίνει έλεγχος. Προφανώς κάποιος τους ενημέρωσε και τους είπε: παιδιά, έρχεται το κλιμάκιο.
1: Κάποιον είχαν μέσα.
0: Ναι, το νου σας.
1: Βρωμάει πολύ αυτή η υπόθεση. Έχει ανοίξει και πάρα πολλά μέτωπα γενικά για αυτές τις κλινικές ευεξίας. Θα τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και τα χρήματα που έπαιρναν για να κάνουν αυτές τις σε εισαγωγικά θεραπείες. Ακούμε για 7.000, 350 ευρώ η επίσκεψη. Για τίποτα, για τσαρλατάνους.
0: Ναι.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και τις επόμενες μέρες θα ανοίξει πολύ η συζήτηση.
0: Επειδή το είπαμε και στην πρώτη ώρα, να το πούμε και στη δεύτερη, χρόνια πολλά στον Γιάννη Παπαγιάννη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, ρε Γιάννα, ρε. Να χαίρεσαι και τα παιδιά σου, να είσαι υγιής, να είσαι χαμογελαστός και να έχεις πάντα επιτυχίες. Ο φίλος ο Νίκος λέει: τους Σαουδάραβες να τους σώσει η συμφωνία της Μέκας και οι Αμερικανοί φίλοι τους, στους οποίους επενδύουν δισεκατομμύρια. Ναι, αμέσως σώθηκαν. Φάγανε, πιάσανε από σβέρκο που λένε οι Σαουδάραβες.
1: Πιαστήκαν από σβέρκο.
0: Πήρανε τους Πακιστανούς, είπαν: παιδιά, έχουμε συμφωνία. Δεν κάναμε μια συμφωνία. Εδώ στη Μέκα την κάναμε. Ναι, αμέ. Δεν ειδοποιείτε και τους Τούρκους. Ναι, λέει: βεβαίως, θα σας ειδοποιήσουμε εμείς. Μην μας καλέσετε, θα σας πάρουμε εμείς. Με τους Χούθη εννοώ. Το ίδιο είπαν και οι Αμερικανοί περίπου.
1: Άρα. Παναγιώτης Βολάνιος, όχι τηλεφωνική μας γραμμή, είναι εδώ το παιδί στο στούντιο. Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το κομμάτι.
3: Ήρθα. Δεν βγήκα το τηλέφωνο, είμαι εδώ.
1: Για πες.
3: Αρκετή κίνηση. Από νωρίς που ξεκίνησε σήμερα. Εξάλλου είναι ανοιχτά και τα σχολεία πλέον. Οπότε δύσκολες θα είναι οι πρώτες πρωινές ώρες, κάθε μέρα σχεδόν. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και Βασιλής της Σοφίας. Γενικά αυτήν την ώρα στο κέντρο, από ό,τι βλέπω, μόνο από τη Βασιλής της Αμαλίας περνάς. Στο κόκκινο είναι και άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Δυσκολίες σημειώνονται στη Σαλιπέδου, Κόνονος, Γούναρη και Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, μας έκανες την καρδιά περιβόλη.
0: Ευχαριστούμε, ναι, Παναγιώτη. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δυνατά.
1: Είναι και η πρώτη μέρα με τα κανονικά σχολεία. Δηλαδή, που Παρασκευή ήταν αγιασμός. Σήμερα είναι όλοι μαζί την ίδια ώρα. Πάμε δυνατά.
0: Κουράγιο, ρε παιδιά, κουράγιο. Καλημέρα, Νικόλα, ήρθες να με επιβεβαιώσεις. Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε σε Σαουδική Αραβία, ρε, και θα έρθουν εδώ πέρα οι τζιχαντιστές. Εντάξει, Νικόλα μου, εντάξει. Έλα, να είσαι καλά. Προσπαθούσα αναλυτικά να σου εξηγήσω, έκανα αυτό το λάθος και σε σένα και στους φίλους, ότι η αρτηρία που χτυπήθηκε από ντρόουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα οποία σηκώθηκαν το Ιράκ, τον Χούθη, είναι η εναλλακτική οδός από τα στενά του Ορμούς. Λένε για 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ότι πέρναγαν από εκεί. Αυτοί που οι Σαουδάραβες αποφάσισαν να στείλουν τη λειτουργία της. Τώρα εσύ καταλαβαίνεις. Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί πέρα. Καμία δεν έχουμε. Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Ο Γιάννης λέει ότι το κράτος επιλέγει να μην μειώσει το φόρο στα καύσιμα, γιατί μέσα από αυτό κερδίζει πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Και θα σου πω ότι με τον Γιάννη δεν θα διαφωνήσω. Έχεις δει την απόδειξη από όταν έχεις βάλει βενζίνη. Αν έχεις βάλει 50 ευρώ, τα 25 είναι καύσιμα, τα 25 είναι φόρος. Λέω τώρα εγώ. Ναι. Έρδιζες, ας πούμε ότι για να κάνουμε μια απλή άσκηση. Είχε 1 ευρώ η βενζίνη. 1 ευρώ το λίτρο, έτσι. Άρα τα 50 λεπτά πήγαιναν στο κράτος. Τώρα που έχει 2 ευρώ η βενζίνη, γιατί να μην πηγαίνουν πάλι τα 50 λεπτά στο κράτος και τα υπόλοιπα να το καύσιμο, ώστε να μειωθεί στο 1,50 από 2.
0: Πολύ σωστή σκέψη και εσένα και του Γιάννη. Αλλά υπάρχει το παράδειγμα της Ισπανίας. Και επίσης υπάρχουν αρθρογράφοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που λένε ότι πράγματι θα ωφελήσει το μέτρο αυτό, αλλά για έναν ή δύο μήνες. Γιατί μετά, επειδή η φύση απεχθάνεται τα κοινά, κάποιος θα έρθει να συμπληρώσει το κενό. Καταλαβες. Το πρόβλημα μας εδώ όμως δεν είναι για ένα-δύο μήνες. Γιατί όταν σου λέει ο Τραμπ ότι εγώ θα κάνω πόλεμο και τον πόλεμο θα τον τελειώσω μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Και μετά λέει, α, μπορεί όμως να πάει και μέχρι το 2029. Πάει να πει το πρόβλημα δεν είναι για δύο μήνες, είναι για τα επόμενα πολλά χρόνια.
1: Να, έτσι κι αλλιώς, από ό,τι έχω καταλάβει και τα κυβερνητικά στελέχη ή το οικονομικό επιτελείο, πάει μήνα-μήνα ανάλογα με το τι συμβαίνει στον κόσμο
0: εγώ
1: και πώς πάει με τις τιμές.
0: Το ακούω, αλλά να μην είναι προσωρινό, να είναι μόνιμη η ανακούφιση, έστω αυτή που βλέπεις των 80 λεπτών, που είναι σημαντική στο λίτρο τα 80 λεπτά. Μην έρθουν σε ένα-δύο μήνες και πούνε, α, ξέρετε κάτι, έχει πάει εκεί πέρα που έχει πάει τώρα, τι να κάνουμε. Πάει, αυτό ήταν πολύ ακριβό. Έπρεπε να αναπληρωθεί το κενό. Γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβεί.
1: Εκεί παίρνουν ελεγκτικοί μηχανισμοί όμως.
0: Ναι,
1: οι οποίοι δεν υπάρχουν.
0: Τους είδες εσύ?
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 ευρώ και 9 λεπτά δηλαδή την κιλοβατόρα. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα, παρακαλώ πολύ, για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τεχνικού τμήματος υποστήριξη είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχει τρατσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
16: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Πολύ καλημέρα σας. Για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ κοντά σας. Δεν ξέρω αν είδες, Γιώργο μου, τα κινδυνολογικά σενάρια για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, έχω συγκλονιστεί. Απλά να πω συγγνώμη, μου επιτρέπεις, επειδή έχει ο κύριος Απόστολος πολύ ευγενικό μήνυμα και λέει: εξηγήστε μας λίγο, σας παρακαλώ, τα ωφέλη, γιατί δεν γίνονται αισθητά από την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Σας εξηγώ λοιπόν ότι η συστοιχή αυτή προστατεύει μία από τις αρτηρίες. Εάν τη χτυπούσαν την αρτηρία αυτή, γιατί το επιχείρησαν πάρα πολλές φορές οι Ιρανοί στη διάρκεια της σύγκρουσης αυτής, και αυτή η αρτηρία θα σταματούσε να λειτουργεί. Κάθε αρτηρία που σταματάει να λειτουργεί και δυσχεραίνει την μεταφορά των καυσίμων, τα κάνει πιο ακριβά στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπαθώ να το εξηγήσω όσο πιο απλά και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κλείνω την παρένθεση. Έλα, Κασιανή μου, πάμε στην τεχνική νοημοσύνη.
0: Λοιπόν, ο Ντάριο Αμοντέι είναι ο CEO της Anthropic. Ναι. Προειδοποιεί για κίνδυνο ανεξέλεγκτων σμηνών AI πρακτόρων που θα μπορούσαν μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες, τώρα, σύντομα, να αποκτήσουν τον έλεγχο μεγάλου μέρους του διαδικτύου. Ενώ κάποιος άλλος είπε ότι μέχρι το 2030 θα μας έχουν διαλύσει, λέει, το AI. Θα καταστρέψει τον πλανήτη με την ανάπτυξη, με το ρυθμό ανάπτυξης που έχουν.
1: Δεν φτάνουν τα προβλήματά μας. Θα έχουμε τώρα και το άγχος με τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης. Υπέροχα.
0: Όλα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, φαντάζεσαι να γίνουν πραγματικότητα.
1: Σαν το. Ένα είναι το Matrix, το άλλο που ήταν εσύ όταν ήμασταν εμείς παιδιά με τον Σβαρτσενέγκερ, το I'll be back. Έλα, πες το Terminator. I'll be back. Που στο τέλος χάνει η ανθρωπότητα την τεχνητή νοημοσύνη. Παναστατεί η τεχνητή νοημοσύνη και.
0: Τελειώσατε.
1: Ναι. Τελειώσατε. Μέχρι εκεί ήσασταν. Τελειώσατε. Είναι αυτό που λένε εξής, Κασκανή. Παιδιά, στην ουρά. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τους Τούρκους εμείς, έχουμε διάφορα ζητήματα. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε ωραία θέματα. Τεχνητή νοημοσύνη στην ουρά, παρακαλώ, να περιμένει.
0: Όχι, τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε δυνατά.

0: λέει ο Λάσκαρης, λέει. Ένα βιντεάκι, λέει, που είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν τύπο που λέει: παιδιά, μπορούμε να ελέγξουμε το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης. Του λένε οι άλλοι: δηλαδή, τι να κάνουμε, βγάλετε από την πρίζα.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπιτιού. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα.
2: Μέχρι το 2030 θα μας έχουν διαλύσει, λέει το AI. Στρέψει τον πλανήτη, ναι, με την ανάπτυξη, με το ρυθμό ανάπτυξης που έχουν.
0: Δεν φτάνουν τα προβλήματά μας. Θα έχουμε τώρα και το άγχος με τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης. Υπέροχα.
2: Όλο αυτό που βλέπουμε στις ταινίες φαντάζεσαι να γίνουν πραγματικότητα.
0: Σαν το. Ένα είναι το Matrix, το άλλο που ήταν εσύ όταν ήμασταν εμείς παιδιά με τον Σβαρτσενέγκερ, το I'll be back, έλα πες το Terminator. I'll be back. Που στο τέλος χάνει η ανθρωπότητα την τεχνητή νοημοσύνη. Παναστατεί η τεχνητή νοημοσύνη και.
2: Τελειώσατε.
0: Ναι, τελειώσατε. Μέχρι εκεί ήσασταν. Τελειώσατε. Είναι αυτό που λένε εξής κασκανοί, παιδιά, στην ουρά. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τους Τούρκους εμείς, έχουμε διάφορα ζητήματα. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε ωραία θέματα. Τεχνητή νοημοσύνη στην ουρά, παρακαλώ, να περιμένει.
2: Όχι, εντάξει. Τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε δυνατά.

0: Εκεί ήσασταν, τελειώσατε. Είναι αυτό που λένε εξής Κασκανή, παιδιά στην ουρά. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τους Τούρκους εμείς, έχουμε διάφορα ζητήματα. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε ωραία θέματα. Τεχνητή νοημοσύνη στην ουρά παρακαλώ, να περιμένει.
1: Όχι, τεχνητή νοημοσύνη, πάμε δυνατά.

0: λέει ο Λάσκαρης, λέει. Ένα βιντεάκι λέει, που είδε στα μέσα κοινωνική δικτύωση με έναν τύπο που λέει: παιδιά, μπορούμε να ελέγξουμε το πρόβλημα τη τεχνητή νομοσύνη. Και λένε οι άλλοι: δηλαδή, τι να κάνουμε, βγάλετε από την πρίζα.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπιτιού. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν 10 ετών.

0: Λέει ο Λάσκαρη, λέει. Ένα βιντεάκι λέει, που είδε στα μέσα κοινωνική δικτύωση με έναν τύπο που λέει: παιδιά, μπορούμε να ελέγξουμε το πρόβλημα τη τεχνητή νοημοσύνη. Του λένε οι άλλοι: δηλαδή, τι να κάνουμε, βγάλετε από την πρίζα.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπιτιού. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.
1: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Γι' αυτό θα κλείσουμε σήμερα με ένα παραδοσιακό μικρασιατικό τραγούδι. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, Γιώργο, από εκείνη την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας που έλεγε πως οι Έλληνες κατέσφαξαν τάχα τους Τούρκους στη Σμύρνη.
0: Ναι, αντιστροφή της πραγματικότητας λέγεται αυτό. Το συνηθίζουν στην Τουρκία. Συνηθίζουν να εξαφανίζουν γενιές ανθρώπων. Οι Πόντοι, οι Αρμένοι, οι υπόλοιποι Έλληνες τους εξαφανίζουν και μετά μας λένε ότι αυτοί προκαλούσαν και δεν ήταν εξαφάνιση, δεν είναι τα στοιχεία λάθος. Και λες και δεν έχουμε εμπειρία εμείς και εδώ στην Μητροπολιτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Ισιωτική Ελλάδα, δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Να θυμόμαστε, αυτό είναι το μεγάλο όπλο. Να θυμόμαστε και να εξοπλίσουμε τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενναίες με μνήμη.
1: Να είμαστε εδώ και να τα θυμίζουμε.

0: ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
15: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. We will survive, κυρία Gloria. We will survive. Όλοι θα ζήσουμε, όλοι θα ζήσουμε. Όλοι θα επιβιώσουμε με τους τρελούς που έχουμε μπλέξει. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα φιλαράκια. Εδώ είμαστε και σήμερα. Με τη βοήθεια του Θεού και της Θεομήτωρος. Εδώ είμαστε για μια ακόμα μέρα, για μια ακόμη εβδομάδα, για να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα, να την αποφλοιώσουμε και να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Μας έρετε τα μηνύματά σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε στο Viber της εκπομπής 693-666-2892 693-666-2892 είναι το Viber της εκπομπής, όπου μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε, όλα σας τα μηνύματα, τις καταγγελίες σας, τα σχόλιά σας, τις απόψεις, τις προτάσεις σας, τα πάντα όλα. Και εμείς είμαστε εδώ, τα βλέπουμε αμέσως στην οθόνη του υπολογιστή που μας δείχνει τα μηνύματα του Viber και αναλόγως πράττουμε. Όλα τα δελτία ειδήσεων χθες είχανε μαζονάκι. Όλα τα δελτία ειδήσεων. Άτυχος ο Ανδρουλάκης που είχε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Όλοι γυρνάγανε στα κανάλια που παίζανε μαζονάκι. Υπερβολές θα μου πείτε. Το ότι ήταν ένας λαοφιλής καλλιτέχνης δεν το αμφιβητεί κανείς, δεν το αμφιβάλλει κανείς, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες στιγμές η υπερβολή έχει και τα ωριά της. Χθες τα δελτία ειδήσεων μας δείχνανε απευθείας εικόνα από τον κόσμο που είχε μαζευτεί στην εκκλησία εκεί στην Νίκαια, όπου θα παρέμενε ισορρός το άτυχο τραγουδιστή για ολονυχτία, παρακαλώ. Ναι, βέβαια. Ολονυχτία. Και μας δείχνανε στις εικόνες τα πούλμαν που ερχόντουσαν το ένα μετά το άλλο για το ίστατο χέρι. Μιλάμε λαοθάλασσα. Και κάθισα και σκεφτόμουν, όταν έκοβε ο Μητσοτάκης μισθούς και συντάξεις, όταν φάγαν τα λεφτά του Κοσμάκη, όταν μας έχουνε βάλει στη γωνία και μας χτυπάνε αλίπητα τα καρτέλ, κυβέρνηση και όλοι όσοι, όταν πληρώνουμε τη βενζίνη 2.200, όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ και το πενιντάρικο εξαφανίζεται, ξαϊλώνεται εν ρηπή οφθαλμού. Δεν είδα τέτοια αντίδραση από τον κόσμο, φίλες και φίλοι. Να βγούνε στο κουρμπέτι, να πάνε στο Σύνταγμα, να διαδηλώσουν. Για αυτή την κατάσταση την οποία έχουν οδηγήσει στην κοινωνία, φίλες και φίλοι. Ενώ για σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως είναι και αυτή την οποία βιώνουμε σήμερα, με την αναμενόμενη κηδεία του Μαζονάκη και όλα αυτά, χιλιάδες κόσμος από όλα τα μέρη της Ελλάδος με τα πούλμαν, και είναι η ώρα του προβληματισμού. Τι δεν πάει καλά ή τι δεν κάνουμε καλά? Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κάνουμε καλά. Δεν μπορεί, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Δεν μπορεί με τίποτα. Τάπε λοιπόν Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
1: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αλαζονία.
2: Επιμένει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πρώτη θέση στις εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας από τους πολίτες να τον εμπιστευτούν και να κρίνουν τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα από τα πεπραγμένα τους.
1: Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος.
2: Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν ξεκάθαρος για τα θέματα των συνεργασιών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε, δεχτήκατε κλείσιμο του ματιού, θα το πω, και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Τι εξυπηρετεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, εφόσον δεν οδηγεί κάπου, εφόσον εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας?
1: Εμείς, για Βουγιατζάκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, κάναμε το καθήκον μας να υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλη πρόταση για τη χώρα, άλλη πρόταση εξουσίας. Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Έβρεξε κυριολεκτικά και σίγουρα δεν έβρεξε δισεκατομμύρια. Εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη που σε ανάλογη παρουσία του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2018 είχαμε ένα κατακλυσμό του ΝΟΕ σε επίπεδο δισεκατομμυρίων και υποσχέσεων που ποτέ δεν έγιναν πράξη. Καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μια οικονομία που δεν στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται, και στο Real Estate. Το κόμμα μας λειτουργεί δημοκρατικά, θεσμικά, έχει όργανα, δεν είναι ακόμα σφραγίδα, ούτε one man show. Ακούω συνεχώς σενάρια, ποιο θα πάτε, τι θα κάνετε, αντί να μείνουμε στην ουσία. Μπορεί αυτό το κόμμα να κυβερνήσει? Και πολιτική αυτονομία. Το ΠΑΣΟΚ ενωμένο θα δώσει τη μάχη. Ενωμένο θα κερδίσει. Μην ψάχνετε μέσα στο ΠΑΣΟΚ ρογμές. Αλλού υπάρχουν οι ρογμές, όπως παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες από στελέχη που ξαφνικά έπαψαν να είναι στελέχη μέσα σε λίγες ώρες.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα τα όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, εκφράζοντας την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική ενάντια στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, εκεί πέρα δεν είχε κόσμο πλημμύρα, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτρια. Αυτό που με ξεπερνάει και μου το θύμισε ο φίλος μου ο Νικόλας τώρα, είναι ότι έμπαινε το φέρετρο από την νεκροφόρα προς την εκκλησία και σε όλο αυτό το διάδρομο, αντί να υπάρχει ένας βουβός πόνος ή να υπάρχει ένα χειροκρότημα κλπ, ήταν όλοι με τα κινητά και τραβάνε από τα κινητά το φέρετρο. Δηλαδή έχουμε ανομαλία μεγάλη τώρα, έτσι? Μην το συζητάμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ας μην το πάμε παραπέρα. Μεγάλη κόντρα για την οικονομία, γιατί εκεί πονάει ο κόσμος και σου λέει εδώ τώρα είναι να πιάσω με ψάρια.
3: Κορυφώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα μετά την παρουσίαση των οικονομικών τους προγραμμάτων στη ΔΕΘ. Για μεμψημυρία κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός.
4: Είχαμε νέα μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων που επιστρέφουμε στην κοινωνία ως μέρισμα από την ανάπτυξη της οικονομίας και το 2026. Κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, γι' αυτό Φρανσίσκο μάλλον με ψήμυρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα.
3: Οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο προκάλεσαν νέο γύρο αντιπαράθεσης για το κόστος του προγράμματος.
5: Προφανώς λαϊκίζουν, και να σας πω και κάτι. Θα ερωτηθεί στις εξειδικεύσεις. Θα πρέπει να μας πει πού θα βρει 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, γιατί 2,5 δις κοστίζει 13η σύνταξη και 1,5 δις ο 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα.
6: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κράτους που έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που κάνει δουλειά κυβέρνησης. Κοστολογεί, τεκμηριώνει, αναλύει και δικαιολογεί κάθε μέτρο.
7: Ακούσαμε τον κύριο Κωνδογιώργη πριν από περίπου 1,5 μήνα με 5 μόνο παρεμβάσεις που είχαμε εξαγγείλει να μας λέει ότι το πρόγραμμα είναι στα 18 δισεκατομμύρια. Μετά περάσαμε στην περίοδο των εκπτώσεων τον Αύγουστο, μας είπαν το πρόγραμμα είναι στα 13, τώρα τα ανεβάσανε, τελείωσαν οι εκπτώσεις φαίνεται, στα 40 δισεκατομμύρια.
8: Ο καυγάς τους περί κοστολογημένων προγραμμάτων αυτό ακριβώς υπηρετεί. Ο λαός να παραιτηθεί από την διεκδίκηση των αναγκών του, να αρκεστεί σε κάποια λίγα, σε ψίχουλα.
3: Την ίδια στιγμή συνεχιζόταν ο καυγάς για τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να είναι για 2 μήνες.
9: Τα πράγματα είναι απλά. Είτε ο κύριος Μητσοτάκης θα απομακρύνει το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είτε επιβεβαιώνει πως οι δηλώσεις Μαρινάκη για τους ανέργους αποτελούν το δικό του σχέδιο για την επόμενη μέρα.
10: Αυτό το οποίο εξέφρασε ο κύριος Μαρινάκης είναι μια καθαρά προσωπική του άποψη. Δεν είναι θέση και πρόταση της κυβέρνησης, δεν είναι θέση και πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και επιτρέψτε μου να πω δεν είναι θέση και πρόταση και της ίδιας Νέας Δημοκρατίας.
3: Πλέον όλα τα επιτελεία περιμένουν με αγωνία τις δημοσκοπήσεις της ερχόμενης εβδομάδας για να καταγράψουν κέρδη και ζημιές από την εμφάνισή του στη ΔΕΘ.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι 3 το λάδι, 2 το ξύδι, 5 το λαδόξιδο. Φίλες και φίλοι, και εσύ που περιμένεις, μην περιμένεις, άδικα θα περιμένεις. Άδικα θα περιμένεις. Όπως περίμενες και τότε που ξαναβγήκε ο Τσίπρας και είσαι επενδύσει όλες τις ελπίδες ότι αυτός δεν θα είναι σαν τους άλλους, έτσι όπως τα λέει ρε παιδιά, ή έτσι όπως δείχνει και έτσι όπως δεν θα είναι σαν τους άλλους. Και όμως, σαν τους άλλους και χειρότερα. Που λέει το τέτοιο. Εν τω μεταξύ, σε επίπεδο κορυφής τώρα πλέον και με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα και γεγονότα, Νέα Δημοκρατία και Ελλάς κοντράρονται για το ποιος έχει το καλύτερο πρόγραμμα.
3: Νέα επεισόδια είχε η κόντρα Μαξίμου και Αμαλίας για την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Μια δήλωση του τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς ήταν αρκετή για να ξεσπάσει πόλεμος ανακοινώσεων με την κυβέρνηση.
11: Οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
4: Ο κύριος Κουτεντάκης ανέφερε τουλάχιστον 4 φορές ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Η παραδοχή του τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μία ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης την οποία επιχείρησε ο κύριος Τσίπρας.
12: Τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030. Δεν είναι ούτε 13, ούτε 18, ούτε 30, ούτε 40 δισεκατομμύρια. Είναι 7,5 δισεκατομμύρια. Αν εξακολουθούν να δυσκολεύονται, το επόμενο μάθημα μπορεί να γίνει με μήλα.
13: 7,5 δις, συγγνώμη, ετησίως 30 δις στην τετραετία, εχθές το ανέφερε ο ίδιος, δείχνει, θα σας έλεγα, αν μη τι άλλο, μία προχειρότητα.
14: Κοντεύουμε να κάνουμε όλο τον κόσμο να γίνει λογιστές. Και δεν είναι λογιστές οι πολίτες μας. Τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι συγκεκριμένα.
8: Είναι εκτός τόπου και χρόνου το αφήγημα ότι αν δήθεν μεγαλώσει η πίτα θα χορτάσει και ο λαός. Δεν έχει σημασία αν αυτό το επιχείρημα το επιστρατεύει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης του Πασόκ.
3: Η αντιπολίτευση πέρασε στην αντεπίθεση επικαλούμενη τη θέση του Παύλου Μαρινάκη για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες.
15: Θεωρώ ότι ήταν μια άστοχη δήλωση του φίλου Παύλου. Άστοχη γιατί όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχεις προσωπική άποψη. Όταν εκφέρεις προσωπική άποψη, δημιουργείς μια ανεπίτρεπτη σύγχυση.
16: Αυτό είναι μια κρυφή ατζέντα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι τα επίσημα κύλη της κυβέρνησης. Ναι. Δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις.
17: Φανέρωσε την κρυφή ατζέντα, το κρυφό κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο περιλαμβάνει 2 μήνες επίδομα ανεργίας.
18: Το χειρότερο δεν είναι ότι ένας υπουργός θέλει να κόψει το επίδομα ανεργίας και οι άλλοι υπουργοί τον αδειάζουν, ενώ στην αντιπολίτευση πολιτική κάνουν κριτική. Το χειρότερο είναι ότι όλοι αυτοί δεν έχουν ούτε ένα ένσημο εργασίας.
3: Το κλίμα πόλωσης φαίνεται πως συσπυρώνει τα τρία πρώτα κόμματα που ανεβάζουν από μισή μέχρι μία μονάδα τα ποσοστά τους. Στην τελευταία μέτρηση της εταιρείας Προράτα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα των συντακτών, η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 25,5 και ακολουθεί 9 μονάδες πίσω η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 9 και ακολουθούν Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ6, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3,5, Μέρα 25 3, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, Δημοκράτες 1, ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 12%.
0: Μ' αρέσει που μετράνε το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Ναι, μ' αρέσει που μετράνε το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ποιος δίνει τα πιο πολλά και ποιος δίνει τα πιο λίγα. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα. Πώς τη βγάζουμε τώρα. Και έχει ο Θεός, που λέει και ο λαός. Και έχει ο Θεός. Θα ακούσουμε πολλά, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, μέχρι τις εκλογές. Θα ακούσουμε πλειοδοσίες. Βέβαια. Τα ξέρουμε, τα έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Νομίζω μεγαλώσαμε, γεράσαμε. Και τα ίδια ακούμε συνέχεια κάθε προεκλογική περίοδο. Και όταν έρχεται την επόμενη μέρα, πας στον καθρέφτη, ρίχνεις μία μούτζα, όπως έλεγε και ο ύμνης του Σουχάρη Κλίν, και λες πάρ' τα μαλάκα, την έκανες πάλι τη μαλακία σου. Αυτό που με εκνευρίζει, όχι με εκνευρίζει, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, είναι η υποκρισία. Μεγάλη υποκρισία. Με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη και τον τρόπο που έγινε και τα όσα ακούμε και λοιπά και λοιπά και λοιπά, βγήκανε τα κοράκια, οι υποκριτές της υγείας, Ιατρικός Σύλλογος, Άδωνης Γεωργιάδης και οι λοιποί, και κάνανε ότι δεν ήξερε κανένας τίποτα.
19: Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτεί η ανεξέλεγκτη λειτουργία των κλινικών αντιγύρανσης, με τον Υπουργό Υγείας να επανέρχεται, ξεκαθαρίζοντας ότι θα μπει τέλος στις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.
20: Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο Άδωνης. Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια. Και επί πολλάκι, σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο. Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κτλ. Να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.
21: Ο κύριος Γεωργιάδης πουλάγε ένα νογιλέκα στα νιάτα του. Αντίστοιχη εναλλακτική ιατρική, πασάριζε κι αυτός.
22: Όταν δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, γιατί η κατάσταση είναι φάτε σκύλοι αλέστε, τότε ναι, αυτά είναι που δυστυχώς συμβαίνουν.
19: Τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα πλήρους απορρίθμισης εξέφρασε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας.
23: Δεν είμαι ευχαριστημένος από αυτά που άκουσα τις τελευταίες ημέρες. Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν κάτι άγνωστο, ούτε η λειτουργία αυτού του, ας το πούμε έτσι, ιατρείου. Μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, βλέπω ότι προτίθεται να κάνει κάτι άμεσο και δραστικό.
19: Πειρά για τα αντανακλαστικά της πολιτείας εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
24: Η κυβέρνηση όχι απλά πιάστηκε στον ύπνο. Υπουργοί της κυβέρνησης συμμετείχαν στα συνέδρια. Οι υπηρεσίες υγείας στη χώρα είναι τελείως αχαρτογράφητες.
14: Επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο. Κλαίμε πάνω στο χυμένο γάλα. Πρέπει κανείς να μην θέλει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα για να μην τα γνωρίζει.
0: Όλοι κάνουν ότι δεν ξέρανε. Και όλη η πλατεία Κολονακίου γύρω-γύρω είναι γεμάτη τέτοια ιατρία. Παραϊατρία. Όχι ιατρία, παραϊατρία. Και οι πατούλιδες θα ξέρανε και ο Ιατρικός Σύλλογος τα ήξερε και το Υπουργείο Υγείας τα ήξερε και η πολιτική κυβέρνηση τα ξέρανε για τις παραϊατρικές αυτές έως παράνομες δραστηριότητες. Όλοι τα ξέρανε και τώρα κάνουν ότι ανακαλύψαν την Αμερική, φίλες και φίλοι. Γιατί έτυχε ο Παθών να είναι ένας επώνυμος και λαοπρόβλητος αγαπημένος καλλιτέχνης. Άμα ήταν κανένας κακομύρης, δεν θα είχε γίνει τίποτα, δεν θα είχε ανοίξει μύτη. Πόσοι άραγε την έχουν πατήσει έτσι? Πόσοι άραγε την έχουν πατήσει έτσι? Μόνο ο Μαζονάκης είναι που την πάτησε. Τόσο καιρό τι κάνανε αυτοί εκεί πέρα και οι υπόλοιποι γύρω γύρω? Και θα κάνει, λέει τώρα ο Άδωνης, μια επιτροπή, για να κάνει την επιτροπή και να το βρει και να το μαζέψει το πράγμα. Εν τω μεταξύ ο Πατούλης βγήκε και έκανε κάτι δηλώσει στην αρχή, κάτι λες και έλεγε τώρα θα τους πάρει τα κεφάλια. Και συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και του έριξε, λέει, 16 χιλιάρικα πρόστιμο και 4-5 μήνες, λέει, κλείσιμο στο μαγαζί. Πριν καν αποφαθούν η αστυνομία, η ΑΔΕ, το έγκλημα, όλοι πριν καν πούνε τι, πριν καν κάνουν, πρόλαβε να τους δώσει συγχωροχάρτη για να χρησιμοποιήσουν στα δικαστήρια και στα υπόλοιπα. Να λένε οι δικηγόροι δηλαδή των κατηγορουμένων ότι να κοιτάξτε και ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο. 16.000 πρόσημο μας βάλανε και αντί να τους πάρουν τα πτυχία, να τους κλείσουν μέσα, να τους κλείσουν τα μαγαζιά, όλα τα πάντα και να βγουν στη γύρα και να μην μείνει όρθιο μαγαζί για μαγαζί, παραμάγαζο για παραμάγαζο, ο Ιατρικός Σύλλογος πρόλαβε να δώσει συγχωροχάρτη. Γι' αυτό σου λέω, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, είναι κύκλωμα παραϊατρικών επαγγελμάτων που υπόσχονται. Ο Άδωνης Γυλαίκα δεν πουλάγε, δεν το πω άλλος. Τα νανογυλαίκα που έβγαινε και λέει, τα γουστάρετε, θα τα πάρετε. Τι ήταν τα νανογυλαίκα? Απάτη, μια απάτη ήταν. Και βγαίνει τώρα, μας κουνάει το δάχτυλο. Τι να λέμε τώρα? Τι να λέμε τώρα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροατρία? Τι να λέμε τώρα? Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα τώρα. Πάμε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα.
1: Έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν υποφέρεται αυτό.
2: Τεράστιες πιέσεις δέχεται η εγχώρια αγορά καυσίμων μετά τη ραγδαία άνοδο των διεθνών τιμών. Η μέση τιμή έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη, ενώ σε πολλές περιοχές βρίσκεται στα 2,5 ευρώ.
1: Διαρκώς ανωδικές οι τιμές, για μένα πολλές φορές αδικαιολόγητες οι αυξήσεις.
2: Όλο και περισσότερες περιοχές φλερτάρουν με τα 2,5 ευρώ στην αμόλυβδη. Από τις Κυκλάδες και τη Λευκάδα περάσαμε στην Εύβοια και τον Εύρο. Στα Δωδεκάνησα η αμόλυβδη θα είναι έως τα 2 ευρώ και 46 λεπτά και στη Μαγνησία 2,43 ευρώ το λίτρο.
5: Αν δεν μειώσει το ΦΠΑ, δεν βλέπουμε τίποτα. Ή τον ειδικό αυτοφόρο που κονομάνε από το καύσιμο.
2: Η περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η νέα άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Το Brent έφτασε μία ανάσα από τα $110 το βαρέλι. Αυξήθηκε κατά 13% σε 4 ημέρες, ενώ και το αργό πετρέλαιο αυξήθηκε 12% σε 4 ημέρες.
1: Όσο αγοράζουν τα πρατήρια καινούργια αποθέματα, τόσο η τιμή θα ανεβαίνει.
6: Με τις τιμές των καυσίμων συνεχώς να ανεβαίνουν, οι περισσότεροι οδηγοί κινούν το αυτοκίνητό τους πλέον μόνο για να κάνουν τις απαραίτητες μετακινήσεις.
2: Εάν σήμερα ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, οι Έλληνες θα το πλήρωναν 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, αυξημένο κατά 73%. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 8 λεπτά το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη, η μέση τιμή, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Στη Φλόρινα, ένα νοικοκυριό που χρειάζεται 2.500 λίτρα πετρελαίου θέρμανση το χρόνο, πέρσι πλήρωσε 2.750 ευρώ. Φέτος 4.750 θα πλήρωνε εάν έβαζε σήμερα πετρέλαιο, δηλαδή 2.000 ευρώ επιπλέον.
7: Θα κινήσεις το ποσό που μπορείς, σημαίνει παίρνεις μικρότερη ποσότητα.
25: Αρκετοί οδηγοί μιλώντας στον Αντένα δηλώνουν ότι περιμένουν μέτρα στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι τιμές στα καύσιμα ολοένα και αυξάνονται.
2: Μπροστά σε αυτό το νέο κύμα των ανατιμήσεων, η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών.
0: 2,5 ευρώ, 2,500. 2,5 ευρώ, φίλες και φίλοι, 2,5 ευρώ τι, δεν υπάρχει. Εγώ πέρασα σήμερα, πέρασα από τα αυτά που περνάω εγώ τα πρατήρια, 2,90, 2 και βάλε. Σήμερα η φθηνότερη αμόλυβδη είναι στα πρατήρια Βαλίν. 2.134. Το πετρέλαιο κίνησης, το φθηνότερο πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια Βαλίν, 2.063. Και το φθηνότερο αέριο στα πρατήρια Βαλίν, 0.993. Στην Καστέλα, στον Άγιο Στέφανο και στον Καλοχώρη Παντήχη, 2.134 η αμόλυβδη, 2.063 το πετρέλαιο κίνησης και 0.993 το αέριο στα πρατήρια Βαλίν, πουθενά φθηνότερα. Επανέρχομαι σε λίγο, φίλες και φίλοι. Δευτέρα σήμερα έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα για να κάνουμε ντου στην καινούργια εβδομάδα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο... Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Ο Αποστόλαρος.
2: Ναι, ναι, αυτός.
1: Αυτός ένα μηδέν που λέγανε και οι παλιοί.
2: Αχα, ποιοι είναι οι παλιοί?
1: Οι παλιοί είναι...
2: Κάποιοι από το χωριό δεν τους ξέρω, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Εγώ πήρα να πω απλά ένα καλό χειμώνα, έτσι, αφού ξεκίνησες εσύ και να μας δεις πρόγραμμα καθόλου για παραστάσεις. Έχεις, όχι προφανώς ακόμα, ε.
2: Έχω κάτι πρόχειρο. Την Τετάρτη 16 του μηνού, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου.
1: Θέατρο Κήπου.
2: Εξυπηρετεί κεντρικό σημείο.
1: Κεντρικά είναι, αλλά για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι πιο νότια όμως δεν έχεις ακόμα.
2: Το νότιο με το βόρειο τι είναι τώρα σχετικά? 50 λεπτά δρόμος αέρας.
1: Ε, ναι, άψογα. Κανα νέο με τον Κούλι τώρα με τα προσεχή σχέδια έχουμε?
2: Όλα καλά, πρωθυπουργός είναι ακόμα.
3: Είμαι πρωθυπουργός.
1: Είναι ακόμα?
2: Ναι, ναι, ναι, και δεν τον έχουν πάρει με τις πέτρες ούτε με τα μαρούλια.
1: Ε, αφού αντέχουμε ακόμα, μωρέ, λίγο ακόμα αντέχουμε.
2: Δηλαδή... Βαστάει ο κόσμος, βαστάει.
1: Όπως έλεγε και ο Πανούσης, μπορούμε και πιο χαμηλά.
2: Μπορούμε.
4: Καλωσορίσατε Θρασίμια που λέγει ο Σαμαράς.
5: Θρασίμια!
2: Τώρα έπρεπε να πεις Θρασίμια και Σαμαράς με δύο ρο μέσα. Σε συμφέρει.
4: Τα ρο θες εσύ. Μην μου κάνεις bullying, Αποστόλη.
2: Δεν κάνω bullying, αλλά σε συμφέρει τώρα.
4: Δεν με συμφέρει, αλλά τι να κάνω. Αυτά τα ονόματα έχουν.
2: Ναι.
4: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Πες Μητσοτάκης που δεν έχει ρο.
4: Πούλης. Κυριάκος.
2: Μην πεις Κυριάκος, Μητσοτάκης θα λες. Μην λες Σαμαράς, Αντώνης θα λες. Ξέρω εγώ.
4: Α, άμα ξέρεις, εντάξει.
2: Όχι τώρα, Μπακογιάννη.
4: Λοιπόν, πήρα να ευχηθώ καλή σεζόν, να είμαστε καλά με υγεία. Να σου πω, ρε Αποστολή, αυτό το συγχαμένο το φαστιβιακό, μην το βγάζεις. Όπως και το μαλάκα, αυτό το τζιπρέο, το Νταρίφα. Είναι εντελώς μαλάκας ο άνθρωπος. Μην τους βγάζεις αυτούς.
2: Θα προσπαθήσω.
4: Μην τους κόψεις εντελώς, αλλά κάνω ό,τι μπορεί.
2: Α, λοιπόν, θες λίγο να ακούς, αλλά όχι και πολύ.
4: Λίγο, ναι, όχι και πολύ, γιατί εντάξει, κάπου δεν πάει.
2: Κάπου όπα.
4: Λοιπόν, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα για παραγγελιά.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Εντάξει, στα όρια του στερητικού συνδρόμου, ας πούμε, φτάσαμε, αλλά δεν πειράζει.
2: Τι με εμάς που λείπαμε.
6: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, είχαμε αφήσει αμφεταμίνες όμως σε κονσέρβα.
6: Ναι, ναι, δεν παίρνω βιταμίνες.
2: Δεν είπα για βιταμίνες. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα συνοηθούμε. Είχαμε αφήσει κονσέρβα. Υποκατάστατο. Γεννώσουμε εκπομπή.
6: Στην αποθήκη. Πολλές κονσέρβες. Λοιπόν, μια ερώτηση. Παρακάλεσες πολύ για να είσαι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ? Γιατί λίγες μέρες πριν κλείσετε, και πει ότι δεν σε έχουν καλέσει.
2: Μάλλον λειτουργήσε το παράπονο.
6: Λειτουργήσε. Σκέφτηκα ότι όταν είδα το όνομά σου, λέω ή παρακάλεσε πολύ ή σε βάλαν ψεύτικα για...
2: Όχι, όχι, η γκρίνια πιάνει.
6: Αυτή πίση ο κόσμος.
2: Η γκρίνια πιάνει, εκτός και αν με είχαν κρυφό χαρτί του be announced, δηλαδή προς ανακοίνωση. Κατάλαβες.
6: Να είστε καλά, να έχετε καλή σεζόν, να τη ευχαριστηθούμε κι εμείς κι εσείς.
2: Μιας και το πες, Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, έτσι.
6: Σάββατο είσαι.
2: Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, 26 Σεπτέμβρη.
6: Α, στις 26 είσαι.
2: Πότε είναι Σάββατο, 26 είναι, έχει Σάββατο. Ναι, Σάββατο, 26, καλά λέω.
6: Ωραία, έτσι κι αλλιώς, επειδή...
2: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, τα έχουμε πει τώρα.
7: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο.
2: Μετά τον Κουτσούμπα είμαι εγώ.
8: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη.
7: Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει.
6: Και κοίταξε να δεις, είναι λίγο μακριά γιατί εγώ είμαι η Φωτεινή από τη Γλυφάδα.
2: Άμα είναι μακριά το 26, θα σου πω κάτι νωρίτερα που έχω στις 16, Θεσσαλονίκη. Yeah. Θέατρο Κήπου στις 16, που είναι πιο κοντά σαν ημερομηνία.
6: Λίγο, είπες κάτι και για του Φιλοπάπου.
2: Είπα για του Φιλοπάπου, έχω παίξει του Φιλοπάπου, είπα ότι μπορεί να παίξω το Σεπτέμβριο Φιλοπάπου.
9: Στου Φιλοπάπου, στου Φιλοπάπου, είναι η αγάπη μας κρυμμένη κάπου.
2: Το καλά το άκουσες, αλλά επειδή θα παίξω στο φεστιβάλ, δεν θα παίξω στο Φιλοπάπου.

0: αγαπού.
1: Α, μάλιστα.
2: Καλύπτω την Αθήνα με φεστιβάλ.
1: Δεν πειράζει στο φεστιβάλ, γιατί μου πέφτει πιο κοντά το φεστιβάλ.
2: Πιο κοντά από Θεσσαλονίκη, έλαμπτε, τα ακούσαμε κι αυτό.
1: Να σου πω κάτι, με δουλεύει, ρε, είναι δυνατόν.
2: Μα τι είναι, δίπλα είναι το ελληνικό, πάτε το αεροπλάνο και έλα. Α, δεν έχει, ξέχασα. Δεν πειράζει.
3: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Ακούσατε την ώρα του λαού.

Get the Knack, My Sharona. Κομματάρα τη δεκαετία του 80, χτυπιώσασαν με τους Knack και το My Sharona. Τώρα τι ήταν η Sharona, κάποια γκόμενα θα ήταν που θα τη γουστάραν εκεί πέρα 4-5 και γράψαν ένα τραγούδι. Πάνε πάρα να γράψουν ένα τραγούδι για τη Sharona, ρε παιδί μου. Εδώ είμαστε και πάλι. Εδώ είμαστε και πάλι. Εδώ είμαστε. Άκου να σου πω τώρα, για να μην λες ότι δεν στο είπα. Εσένα κυρία μου και κύριέ μου, που είσαι νοικοκύρης και τα θέλεις όλα τακτοποιημένα και καλά. Πακετάκι για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Ράδιο 1, από το φίλο μας τον Τζον Σαλάπα. 40 ρολά υγεία σε 90 γραμμάρια. Ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα. Χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια. Απορρυπαντικό πιάτων 750 ml. Και χλωρίνη ούτρα 1250 ml. Πόσο λέτε είναι αυτό το πακετάκι για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Ράδιο 1? 15 ευρώπουλα, 3 τάλιρα δηλαδή. 15, όπου και να πας αλλού θα το βρεις τη διπλάσια τουλάχιστον τιμή. Ενώ ο Τζον Σαλάπας, επειδή είναι καλός φίλος και αγαπάει εκπομπή και αγαπάει και ακροατές εκπομπής, κάνει πακετάκια δώρο με ελάχιστα χρήματα. 15 ευρώπουλα, 40 ρολά υγεία σε 90 γραμμάρια, ένα ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα. 80 μέτρα τώρα, Bolt, τρέχει ο Bolt πάνω σε αυτό και κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια. Άμα θέλεις αυτές τις παίρνεις και πας και στα ορθάδικα, πας και παίρνεις από Σαλάπα χαρτοπετσέτες και τις πετάς στα ορθάδικα το βράδυ, παίρνεις σακούλα μαζί και πας. Απορρυπαντικό πιάτο 750 ml και χρολίνη ούλτρα 1250 ml μόνο στο Σαλάπα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Ράδιο 1. 15 ευρώπουλα αυτό το ελκυστικό και χρήσιμο πακέτο. Δεν είναι ανάγκη όμως να πας Λεωφόρος Μακαρίου και Αγίου Κάστρου άμα είσαι μακριά. Ο Τζον Σαλάπας έχει φροντίσει και γι' αυτό. Παίρνεις τηλεφωνάκι 22 21 40 41 66 και σου έρχεται delivery στο σπίτι χωρίς καμία επιβάρυνση. 22 21 40 41 66, γράφτε το τηλέφωνο, είναι το τηλέφωνο του Τζον Σαλάπα. Να το έχετε πρόχειρο. Αφήστε που καλύτερα είναι κάποια στιγμή να πάτε και από εκεί μια βόλτα για να δείτε και όλες τις τιμές που παίζει εκεί πέρα στο μαγαζί, που φθηνά δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Τέλειρα δηλαδή. 15, όπου και να πας αλλού θα το βρεις τη διπλάσια τουλάχιστον τιμή. Ενώ ο Τζον Σαλάπας, επειδή είναι καλός φίλος και αγαπάει εκπομπή και αγαπάει και ακροατές εκπομπής, κάνει πακετάκια δώρο με ελάχιστα χρήματα. 15 ευρώπουλα, 40 ρολά υγεία σε 90 γραμμάρια, ένα ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα. 80 μέτρα τώρα, Bolt, τρέχει ο Bolt πάνω σε αυτό και κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια. Άμα θέλεις αυτές τις παίρνεις και πας και στα ορθάδικα, πας και παίρνεις από Σαλάπα χαρτοπετσέτες και τις πετάς στα ορθάδικα το βράδυ, παίρνεις σακούλα μαζί και πας. Απορρυπαντικό πιάτο 750 ml και χρολίνη ούλτρα 1250 ml μόνο στο Σαλάπα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Ράδιο 1. 15 ευρώπουλα αυτό το ελκυστικό και χρήσιμο πακέτο. Δεν είναι ανάγκη όμως να πας Λεωφόρος Μακαρίου και Αγίου Κάστρου άμα είσαι μακριά. Ο Τζον Σαλάπας έχει φροντίσει και γι' αυτό. Παίρνεις τηλεφωνάκι 22 21 40 41 66 και σου έρχεται delivery στο σπίτι χωρίς καμία επιβάρυνση. 22 21 40 41 66, γράφτε το τηλέφωνο, είναι το τηλέφωνο του Τζον Σαλάπα. Να το έχετε πρόχειρο,
αφήστε που καλύτερα είναι κάποια στιγμή να πάτε και από εκεί μια βόλτα για να δείτε και όλες τις τιμές που παίζει εκεί πέρα στο μαγαζί, που φθηνά δεν θα βρείτε πουθενά αλλού.

Παίρνει σακούλα μαζί και πας. Απορρυπαντικό πιάτο 750 ml και χρολίνη ούλτρα 1250 ml μόνο στους Αλάπα για τους ακροατές και τις ακροάτες του Ράδιο 1, 15 ευρώπουλα αυτό το ελκυστικό και χρήσιμο πακέτο. Δεν έραγε όμως να πας Λεωφόρος Μακαρίου και Αγίου Κάστρου άμα είσαι μακριά. Ο Τζον Σαλάπας έχει φροντίσει και γι' αυτό. Παίρνεις τηλεφωνάκι 22 21 40 41 66 και σου έρχεται delivery στο σπίτι χωρίς καμία επιβάρυνση. 22 21 40 41 66. Γράφτε το τηλέφωνο. Είναι το τηλέφωνο του Τζον Σαλάπα. Να το έχετε πρόχειρο. Αφήστε που καλύτερα είναι κάποια στιγμή να πάτε και από εκεί μια βόλτα για να δείτε και όλες τις τιμές που παίζει εκεί πέρα στο μαγαζί, που φθηνά δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Λοιπόν, η κυρία Ιωάννου έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει: καλοδεχούμενος ο Υπουργός Υγείας στην Εύβοια, αρκεί να μην είναι άλλη μια παράσταση. Η Εύβοια χρειάζεται πράξεις και όχι σόου. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε στο νοσοκομείο Χαλκίδας μαζί με τις κάμερες και τους συνεργάτες σας. Ελάτε να δείτε τις κλειστές πτέρυγες, τα μηχανήματα που παραμένουν κλειδωμένα και όσα δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν. Όχι μόνο εγκαίνια και φανφάρες. Εγώ δεν κατάλαβα να τι. Σε τι έκανε εγκαίνια, κυρία Ιωάννου, ο Νανογυλέκος στην Κύμη? Σε τι έκανε εγκαίνια? Στα σοβαπτίσματα και στους ελεγχρωματισμούς έκανε εγκαίνια? Γιατί αυτό έγινε. Αυτό λένε ότι έγινε. Οι ίδιοι λένε αυτό έγινε. Σοβατίσματα, κάτι ψηλοδιορθώσεις και ελεοχρωματισμοί. Οικοδομικές εργασίες δηλαδή. Από γιατρούς βέβαια και νοσηλευτές πέρα βρέχει. Οι ανακαινήσεις λέει χρειάζονται, κυρία Ιωάννου, αλλά χωρίς το απαραίτητο προσωπικό δεν μπορούν να αλλεργήσουν σωστά. Πρώτα προτεραιότητα, κυρία Ιωάννου, είναι το προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό, και μετά οι ανακαινήσεις. Οι ασθενείς δεν μπορούν να τρώνε λαδομπογκές και σωματεπί. Οι ασθενείς θέλουν υπηρεσίες. Αφήστε που δεν είδα καμία καταγγελία το ότι ο κύριος Τοουλιάς, ο αντιπεριφερειάρχης υγείας, ήρθε στο νοσοκομείο και συναντήθηκε με την ηγεσία, αλλά τουλάχιστον όσο γράφει στο δελτίο τύπου που έβγαλε, απαξίωσε να συναντηθεί με το σωματείο των εργαζομένων. Δεν σας είπα να λέτε καμιά κουβέντα, δεν σας είδα, δεν σας άκουσα. Λέτε να έκανα λάθος, μήπως δεν... Καλά, εντάξει, να πούμε τώρα, να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στην κυρία Παπά, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά δεν θα προλάβω, είναι και 57. Θα τα αφήσω για λίγο μετά τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και θα σας πω τι λέει στην ανακοίνωση της κυρία Παπά και τι λέμε και εμείς για την ανακοίνωση της κυρίας Παπά.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

My life, Billy Joel. Ο Billy, ο πολύ ωραίος Billy. Billy Joel, this is my life. Άρε Billy, θα έχεις περάσει και εσύ. Μας τα πεις στα αλαμπουρνέζικα, τα καταλάβουμε, γιατί εδώ μόνο αλαμπουρνέζικα καταλαβαίνουμε. Πήγανε, μαζευτήκανε όλοι στην Κίμη. Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Τηλεπόλης, που κάνει τον Υπουργό Υγείας. Τρίτα εγγένειας ο τέτοιος του Παπα-Νικολάου. Μία επί Μπουραντά, μία επί Θωμά. Συγγνώμη, πρώτα επί Θωμά, μετά επί Μπουραντά και τώρα επί του καινούριου δήμαρχου. Εγγένεια. Βρήκανε παπά να θάψουν καμιά δεκαριά. Λοιπόν, ανασυλώσαν εκεί την οικία του Παπα-Νικολάου, του γιατρού, και φτάνει. Αυτό ήτανε ότι το καλύτερο όταν είχανε. Δώσαν 20 χιλιάρικα, μου λέει ο φίλος μου ο Μπάμπης, και κάλυψη της εκδήλωσης για φωτογραφίες. 2.500 ο μπουφές, ο φαγητός σε γνωστό ξενοδοχείο που ακολούθησε. Στου Σπανού προφανώς, έτσι Μπάμπη, στην παραλία, στου Σπανού εκεί πέρα. Δεν είναι που είναι και σύμβουλος των Ολνέ, δεν είναι? Ο Σπανός είναι ημέτερος του Σπανού, του Φάνη. Ημέτερος του Σπανού, του άλλου είναι το ξενοδοχείο. Του νου που είχε και τις μακαρονάδες εκεί πέρα. Λοιπόν, και τι κάνανε εγγένεια στο νοσοκομείο τώρα της Κίμης, για να καταλάβουμε τώρα, να δείτε τι καραγιοζηλίκια. Κάνανε ένα εργάκι εκεί στο πλαίσιο της, στα λεφτά αυτά που δίνουν κάτι τράπεζες εκεί πέρα, λεφτά του ελληνικού λαού, τα οποία τα έχουν φάει από τις τσέπες των πολιτών και όχι από τίποτα άλλο, από τα υπεκέδη, τη στοκογλυφία και τα υπόλοιπα. Κάνανε εγγένεια, λέει, σε κάτι ελαιοχρωματισμούς που γίνανε, κάτι σοβατίσματα εκεί και κάτι 2-3 δωμάτια εκεί πέρα που χρειαζόντουσαν καινούρια δωμάτια. Καρδιολόγο γιατρό όμως το βράδυ δεν είχε, όταν έπαθα εγώ πέρυσι τη ζημιά που έπαθα και όταν ήμουν στη Σκύρο, διότι είχαν πει οι καρδιολόγοι να μην τους ενοχλούν το βράδυ. Ο ένας ήταν σαλιβέρι και ο άλλος δεν ξέρω πού. Καταλάβατε? Και πήγανε τα καραγκιοζηλίκια όλα, όλα, ο περιοδεύων θίασος, η κόζα μόστρα. Για μόστρα, για φωτογραφίες και για τα λοιπά. Τώρα, εάν το νοσοκομείο έχει ανάγκη από γιατρούς ή νοσηλευτικό προσωπικό, αυτά κανένας, μούγκα κουβέντα. Μούγκα κουβέντα τον Άδωνη. Μην τους βάλεις ο κατάσυχο το μαύρο Άδωνη, γιατί μετά δεν θα ξεμπλέξουν, θα καθαρίσουν. Ωραία. Μπράβο. Αυτά είναι. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Πισώνα ευχαριστεί την Εταιρεία Δημοσίων Έργων ΤΑΔΕ, του ΤΑΔΕ, για την πολύτιμη συνεισφορά της στον καθαρισμό της εξέδρας του κηπέδου που βρισκόταν σε άθλια κατάσταση, λέει σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟ Πισώνα. Καλά, Δήμο δεν έχετε εκεί πέρα? Δήμος που κάνει να κάνει συντήρηση στον κήπεδο, να καθαρίσει εξέδρες, τον περιβάλλοντα χώρο και τέτοια κλπ. Δεν υπάρχει δήμος εκεί πέρα? Άμα ήταν ο Ψαθάς θα τα έχει αφήσει έτσι? Δεν νομίζω. Αλλά Σπυρόπουλος τώρα και αυτός έχει μπει στο τρυπάκι να πάει πρώτη μούρη στο καβούρι, να βγάλει καμιά φωτογραφία, να τη βάλει στο βατσοβιβλίο και παραμύθια τούμπανα και τα υπόλοιπα. Τι κάνανε, λέει, πετάξαν έξω, λέει, από τις επισήμους στο Θεοδόρου, διότι δεν ήταν τώρα αιρετός, 9 χρόνια αντιδήμαρχος ήταν, δεν υπήρχε ο λόγος. Α, ναι, κάπου το είδα και εγώ αυτό, τον αφήσανε, λέει, τον πετάξαν έξω τον κύριο Θεοδόρου, δεν τον αφήσανε να πάει εκεί στους επισήμους. Τι να τα κάνει, ρε, η Θεοδόρου τους επισήμους και κλπ. Τι να τα κάνεις.
Εσύ δεν χρειάζεσαι να πας επισήμως, έχεις μια λάμψη, μια γκέλα, έχεις και ένα επώνυμο το οποίο είναι βαρύ, αξιοπρεπέστατο. Τι τα θες στους επισήμους για τέτοια? Αυτοί που είναι στους επισήμους είναι για τα μπάζα. Και καλύτερα που δεν πήγες με τους επίσημους. Πολύ καλύτερα. Καλύτερα με το λαό παρά με τους επισήμους. Πήγανε, λέει, όλοι οι δήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι, βουλευτές, υπουργός, για μούρι, για διαφήμιση, για να βγάλουν φωτογραφίες, για να παίξουν μπάλα, να παίξουν εδώ στην τοπική αγορά, γιατί εγώ δεν είδα πουθενά, κύριε Μπάμπη, να έγινε σούσουρο για το γεγονός ότι πήγε ο πρόεδρος και ο Άδενης να κάνουν τι να κάνουν, την τύφλα τους και τη μούτσα τους να κάνουν. Στο... Λοιπόν, ακούστε τώρα τι μου προκάλεσε την εντύπωση και έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Η κυρία Παπά έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι κάτι παράξενο βλέπουμε, λέει, τελευταία στο Δήμο Χαλκιδιών, και προφανώς το βλέπει και αυτή. Γι' αυτό το... Από τη μια, λέει, μια δημοτική αρχή που μετά από τόσα χρόνια διοίκηση εξακολουθεί να μην μπορεί να εξασφαλίσει τα αυτονόητα, αλλά περισσεύει στις δημόσιες σχέσεις, στις φωτογραφίες και στην επικοινωνία. Και εσείς δεν πάτε πίσω από φωτογραφίες και επικοινωνία, κυρία Παπά. Εδώ που τα λέμε, δεν πάτε πίσω. Γεμάτο το φατσό βιβλίο. Τι πήγατε εκεί, πήγατε εδώ, πήγατε στο τάδε μνημόσυνο, στην τάδε περιφορά, στο τάδε ένα, στο τάδε αλλιώς. Και προσωπικές φωτογραφίες, προσωπογραφίες, σαν μοντέλα, πώς το λένε, περσόνα μοντέλα. Δεν πάτε και εσείς πίσω. Μην ξύνετε πληγές τώρα και κατηγορείτε μόνο τη δήμαρχο για φωτογραφίες και επικοινωνία. Εκεί το ξέρετε καλά το παιχνίδι. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, όπως συνεχίζει η κυρία Παπά και λέει, και από την άλλη, μια αντιπολιτευτική συζήτηση που ανακαλύπτει διαρκώς μεγάλα οράματα και θεωρίες για ένα μακρινό αύριο, την ώρα που το σήμερα φωνάζει. Αυτό είναι μπηχτή καρφή για τον Γιώργο τον Σπύρου, ο οποίος έχει έτσι μια τρέλα, θα λέγαμε, μια τέτοια, να ασχολείται με μίζωνος σημασία θέματα, όπως τώρα τελευταία και για το Τσιμεντάδικο και για τα πολιτιστικά εκεί, τα τέτοια κλπ. Εσείς γιατί δεν ασχολείστε, κυρία Παπά, με αυτά? Αυτά δεν είναι δευτερευούσης σημασίας? Δευτερευούσης σημασίας είναι αυτά? Δηλαδή η άποψή σας για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να πάει το λιμάνι στο Τσιμεντάδικο δεν έχει ενδιαφέρον? Η άποψή σας για το αν ρυπαίνει τον Ισάκη του Πασά, που είναι το τέτοιο, δεν είναι μέσα στην ατζέντα σας, δεν δημιουργεί θέμα, πρόβλημα? Το ότι τελειώσανε δύο έργα και διαφημίζουν τα σχολεία χωρίς να έχουν παραλυφθεί και να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, δεν είναι θέμα? Το ότι γέμισε σκατό όλος ο Ευωικός και ακόμα και μέχρι σήμερα είναι χάλι, μαύρο, δεν είναι θέμα μεγάλο? Και θέματα μόνο είναι αυτά που αφορούν απευθείας στο δημότη, τα σκουπίδια, τις λακκούβες, κατεστραμμένους δρόμους, τα πεζοδρόμια, ανεπαρκή φωτισμό, συνεχείς βλάβες, γερασμένες υποδοχές και που καθυστερούν. Και λέει ότι αυτά δεν είναι μικρά ή ανάξια λόγου θέματα, αυτά είναι ο Δήμος, η κυρία Παπά. Και κάπου εδώ, λέει, πρέπει να τελειώνουμε με το άλοθη, ούτε οι φωτογραφίες ούτε οι δημόσιες σχέσεις είναι η διοίκηση. Και εγώ θα συμπληρώσω και θα πω και η αντιπολίτευση δεν είναι οι φωτογραφίες και οι δημόσιες σχέσεις, κυρία Παπά.
αλλάξτε ρότα και τακτική για να μπορείτε να κάνετε, να έχετε το το δικαίωμα, σε εισαγωγικά το δικαίωμα, το έχετε από τη στιγμή που εξελέγησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχετε το δικαίωμα. Λοιπόν, η δική μας θέση, λέει κυρία Παπά, είναι ξεκάθαρη. Πρώτα δημότης, πρώτα η καθημερινότητα. Μάλιστα. Εντάξει. Ο καθένας όπως τρώνει, έτσι κοιμάται. Θέλουν προσοχή αυτές οι κριτικές. Όταν κι εσείς μας έχετε μουρδάνει στις φωτογραφίες, στις επαφές, δημόσιες σχέσεις, κοινωνικές σας συναναστροφές κλπ. Αυτά δεν ενδιαφέρουν τον πολίτη. Όπως πολύ σωστά το λέτε, ότι και από τη Δημοτική Αρχή δεν την ενδιαφέρει τον πολίτη η Δημοτική Αρχή. Αν θα, πόσες φωτογραφίες θα βάλει η Βάκα, αν αδυνάτησε, δεν αδυνάτησε, αν χαμογελάει, τι μοντελάκι φοράει κλπ. Έχετε δίκιο όταν το λέτε. Αλλά το θέμα είναι εσείς να πράτετε λίγο διαφορετικά, να μην είσαστε κι εσείς στο ίδιο μοντελάκι δημοσίων σχέσεων και επαφών και επικοινωνίας. Και ειδικά αυτές οι προσωπογραφίες με τα χαμόγελα κλπ. Και βεβαίως τα μεγάλα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, κυρία μου Παπά. Τα μεγάλα θέματα που υπάρχουν στην πόλη είναι πάρα πολύ σοβαρά και αφορούν την πόλη. Δεν λέω για την Εύβοια, γιατί δεν είναι στο πεδίο σας, αλλά στο Δήμο Χαλκιδαίων τα μεγάλα θέματα είναι αυτά που αφορούν την πόλη και θα την αφορούν και στο μέλλον. Δηλαδή, ότι τι προβλέπει το master plan του Οργανισμού Λιμένων για την πόλη θα έπρεπε να σας αφορά. Θα έπρεπε να έχετε πάει στον κύριο Παλαιολόγο να σας εξηγήσει, να σας πει τι προβλέπετε, τι κάνει και αναλόγως να σχολιάσετε. Να πάτε να ρωτήσετε για το λιμάνι, με ποιες προϋποθέσεις θα πάει το λιμάνι στο Τσιμεντάδικο. Προβλέπετε να γίνει μια μαρίνα εκεί στην περιοχή από τα τρένα. Θα προβλέπετε αυτό? Θα γίνει ο παράλληλος ο δρόμος από τα τρένα, όπως μας είπε ο Παλαιολόγος, ο οποίος θα δώσει λύσεις πολλές. Και αυτά πρέπει να σας ενδιαφέρουν και με αυτά πρέπει να ασχολείστε. Να ακούσουμε και την άποψή σας και τη γνώμη σας και για αυτά τα θέματα, κυρία Παπά. Όχι μόνο αν βρήκατε μια λακκούβα ή αν βρήκατε τίποτα σκουπίδια πεταμένα από τους κάδους ή, με πάση περιπτώσει, αυτά που λέτε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, κατεστραμμένους δρόμους, πεζοδρόμια, ανεπαρκή φωτισμό, συνεχείς βλάβες, γερασμένες υποδομές κλπ. Και αυτά βεβαίως έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία να τα επισημαίνει κανείς και να τα κάνει, αλλά αυτό τα μεγάλα οράματα και θεωρίες προφανώς αναφέρεστε στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε αυτά τα θέματα τα οποία αναδεικνύει, ασχέτως θα συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας, ο κύριος Σπύρου. Είναι και αυτά σοβαρά θέματα και μεγάλα θέματα σοβαρά, όπως παραδείγματος χάρη. Θα σας πω, ας πούμε, εγώ ένα θέμα το οποίο μπορείτε να το αναδείξετε και να το... Το έχω πει από αυτή εδώ την εκπομπή και λοιπά. Υπάρχει ένα οικόπεδο με βιομηχανικά σπαράγματα του πρώην Γεωργιάδη, δίπλα στο ΚΤΕΛ. Αυτό είναι ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Αντί λοιπόν να πάει ο κύριος Σπύρου και εσείς να ασχολείστε, ή μάλλον ο κύριος Σπύρου να ασχολείται για το αν εκεί που θα πάει το λιμάνι είναι πολιτιστικός χώρος και δεν πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει, ας ασχοληθείτε και ανεβάστε εσείς και αναδείξτε και πιέστε τον κύριο Σπανό και κανένας περιφερειακός σύμβουλος, καμιά παράταξη,
να αναδείξει το θέμα αυτό, το οποίο έχει γίνει άντρο ναρκωμανών, ποντικόνας κλπ, να βρεθεί μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού μια χρηματοδότηση, ένα ταμείο συνοχής πέρασε, θα μπορούσε να έχει εξευρεθεί ένα κονδύλι και να αναπλαστεί ο χώρος, να γίνει χώρος πολιτισμού, ο οποίος θα έδαινε και με το Μουσείο της Αρέθουσας, έτσι όπως σας έλεγα εγώ. Αλλά τέλος πάντων, απλώς σχολιάζω έτσι επειδή μου έκανε εντύπωση. Φίλες και φίλοι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, για τους φίλους μου στην περιοχή της Τανάγρας, στις 24 Οκτώου βγήκε η απορριπτική απόφαση πρωτοδικείου Θιβών για τα ασφαλιστικά μέτρα του Δήμου Τανάγρας για τη λειτουργία του ΚΙΤΑΣ, που θα φέρει την αλατώδη σκορία από την Ελβάση Κεραμιδέζα. Με απόφαση του Υπουργείου Δεοδωρικάκου στις 4 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας του ΚΙΤΑΣ και με απόφαση τροποποίησης από το ΙΠΕΝ στις 7-9 η άδεια λειτουργίας της εταιρείας Αϊφόρος ΑΕΠΟΥ θα μεταφέρει την αλατώδη σκορία από την Ελβάση Κεραμιδέζα. Όλα αυτά έγιναν τον Αύγουστο στα μπάνια του λαού και αρχές Σεπτεμβρίου. Πέσαν οι υπογραφές, πέσαν οι άδειες και τώρα πλέον νομίμως, χωρίς εμπόδια, η αλατώδη σκορία θα μεταφέρεται στην Κεραμιδέζα, στον ΚΙΤΑΣ που έχουν, που έχει φτιάξει η Ελβάλ εκεί πέρα, με τις ευλογίες του Δημάρχου και των λοιπών συγγενών εκεί της περιοχής, παρά τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Περγάλιας. Αλλά εγώ σας έλεγα ότι είναι κόλπο και αυτός είναι μέσα στο κόλπο εκεί πέρα. Και τώρα πληροφορούμε ότι η Δημοτική Αρχή, η αντιπολίτευση μαζί με τον κύριο Κόλια, τον δικηγόρο, είναι, λέει, σε μια άτυπη διαβούλευση με την εταιρεία μέσω του κυρίου Σκιαδά, του κύριου που έβγαινε και μίλαγε στα περιφερειακά συμβούλια κλπ. Κλπ. Για να μεταφέρεται χωρίς εμπόδια η αλατώδη σκορία, αυτό το τοξικό προϊόν, το καρκινογόνο, το όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, χωρίς εμπόδια από την Ελβάλ στην Κεραμιδέζα, το Δήμο Τανάγρας. Να θάβετε, σκεπάζετε, να ξαναθάβετε, να ξανασκεπάζετε, να έρχεται άλλη παρτίδα, να θάβετε, να έρχεται άλλη παρτίδα, να θάβετε και να γεμίσει όλη η περιοχή εκεί πέρα κλπ. Με τοξικό απόβλητο, το οποίο είναι μέσα στη γη. Και λένε ότι έχουν πάρει όλα τα μέτρα ούτως ώστε αυτό να μην επηρεάσει τον υδροφόρο ορίζοντα κλπ. Άμα ρίξε μια βροχή, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Ό,τι γινόταν και εδώ με τη Λάρκο. Εδώ που πηγαίνανε και στρώνανε, πήγαινε ο Μπαζότης, ο ξύπνιος ο δήμαρχος, και έστρωνε τους δρόμους με χώμα της Λάρκο, το κοκκινό χώμα αυτό το τέτοιο. Και μετά ψάχνανε γιατί είναι γεμάτο εξασθενές χρώμιο και το νερό στα ψαχνά. Γιατί μία τα φυτοφάρμακα που ρίχνανε στα πηγάδια μέσα και μία τα νερά της βροχής που διηλίζανε το κοκκινόχωμα και πηγαίναν όλο το τοξικό φορτίο στον υδροφόρο ορίζοντα. Σήμερα πρέπει να έχει συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας και περιμένουν όλοι να δούνε τι ακριβώς θα σερβίρει ο κύριος Περγάλιας ως δήμαρχος για να δούμε τι παίζει στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Να ακούσουμε και τι θα πει αντιπολίτευση, η οποία είναι έτσι
φερμαρισμένη από την Ερβάλ και από τον Όμιλο. Είναι πιασμένη δηλαδή. Τουλάχιστον αυτό κρίνω εγώ, εξάγω συμπέρασμα παρακολουθώντας όλη αυτή την εξέλιξη. Με αφορμή το τι θα γίνει σήμερα, αύριο θα έχουμε και μια πιο αναλυτική συζήτηση με το θέμα. Έτσι λοιπόν, από τις 4/9 ο κύριος Θεοδωρικάκος, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Στρατηγικών Επενδύσεων και η Διεύθυνση Αδειοδότησης Στρατηγικών Επενδύσεων χορηγεί έγκριση λειτουργίας του κελιού υγειονομικής ταφής Ανατόλους Κορίας, ΚΙΤΑΣ, του επενδυτικού σχεδίου «Ολοκληρωμένη κατάσταση διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων», του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «Ελβιόκ ΜΑΕ», στη θέση Κεραμιδέζα Ιλάκα Ντρέιτα του Δήμου Τανάγρας Πεβιωτίας. Να τη χαίρετε τη μεγάλη του επιτυχία ο κύριος Περγάλιας, ο οποίος είναι στο κόλπο, το συζητάμε τώρα. Δηλαδή εγώ σας το έχω πει από καιρό, έχω δει εγώ και έχω σχολιάσει από καιρού εις καιρών τη στάση του κυρίου Περγάλια για την υπόθεση αυτή. Καλωσορίστε λοιπόν απόψε στο Δημοτικό σας Συμβούλιο τα τοξικά, μετά και τις αποφάσεις. Έχω πει ότι ακόμα και οι δικηγόροι που διαχειρίζονται ενστάσεις, προσφυγές κλπ. Βαδίζουν πάνω στη γραμμή που θα δώσει το αφεντικό, αυτός που πληρώνει. Δηλαδή αν έχει πει στον Κόλια, ο οποίος είναι εξαίρετος νομικός, δεν το συζητάμε, καλύτερος που υπάρχουν στα θέματα αυτά, άμα του έχει πει του Κόλια άσε να μπάζει δεξιά και αριστερά για να τη φτιάξουμε τη δουλειά εμείς, γιατί έχω δεσμευτεί και έχω συμφωνήσει για τους χι λόγους, ο δικηγόρος θα κάνει αυτό που του λέει ο δήμαρχος. Δεν θα πάει να κάνει του κεφαλιού του. Καταλάβατε αγαπητοί φίλοι, από εκεί από την Τανάγρα, για να την πάρετε χαμπάρι και τη δουλειά. Ο δικηγόρος που θα διαχειριστεί την υπόθεση, ενστάσεις κλπ. Παίρνει εντολές από το δήμαρχο, από αυτόν που πληρώνει, από αυτόν που τον προσλαμβάνει να κάνει μια δουλειά. Και αν του πει κοίταξε, φτιάξε τα χαρτιά έτσι για να τη χάσουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή να τη χάσουμε στο διοικητικό πρωτοδικείο που κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα κλπ. Αυτό θα κάνει ο δικηγόρος. Τι θα κάνει? Θα πάει κόντρα? Κόντρα σε αυτά που του παραγγέλνει το αφεντικό? Όχι βέβαια. Αλλά περισσότερα θα πούμε αύριο. Να δούμε τι θα γίνει και σήμερα, και θα τα πούμε αύριο για το θέμα αυτό.

Μετά θα σας πω γιατί πληρωμένη απάντηση έπραξε ο κύριος Σπύρου από την πρόεδρο του Συμβουλίου του ΕΚΑΣ, του ΚΑΣ, συγγνώμη, που συνεδρίασε για τα θέματα εκεί της Αυλίδος. Όχι της Αυλίδος, συγγνώμη, όχι της Αυλίδος. Του που θα περάσει ο δρόμος. Ψηλή γέφυρα, διασταύρωση Βασιλικού.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
12: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
11: Ωραία! Και για συσκευασία?
12: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
11: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
12: Άνεση και ποιότητα.
11: Ήδη μνημόσυνο?
12: Με σεβασμό και φροντίδα.
11: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
12: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
13: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Hold the line, Toto. Μέχρι και σήμερα τους βλέπουμε να δίνουν συναυλίες. Σταμάτα ρε Χριστιανέ μου να πούμε. Σταμάτα ρε να πούμε δύο κουβέντρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε με αυτό. Τώρα ξυπνάει, μόλις ξυπνάει 9 και 40 κάτι. Ξυπνάει μπαμπάκο, τι θα φάμε, τι θα φάμε. Του Σταυρού ρε σήμερα, είναι νηστεία ρε, μεγάλη νηστεία. Μεγάλη νηστεία σήμερα, χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στους Σταύρους και σε όλα τα παλικάρια εκεί που... Του Σταυρού σήμερα, νηστεία ρε. Τι θα φάμε, έχει ο Ηλιάδης μενού 3α. Γιατί είναι και θεούσος ο Ηλιάδης, μην νομίζετε. Είναι και θεού σου, ναι, βέβαια. Με τα λιβάνια και με τα τέτοια και. Ας μιλάμε. Σουπιές με κρυθαράκι. Θράψαλο κοκκινιστό με διάφορες γαρνιτούρες. Γαριδομακαρονάδα νηστίσιμη. Φασολάκια στρογγυλά λαδερά. Ρεβίθια με ρύζι. Και για τους αντίχριστους, μοσχάρι λεμονάτο. Κοτόπουλο κοκκινιστό, χοιρινή τηγανιά, λεμονάτι. Για αυτούς που δεν νηστεύουνε. Α, σήμερα νηστέψετε. Είναι του Σταυρού, είναι κόλαση, είναι αμαρτία μεγάλη. Σαλάτα ημέρα, μπρόκολο βραστό, φρέσκο. Άρα σήμερα που είχαμε πει να κάνουμε το φρικασέ, κύριε Ηλιάδη, δεν βλέπω να τρώμε φρικασέ. Θα φάμε θράψαλο κοκκινιστό. Τι να κάνουμε, θα φάμε θράψαλο κοκκινιστό. Και θα δούμε τι θα γίνει τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, 85-940 το τηλέφωνο για όλα τα καλά στη φωλιά του Ηλιάδη. Παίρνετε τηλέφωνο, σας έρχεται και το delivery στο σπίτι. Σήμερα έχει ωραίο μενού. Είναι το νηστίσιμο το μενού, είναι σούπερ. Σουπιές, θράψαλο, ρεβίθια με το ρύζι και μια φετούλα. Σούπερ, σούπερ. Τι λέει? Για κάτσε, γιατί μου έχει στείλει μήνυμα, για να δω τι λέει ο δικός μου. Θα σας πω τώρα σε λίγο. Περιμένετε μισό λεπτό. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρου έβγαλε μια ανακοίνωση. Ακούστε να δείτε τώρα, γιατί ξέρετε, καμιά φορά μεγάλη μπουκιά φάει, λέει, μεγάλη κουβέντα μιλές, κύριε Γιώργο. Έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει: σήμερα, 5η 19, βρέθηκα στην Αθήνα συγκινή συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Με το μυαλό μου, λέει, στον αείμνηστο Πάνο Σικιώτη, βάζει και λίγο μελόδραμα εδώ, για να υπερασπιστώ με τις μικρές μου δυνάμεις το όραμά του για την ανάδειξη πλέον διάσωση του ιστορικού τοπόσιμου των πηγών της αρέθουσας. Τόσα χρόνια που πάλευε μόνος ο Σικιώτης και τα λέγαμε από το ραδιόφωνο, πού ήσουν ρε Γιωργάρα? Πού ήσουν, λέω, τόσα χρόνια? Άσε τότε που είχες και την εξουσία, ήσουν με τον Μπουραντά Περιφερειακό Σύμβουλο το 2005. Τι κάνατε για την αρέθουσα? Δεν μπορώ να διανοηθώ, λέει, και πραγματικά με σόκαρε, πώς είναι δυνατόν σύγχρονοι Έλληνες, ταγμένοι στην προστασία του πολιτιστικού και ιστορικού μας περιβάλλοντος, να εισηγούνται ελαφρά την καρδία την καταπάτηση αυτού του ιστορικού για τη Χαλκίδα τόπου και το γκρέμισμα των παλιών βιομηχανικών κτηρίων που αφηγούνται την ιστορία της πόλης μας από την αρχαιότητα μέχρι την πρώιμη βιομηχανική εποχή. Το τέτοιο του τεκνάκι και αυτά δεν έχουν καμία αξία. Δεν είναι τίποτα. Με πέτρες τα χτίζανε και τότε, με πέτρες τα χτίζουν και σήμερα όσα θέλουν στο τέτοιο. Ποια είναι η αξία που έχουν αυτά τα οικόπεδα? Ασχέτως αν πρέπει να περάσει ο δρόμος ή δεν πρέπει από εκεί, το θέμα είναι εμείς τι επιχειρήματα βάζουμε. Ποιο γκρέμισμα? Δεν μπορώ να διανοηθώ, λέει, ότι υπάρχουν χαλκιδαίοι αιρετοί που συνενούν σε αυτή τη βαρβαρότητα. Εδώ βέβαια
είναι όλα τα λεφτά σε αυτό που λέει. Με άφησε νεό, λέει, το χυδαίο ερώτημα της Προέδρου. Και εσείς τι κάνατε τόσα χρόνια για την ανάδειξη αυτής της ιστορίας? Πονάει εκεί, Γιώργα, ρε! Πονάει εκεί πέρα, αγόρι μου. Το ερώτημα αυτό είναι το ερώτημα που πονάει. Μαχαιριά στην καρδιά. Εσείς που είχατε και έχετε, τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια για αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, για την οποία κάνετε ότι ενδιαφέρεστε σήμερα και μάλιστα τη χρησιμοποιείτε για αυτοπροβολή και για οτιδήποτε άλλο τέτοιο κλπ. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Και εσείς, κύριε Σπύρου και λοιποί συγγενείς, τι κάνατε τόσα χρόνια για την ανάδειξη αυτής της ιστορίας? Και εγώ, αγαπητέ Γιώργη, αγαπητέ μου συμμαθητή, θα σε πάω αμέσως σε κάτι που ήσουνα ενεργός υποψήφιος, όχι υποψήφιος, Πέπε, νομαρχιακός σύμβουλος, τον Θανάση του Μπουράντα κλπ. Το συγκρότημα των κτηρίων Γεωργιάδη είναι ένα από τα σημαντικότερα αναπομείνατα δείγματα της βιομηχανικής αρχαιολογίας της πόλης. Στην οδό Αρεθούσης, δίπλα από τις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ, το οποίο συγκρότημα το 2005 το ιστορικό αυτό ακίνητο αγοράστηκε από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας, από την Εθνική Τράπεζα, στην οποία είχε περιέλθει. Η αρχιτεκτονική του αξία είναι ότι αποτελείται από ανεξάρτητα ανισοϊψή πέτρινα κτίρια, τα οποία ξεχωρίζουν για το ξωτά τους υπέρυθρα φτιαγμένα από κόκκινα συμπαγή τούβλα. Το 1993 το συγκρότημα επλήγει από μια μεγάλη πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν ολοσχερώς οι στέγες του. Έκτοτε παραμένουν όρθιες μόνο οι εντυπωσιακές πετρόχτισες εξωτερικές τυχοποιίες. Με την εξαγορά του από την Ομαρχία Τσέβιας το 2005, λέει το αρχείο μου που ψάχνω, ο χώρος προοριζόταν για αξιοποίηση και ανάπλαση, με τις κυριότερες προτάσεις και αρχιτεκτονικές μελέτες διαχρονικά να εστιάζουν στη μετατροπή του σε πολυχώρο πολιτισμού, συνδεόμενο με το Μουσείο της Αρέθουσας. Τι κάνατε κι εσείς, κύριε Σπύρου, αλλά και οι λοιποί συγγενείς, για την όντως πραγματικά αξιόλογη αρχιτεκτονική αξία του κτηρίου Γεωργιάδη, και ενδιαφέρεστε για το γιατί το σαράι εκεί πέρα του Τεκνάκη, ότι δήθεν αυτή είναι η βιομηχανική, η πολιτιστική κλπ. Πείτε την αλήθεια, γιατί θέλετε να μην περάσει ο δρόμος από εκεί, να τελειώνουμε. Τι κάνατε τόσα χρόνια για την ανάδειξη των πηγών της Αρέθουσας, Φαρισαίοι υποκριτές? Τι κάνατε όταν ο σκορεμένος ο Σικιώτης έτρεχε μόνος του να καθαρίζει, να σκουπίζει, να φτιάχνει τον περιβάλλοντα χώρο, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο? Τι κάνατε εσείς όλοι, ε? Όταν ζήταγε βοήθεια ο Σικιώτης, τι κάνατε? Τίποτα δεν κάνατε. Πού και πού λέγατε και κανένα μπράβο στο μοναχικό αυτό προστάτη του περιβάλλοντος κλπ. Για την ανάδειξη των πηγών της Αρέθουσας τι κάνατε? Τίποτα. Καταλάβατε γιατί, κυρία Παπά, είναι πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά και τα μεγάλα θέματα τα οποία είναι χυδαίο χαρακτηρίζει το ερώτημα και που τον άφησε νεό, άφωνο δηλαδή, έκπληκτο.
Όταν το ρώτησε η πρόεδρος, αφού άκουσε αυτά που έλεγε ο Σπύρου, τον ρώτησε: και εσείς τι κάνατε τόσα χρόνια για την ανάδειξη αυτής της ιστορίας? Καταλάβατε? Ως εκπρόσωποι του λαού της πόλης, τι κάνατε τόσα χρόνια? Τίποτα. Αλακάρτ πολιτική κάνετε. Αλακάρτ πολιτική και άλογος. Τώρα θυμηθήκατε για τους αρχαιολογικούς χώρους στο Τσιμεντάδικο και θέλετε το λιμάνι, από ό,τι άκουσα, δεν ξέρω, από ό,τι είδα που γράφετε, ότι η καταλληλότερη θέση, λέει, είναι στη Γλύφα, κάτω από τον Γκάζ. Το είπε χαρακτηριστικά και έτσι. Εκεί όπου έχετε αγοράσει ένα μεγάλο αριθμό οικοπαίδων και έχετε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμφέρον, διότι αν θα πάει το λιμάνι εκεί πέρα, θα αξιοποιηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία. Ή δεν είναι έτσι, κύριε Σπύρου? Έχετε οικοπαιδικές εκτάσεις εκεί αγορασμένες γύρω γύρω από το μαγαζί σας, το Club Gas? Ρωτάω ρε παιδί μου, εγώ ρωτάω αν έχετε, για να δούμε εάν αυτό που λέτε ότι η καλύτερη θέση είναι στη Γλύφα, δηλαδή να φύγει από τη Χαλκίδα και να πάει στη Γλύφα μέσα από την Ψηλή τη Γέφυρα, να μην πάει έξω από την Ψηλή τη Γέφυρα που πρέπει να πάει έξω στο λιμάνι, αν θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη του λιμένα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα τώρα. Τι να λέμε τώρα και τι να κάνουμε? Τι να λέμε και τι να κάνουμε τώρα? Βάλε ένα τραγούδι. Βάλε, γιατί θα πω κι άλλα τώρα. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Άντε να σβήσουμε με κάτι ωραίες μπαλάντες που έχω βρει. Θα ακούμε λίγο από την καθεμία για να τις προλάβουμε όλες. Terry Jacks, Seasons in the Sea.

0: κάνουμε τώρα. Βάλε ένα τραγούδι. Βάλε, γιατί θα πω κι άλλα τώρα.
1: Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10.
0: Άντε να σβήσουμε με κάτι ωραίες μπαλάντες που έχω βρει. Θα ακούμε λίγο από την καθεμία για να τις προλάβουμε όλες. Terry Jacks, Seasons in the Sun.

Time in a Bottle, Jim Croce. Εδώ. Και σβήνουμε με τον Cat Stevens. Over Young. Καλή σας μέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ραντεβού αύριο το πρωί, Θεού θέλοντος, να πούμε ακόμα περισσότερα και πιο φορτό, φορτό, φορτό λέμε.

0: Σπάρτα σε Μεσογείων Αθηνών Ποσειδώνος Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριες Νέο Ηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς κέντρο της Αλίμου Κατεχάκη λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος του Βυρονά. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στην Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία, καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρησης. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγονται στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη Λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τη συστήση του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι είναι πλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολιγοήμερη άδεια και πλέον αναζητείται. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.
1: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ άφησε βαθμού στην Τρίπολη καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με 3-0 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Άρη και η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 το Βόλο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα το μεσημέρι θα αποχαιρετήσει η χώρα αυτό το καλό παιδί, το αγαπητό παιδί, αυτή την φοβερή φωνή, αυτόν τον φοβερό τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγοι, τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το πόσος κόσμος συνέρεψε χθες για να τον τιμήσει, το είδατε όλοι και νομίζω αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αγαπητός, αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αποδεκτός για την επαγγελματική του διαδρομή, για την επαγγελματική του πορεία. Και επειδή άκουσα διάφορους ανοητένοντες τις τελευταίες μέρες και διάβασα και στα social media, νομίζω την καλύτερη απάντηση τους την έδωσε ο κόσμος. Τους την έδωσε με έναν τρόπο πραγματικά πολύ δυνατό. Τώρα, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Είναι πλημμυρισμένη η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες πόλεις από ιατρία τα οποία έχουν παράνομη δραστηριότητα, δραστηριότητα επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή. Και νομίζω πως το πολύ σημαντικό, πέραν της πλήρους διερεύνησης του εγκλήματος, γιατί για έγκλημα μιλάμε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, το άλλο πολύ σημαντικό είναι να αλλάξει το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιατρείων και των ιδιωτικών κλινικών, να αυστηροποιηθεί, να υπάρξουν πραγματικοί ουσιαστικοί έλεγχοι, να προστατευτεί δηλαδή η ανθρώπινη ζωή. Και βέβαια όταν μιλούμε για περιπτώσεις σαν αυτήν που μέσω των social media, μέσω διαφημίσεων, μέσω βίντεο τα οποία έκαναν το γύρο του διαδικτύου διαφημιζόταν τόσο έντονα αυτή η παράνομη δραστηριότητα, και εμείς μιλάμε για το αν γίνονταν ή όχι έλεγχοι, καταλαβαίνει κανείς που έχουμε φτάσει. Πρέπει να υπάρξει σοβαρό πλαίσιο. Πρέπει να υπάρχει σοβαρός έλεγχος. Δεν γίνεται ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, για παράδειγμα, να ψελίζει κάτι περίεργα. Δεν ξέραμε, δεν είδαμε, και όλοι οι υπόλοιποι να έχουμε δει. Να έχουμε δει τα βίντεο, να έχουμε δει την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου εντός πολλών εισαγωγικών ιατρείου, που διαφήμιζε μια σειρά από ιατρικές πράξεις που δεν είχε δικαίωμα να κάνει. Και επειδή αναδύεται και μια περίεργη οσμή σκανδάλου πάνω από όλη αυτή την ιστορία και αναζητούμε όλοι να δούμε αν και πόσοι είναι αναμεμειγμένοι σε αυτό το πάρτι, γιατί επρόκειτο περί πάρτι, πρόκειται για πάρτι. Εδώ μου λένε ότι υπάρχουν, λέει, κομμωτήρια μέσα στα οποία γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού. Μιλάμε για αγριότητες, για επικίνδυνα πράγματα, με στόχο μερικά χιλιάρικα. Κομμωτήρια που στο πίσω δωμάτιο γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα και πρέπει η πολιτεία να κινητοποιηθεί. Το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, οι έλεγχοι πρέπει να είναι πραγματικοί, να είναι ουσιαστικοί,
όχι όταν πηγαίνει το συνεργείο του ελέγχου από τον ιατρικό σύλλογο να βγαίνει το μηχάνημα στο μπαλκόνι και μόλις φύγει να ξαναμπαίνει, διότι πάνε με ραντεβού, λέει. Πάνε με ραντεβού, τους ειδοποιούν, θα έρθουμε στις 3. Και το μηχάνημα βγαίνει στο μπαλκόνι, πληροφορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως επίσης πληροφορούμε εγκύρως ότι διάφορες ανάλογες υποτιθέμενες κλινικές που κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις και παράνομες ιατρικές πράξεις στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων έκλεισαν, λέει, από χθες προχθές. Έκλεισαν, έχουν βάλει απ' έξω ταμπελίτσες ότι είναι σε άδεια, σε διακοπές, και τα αλλάζουν όλα. Προσπαθούν να σβήσουν αρχεία, προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα, φοβούμενοι ότι θα ξεσπάσει τώρα μπαράζ ελέγχων. Είναι κρίσιμο θέμα να υπάρξει κεντρική κρατική παρέμβαση και να αλλάξει το πλαίσιο. Τώρα για το αν είναι ή δεν είναι δολοφονία ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι από την δικογραφία και από τις αποκαλύψεις που γίνονται αυτές τις μέρες προκύπτει ότι γιατρός έψαχνε, λέει, στο chat GPT για να βρει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η ανάνυψη. Και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αποκάλυψε την Παρασκευή το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι ήταν νεκρός για τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Έψαχναν να δουν πώς θα καλύψουν τα δικά τους ανομήματα και δεν ενδιαφέρονταν για τη ζωή που χανόταν. Και τι πιο χαρακτηριστικό από το γεγονός ότι δεν τον ακολούθησε κανένας από τους δύο γιατρούς όταν τον πήρε το ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο. Ενώ η επιχείρηση της συγκάλυψης νομίζω επίσης χαρακτηρίζει την πράξη. Το γεγονός ότι έσπευσαν να σβήσουν φακέλους, να σβήσουν φωτογραφίες, να καθαρίσουν τα μηχανήματα, να προσπαθήσουν δηλαδή να αλλοιώσουν τα στοιχεία, να πούν ψέματα για την ώρα που έφτασε στο ιατρείο για να καλύψουν το έγκλημα, όλα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά και θα τα ζυγίσει, θα τα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα πάμε και στη πολιτική επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκε με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο κύκλος των παρουσιάσεων του προγράμματος των κομμάτων για άλλη μια χρονιά από την Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Έχουμε τους συνήθεις διαξηφισμούς σήμερα το πρωί. Η κυβέρνηση, άκουγα τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, το πρωί στην εκπομπή του Αντένα, στον Χιώτη και στον Παυλόπουλο, στο Καλημέρα Ελλάδα, να λέει ότι το κόστος ορισμένων μόνο από τα μέτρα που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη είναι ετησίως 6 δις. Λοιπόν, επειδή έχουμε ακούσει πολλούς αριθμούς και πολύ έντονους διαξηφισμούς τις τελευταίες μέρες, μήπως είναι η ώρα να κάνετε μια συζήτηση στη Βουλή και να ανοίξετε τα κοιτάπια σας με τα προγράμματά σας και να τοποθετηθεί και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, να πάρει τα προγράμματα και να δώσει μια έκθεση στην οποία θα μετρά το κόστος και επομένως θα μας λέει αν είναι εφικτά όσα ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, να ακούσουμε να διασταυρώνονται τα επιχειρήματα, να τίθενται ερωτήματα και να δίνονται απαντήσεις. Η παράλογη, η
παράλογη κομματική αριθμητική πρέπει κάπου να τελειώνει. Και οι παράλληλοι μονόλογοι δεν προσφέρουν ούτε στη δημοκρατία ούτε στην ενημέρωση των πολιτών. Ανοίξτε συζήτηση. Τώρα επίσης πρέπει να πω ότι άκουσα από την αντιπολίτευση και κάποια μέτρα που ίσως θα έπρεπε να τα δει η κυβέρνηση. Ίσως θα έπρεπε δηλαδή οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους. Δεν ξέρω γιατί όχι στις 120 δόσεις που εισηγείται το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, όπως τον άκουσα χθες από τη Θεσσαλονίκη, για την αποπληρωμή των χρεών επιχειρήσεων και ιδιώτων. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο που θα έδινε ανακούφιση στην αγορά και καλό είναι να το ξανασκεφτούν εκεί στην κυβέρνηση. Γενικώς καλό είναι το ένα κόμμα να μην προσεγγίζει τις προτάσεις του άλλου με αυτόν τον απόλυτο τρόπο, τον συνολικά απορριπτικό, αλλά να μπαίνουν τα μέτρα σε συζήτηση και ό,τι είναι καλό να το δανείζεται ο ένας από τον άλλον και να το εφαρμόζει. Άλλωστε σημασία δεν έχει η παραγωγή πολιτικών εντυπώσεων, αλλά θετικού αποτελέσματος για την οικονομία και για τους πολίτες. Μεγάλη φασαρία, μεγάλος θόρυβος σηκώθηκε και για μια άποψη που εξέφρασε, προσωπική άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταρχήν υπάρχει το ερώτημα αν δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη. Στο briefing όχι, είναι η απάντηση. Στο briefing, στην επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης, δεν δικαιούται να λέει τις προσωπικές του απόψεις. Πρέπει να λέει τις απόψεις της κυβέρνησης. Όταν όμως δίνει μια προσωπική συνέντευξη ένας βουλευτής και υπουργός, ακόμη και αν έχει τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, και δηλώνει τρεις φορές ότι αυτό που λέω τώρα είναι προσωπική άποψη, γιατί δεν δικαιούται να το πει? Γιατί δεν δικαιούται να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο την άποψή του? Αφήστε δε που θέλω να υπενθυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε παλαιότερα και δεν το έχει εφαρμόσει, ότι η πολιτική της είναι σταδιακά να περάσουμε από τη στήριξη της ανεργίας στη στήριξη της εργασίας. Δηλαδή να αλλάξουν μορφή τα επιδόματα, να δίδονται για να στηρίξουν απασχόληση του ανθρώπου που δεν βρίσκει δουλειά, και όχι για να παραμένει επί μακρό χρόνο άνεργος. Και κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν είναι 2 μήνες ή 4 ή 5, αυτό ας το μελετήσουν οι αρμοδιότεροι ημών, αυτοί που θα μας πούν πόσο χρόνο χρειάζεται, για παράδειγμα, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχασε τη δουλειά του για να μετεκπαιδευτεί και να καταφέρει να κάνει μια άλλη δουλειά και να καταφέρει να επανενταχθεί στην οικονομία. Ας το βρουν αυτό πόσο είναι. Αλλά πάντως το να επιδοτούνται οι θέσεις εργασίας και όχι η ανεργία είναι μια καταρχήν ορθή σκέψη.

Τώρα μεγάλη φασαρία έγινε, γιατί είπα την περασμένη εβδομάδα για κάποιες εταιρείες ακραία δανεισμένες, πολυδανεισμένες, που προκαλεί ο υπερβολικός δανεισμός τους συστημικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν έχεις δάνεια που ξεπερνούν, που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 5 δις και η κεφαλαιοποίησή σου είναι ανάλογη, υπάρχει πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε? Και γιατί πρέπει 3-4 εταιρείες να έχουν το 80% του συνολικού δανεισμού από τις τράπεζες και οι υπόλοιπες να μην έχουν πρόσβαση? Γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό? Και ποιος λέει ότι αυτό είναι καλό για την οικονομία? Και αν μια εταιρεία με χρέη 5 δισεκατομμυρίων δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, πόσο μεγάλη είναι η έκθεση για το τραπεζικό σύστημα? Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για την εθνική οικονομία? Μήπως λοιπόν είναι προτιμότερο να δανείζονται περισσότεροι και σε περισσότερους οικονομικούς τομείς? Μήπως έτσι και η οικονομία στηρίζεται καλύτερα, αλλά και παράλληλα μειώνεται ο λεγόμενος συστημικός κίνδυνος? Να μην το ξεχάσω, να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr όσοι δεν διαβάσατε χθες τη Real News, και να δείτε αυτή την υπόθεση με το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη που αποκαλύπτει η Real. Να δείτε πώς απογειώθηκε το κόστος για το αεροδρόμιο του Καστελίου. Κατά 73% ήδη. Δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ έχει αυξηθεί ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr να διαβάσετε για αυτή την υπόθεση που έχει έντονη οσμή σκανδάλου. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση αυτή το επόμενο διάστημα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Στο θέμα του υπερβολικού δανεισμού και των κινδύνων που αυτός δημιουργεί, του υπερβολικού δανεισμού ορισμένων εταιριών από το τραπεζικό σύστημα, θα επανέλθουμε στην πορεία των πραγμάτων και με ενδιαφέροντα στοιχεία. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1.
16: Είστε
15: Go.
16: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
17: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
18: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
19: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
18: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
20: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
21: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
22: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
21: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
22: Είμαστε καλά για τώρα.
21: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
22: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
21: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
22: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
23: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Το άλλο μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα το επόμενο διάστημα είναι το θέμα που είχε πρώτο η Real News στην κυριακάτικη έκδοσή της. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα σε σχέση με τα συμβαίνοντα στην Μέση Ανατολή και φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε σοβαρό πρόβλημα εν ώψη μάλιστα και της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στα μέσα Οκτωβρίου. Όπως αποκάλυψε η Real News, αυτή τη στιγμή, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν πάνω από 1,90. Για την ακρίβεια 1,93 υπολόγισαν οι οικονομικοί μας συντάκτες ότι θα ήταν η τιμή, η οποία πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10 και θεωρούσαμε ότι είναι υψηλή. Πώς θα αντέξουν τα νοικοκυριά? Τι θα γίνει? Θα παγώσουν το χειμώνα? Ποιος θα βάλει πετρέλαιο με 1,90, 1,93? Και αν η κατάσταση συνεχιστεί όπως δείχνει να πηγαίνει, μπορεί να το δούμε να περνάει και τα 2 ευρώ. Άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών το πρωί στον Αντένα να λέει ότι θα το δούμε, εδώ είμαστε, τον Οκτώβριο, και αν χρειαστεί θα υπάρξει παρέμβαση. Το θέμα είναι, ό,τι παρέμβαση και να υπάρξει, όσο σημαντική και αν είναι, από το 1,10 στο 1,90 η απόσταση είναι τεράστια. Μπορεί να καλυφθεί από το κρατικό ταμείο? Δεν το ξέρω. Φοβάμαι πως όχι.

Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Real News. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μέτρα για να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο, ενώ έρχεται και κρατική στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, σας το είπα πριν από ένα λεπτό, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα και η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Όχι πως και αυτή είναι φτηνή,

Τα προηγούμενα 24 ώρα, τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είναι περιττό να σας πω ότι οι αντιδράσεις στην Τουρκία δεν είναι απλώς έντονες. Μιλάμε για οριμαγδό αντιδράσεων. Τα κανάλια έχουν φτάσει σε κωμικά σημεία. Για παράδειγμα, σχολιάζουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνοντας τους στρατιώτες που τον υποδέχονται και κάνουν σχόλια του τύπου ότι κρατάνε όπλα οι στρατιώτες. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι έχουν ακόμη κάζους μπέλι ψηφισμένο από την εθνοσυνέλευσή τους κατά της Ελλάδας, αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει στρατιά του Αιγαίου απέναντι στα νησιά μας, αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν κάθε τρεις και λίγο τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προκαλούν με όλους τους τρόπους, μιλώντας για γαλάζια πατρίδα, σχολιάζουν γιατί οι στρατιώτες στο Καστελόριζο κρατούν όπλα. Τι θέλατε να κρατούν? Τις φωτογραφίες του Ερντογάν? Και βέβαια, παροξυσμός στην Άγκυρα έχει φέρει και το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης επανέφερε στη δημόσια συζήτηση με τη δήλωσή του το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και οι πληροφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο γίνεται ήδη συζήτηση για το πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή, τουλάχιστον νότια και δυτικά της Κρήτης, αυτό να προχωρήσει. Τώρα το κρίσιμο σημείο είναι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες και πάλι η Real News είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ την Κυριακή. Έγραψε ότι θα γίνει η πόντιση από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Και να δούμε εκεί αν ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τα γαλλικά πολεμικά πλοία που θα βρεθούν στην περιοχή, συνοδευόμενα βεβαίως και από ελληνικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι Γεραπετρίτης και Μαρινάκης στις δηλώσεις τους την περασμένη εβδομάδα λένε μεν ότι δεν θεωρούν πιθανό ένα θερμό επεισόδιο, διαμηνύουν όμως στην Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα επί του πεδίου.

Πρωθυπουργός άλλωστε ήταν σαφής στο Καστελόριζο, είπε δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Καλημέρα Γιάννη, το εννοώ αυτό που είπα, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ό,τι είναι θετικό, ό,τι μπορεί να εφαρμοστεί, να το εφαρμόσει. Για παράδειγμα, οι 120 δόσεις είναι μια καλή πρόταση. Καλές προτάσεις έχω ακούσει από το ΠΑΣΟΚ και για το θέμα της στεγαστικής κρίσης, που καλό θα ήταν να τις μελετήσουν στο κυβερνητικό επιτελείο, και επαναλαμβάνω, ό,τι είναι θετικό και εφικτό, εφαρμόσιμο, να το υλοποιήσουν. Παραδεχόμενοι ότι ο πολιτικός αντίπαλος έκανε μια καλή πρόταση και την υιοθετώ. Καλημέρα στο Real Blogger. Ξίδι μου λέει η απέναντι. Ξίδι.

Ο Κώστας σχολιάζει την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και λέει θα φλωμώσουμε το χειμώνα στο τοξικό νέφος. Βλέπω να καίμε λουστραρισμένα ξύλα και ό,τι άλλο βρίσκουμε. Καλημέρα και στον καλό Έλληνα ζωγράφο, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο, τον Γιώργο Εγκονίδη, που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο. Όχι εφιάλτης, μου λέει. Θάνατος είναι αυτό που γίνεται πλέον με το πετρέλαιο κίνησης, ειδικά εδώ. Χθες ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Και σήμερα 8 το πρωί που ερχόμουν στο ατελιέ, 2,40.

Καλημέρα και στο Γιάννη, τον φίλο, τον οδηγό ταξί, που μου γράφει για τον βαρυπινίτη, τον Αλκέτε Ριτζάι, ο οποίος έχει κηρυχθεί επίσημα από το πρωί δραπέτης. Φαίνεται ότι είχε ανάμειξη στους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο και σήμερα μου λέει κυκλοφορεί ελεύθερος. Πώς τους δίνουν άδειες, γράφει ο Γιάννης. Είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών και ειδικά ο συγκεκριμένος, ο Αλκέτ Ριτζάι, γνωρίζουμε όλοι πώς κατέληξε στη φυλακή. Γνωρίζουμε όλοι το πλούσιο ποινικό παρελθόν του. Και βέβαια δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές, τον ψάχνουν τώρα.

βουνά. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην Ελλάδα και στην Αθήνα, και θα μιλήσουμε για ένα από αυτά αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, υπό τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», που γίνεται απόψε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και στην οποία μετέχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Θα σας τα πω σε λίγα λεπτά και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, για να μας πει περισσότερα. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τι απόσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
12: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Απόψε λοιπόν ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος, η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για εξαιρετικούς όπως πάντοτε σκοπούς. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να μας πει περισσότερα. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Συγχαρητήρια, γιατί συνεχίζετε με συνέπεια μια εξαιρετική πολιτική προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
1: Προσπαθούμε, Νίκο. Είναι πραγματικά 9 χρόνια χωρίς μία χρονιά διακόψαμε λόγω COVID. Κάθε χρόνο για 9 χρόνια έχουμε μια συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για μεγάλους συνθέτες, καλλιτέχνες κλπ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι αφιλοχετώς έρχονται απόψε, όπως και κάθε χρόνο, και τραγουδούν για τους σκοπούς μας.
0: Να πω εγώ ποιοι θα είναι εκεί το βράδυ. Θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, θα είναι ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη.
1: Σωστό. Δυστυχώς δεν θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Και αυτό λόγω της πνευμονίας και του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Εύχομαι γρήγορα να γίνει καλά και να τον δούμε και σε άλλες παραστάσεις.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Τώρα, εκεί ξέρουμε τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Μάνο Λοΐζο και τα υπέροχα τραγούδια, τις διαχρονικές μελωδίες του στο Καλλιμάρμαρο. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο σκοπός της συναυλίας. Δηλαδή, το Όλοι Μαζί Μπορούμε... τι θα κάνει στη συνέχεια από τον οβολό των πολιτών που θα βρεθούν απόψε εκεί για να στηρίξουν το έργο του.
1: Αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Από τα εισιτήρια του κόσμου, από τα καθαρά κέρδη, αγοράζουμε δέντρα τα οποία φυτεύουμε στη χρονιά που έρχεται και τα φροντίζουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα, ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει με το εισιτήριο που θα πάρει προσφέρει 3 δέντρα για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, και γι' αυτό παρακαλώ τον κόσμο, εκτός του ότι πρέπει να την ψυχαγωγηθεί, να τιμήσει τον Μάνο Λοΐζο, ο σκοπός είναι τέτοιος που θα θέλαμε όσο μπορούμε περισσότεροι να έρθουν και να προσφέρουν δέντρα.
0: Και να πω κλείνοντας ότι ο σκοπός είναι τόσο σημαντικός, αλλά και αυτό που θα γίνει εκεί απόψε είναι τόσο όμορφο, που ο Real FM, ενώ γνωρίζει ότι προτεργάτης σε αυτή την πρωτοβουλία είναι ο ανταγωνιστής του στο ραδιόφωνο, δηλαδή ο Sky, στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και φέτος, θεωρώντας ότι όταν συμβαίνει κάτι καλό στην πόλη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον Γιάννη Σπανολιό. Καλή επιτυχία απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Τι ώρα ξεκινάει η συναυλία?
1: Ναι, η ώρα αυστηρά ξεκινάει.
0: Ναι, και όσοι δεν έχετε βρει εισιτήρια, ticketmaster.gr. Ακόμη και τώρα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια.
1: Και στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ταμείο.
0: Επίσης, και εκεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Σπανολιέ. Καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο μου. Γεια.

0: Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε τον μέχρι πρώτην ως γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και τώρα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Θα συζητήσουμε και για όσα έφερε στον αφρό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Να έρθουν και να προσφέρουν δέντρα.
0: Και να πω κλείνοντας ότι ο σκοπός είναι τόσο σημαντικός, αλλά και αυτό που θα γίνει εκεί απόψε είναι τόσο όμορφο, που ο Real FM, ενώ γνωρίζει ότι προτεργάτης σε αυτή την πρωτοβουλία είναι ο ανταγωνιστής του στο ραδιόφωνο, δηλαδή ο Sky, στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και φέτος, θεωρώντας ότι όταν συμβαίνει κάτι καλό στην πόλη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, λοιπόν. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον Γιάννη Σπανολιό. Καλή επιτυχία. Απόψε στο Καλλιμάρμαρο, τι ώρα ξεκινάει η συναυλία?
1: Ναι, η ώρα αυστηρά ξεκινάει.
0: Ναι, και όσοι δεν έχετε βρει εισιτήρια, ticketmaster.gr. Ακόμη και τώρα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια.
1: Και στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ταμείο.
0: Επίσης, και εκεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Σπανολιέ. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νίκο μου. Γεια.

0: απόψε στο Καλλιμάρμαρο τι ώρα ξεκινάει η συναυλία?
1: Ναι, η ώρα αυστηρά ξεκινάει.
0: Ναι, και όσοι δεν έχετε βρει εισιτήρια, ticketmaster.gr. Ακόμη και τώρα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια.
1: Και στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ταμείο.
0: Επίσης, και εκεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Σπανολιέ, καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο μου. Γεια.

Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε τον μέχρι πρώτην ως γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και τώρα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Θα συζητήσουμε και για όσα έφερε στον αφρό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ανακέμ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 40 5300 2314 40 5300. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε τον μέχρι πρώτην ως γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και τώρα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Θα συζητήσουμε και για όσα έφερε.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στο US Open, επικρατώντας τον τελικό με 3-1 σετ του Αμερικανού Μπεν Σέλτον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Πώς είδες τα πράγματα τις τελευταίες μέρες? Είχαμε Καστελόριζο, είχαμε Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι αντιδράσεις για την υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, που ήταν έγκλημα. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα είναι οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα. Ζητάει ήδη η οικογένεια αναβάθμιση των κατηγοριών.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι ότι στα πρώτα λεπτά, όταν ακούσαμε αυτό το σοκαριστικό γεγονός του θανάτου, που είμαστε στο δελτίο ειδήσεων του Ανδένα, έκανες μια ερώτηση που ακόμα δεν είχε αποσαφινιστεί τίποτα. Τι έχει γίνει με τη μια, κάτι σε σχέση με το αίμα, με τη μετάγγιση, δεν είχαμε ακόμα, που φαινόταν ότι εκεί κάτι έχει συμβεί που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες ενός ιατρίου, παρότι ήταν τα πρώτα λεφτά που είχαμε σοκαριστεί από αυτό, από την είδηση. Και μετά ξεδιπλώθηκε όλο αυτό το κουβάρι με τους σαρλατάνους όλων των ειδών, και δεν εννοώ μόνο στο ιατρείο αυτό, θα το δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Και έχει, πραγματικά είναι εντυπωσιακό πως άνθρωποι πάνε σε τέτοια ιατρία χωρίς να ελέγξουν τις δυνατότητές τους και την νομιμότητά τους κλπ. Αυτό είναι το γεγονός που κυριαρχεί μαζί με την κοσμοσυρωή, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή για να προσκυνήσουν τη σωρό. Τώρα, στα πολιτικά το είπες. Δύο είναι τα γεγονότα. Το ένα είναι το Καστελόριζο με τους συμβολισμούς του και με την ανακοίνωση κάποιων μέτρων. Καθυστερημένα και εκεί, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεις. Σωστά, βέβαια, δεν λέω. 27 εκατομμύρια μέτρα για το Καστελόριζο, όταν κάθε μέρα είναι στην προπαγάνδα των Τούρκων.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια.
1: Όμως δεν το μηδενίζουμε.
0: Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι καθυστερημένα.
1: Τώρα, μιλάμε για οριμαγδόδη εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων. Και πάει ο Πρωθυπουργός σε πετειακή εκδήλωση εκεί, και καλώς πήγε και καλά τα είπε, και λέει ότι το πρόγραμμα είναι 27 εκατομμύρια. Έλα, λέει, αλήθεια, τόσο πολύ δηλαδή μας ενδιαφέρει? Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα με τους ανθρώπους εκεί που είναι οι πραγματικοί ακρίτες εκεί και ψηλά και στην πατρίδα σου? Εν πάση περιπτώσει, όμως, σωστά πήγε και για συμβολισμούς σωστούς, και βέβαια υπήρξαν και αντιδράσεις. Και το άλλο είναι ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκανε μια πολύ σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, ομιλία, και επίσης ήταν καλός στην συνέντευξη τύπου. Με ερωτήματα και στα πολιτικά έχουν απομείνει, παρά τον Μπεν Χουρ και σε αυτή τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Όμως καλά τα πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, όταν λέει για φοροαπαλλαγές ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, λέει μπούρδες και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όταν ανακοινώνει οτιδήποτε η κυβέρνηση, είναι όλα μετρημένα στον πόντο.
0: Εγώ είπα ότι ειδικά η πρόταση για τις 120 δόσεις είναι πρόταση που τη θέλει η αγορά. Και πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τη μελετήσει, και αν έχει την παραμικρή δυνατότητα να την υλοποιήσει, να το κάνει.
1: Και άλλες προτάσεις.
0: Και άλλες προτάσεις. Και για τη στεγαστική πολιτική. Τους
1: έλυσης και λοιπά. Ναι, ναι. Πρέπει να τα δει αυτά. Πάντως και στα πολιτικά. Άφησε, βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Λέει ότι η χώρα, είπε κάποια στιγμή, δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μας πει πώς θα.
1: Κάποιοι πρέπει να κάνουν παρέα τους άλλους για να γίνει κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω σε αυτό
0: δεν έδωσε απάντηση. Δεν έδωσε απάντηση. Δεν έδωσε απάντηση σε αυτό. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σήμερα. Τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν γραμματέας μέχρι πρότινος του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Είπαμε να καλέσουμε σήμερα τον Υφυπουργό Υγείας για να έχουμε και μερικές απαντήσεις για θέματα που συνδέονται με όλα αυτά που συζητάμε εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία, μάλλον το περιμέναμε, αντιμετώπισε την ομιλία του Προέδρου σας στη Θεσσαλονίκη σε μια λογική ότι, να, λοιπόν, καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, το ακούσαμε από τον Αντουλάκη, λεφτά υπάρχουν. Κάνοντας μια κριτική για διάφορες...
0: Ο κύριος Πιερακάκης το πρωί είπε 6 δις το χρόνο στοιχίζουν το λιγότερο οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη.
2: Ναι, τώρα δεν περιμένουμε να μας πείτε κάτι διαφορετικό, αλλά πείτε μας όμως πώς έγινε αυτή η καταμέτρηση του κόστους των μέτρων που πραγματικά σε πολλά πράγματα, είπε ο Γιονίκος πριν κάτι για τις 120 δόσεις αλλά και άλλα, διαφέρουν αρκετά από αυτά που η Νέα Δημοκρατία εξήγηλε. Και θα έλεγα ακόμα και από αυτά που και ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν φιδωλός, είπε στη Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, τρία σχόλια. Πρώτον, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν είναι μια παρουσία στην οποία απλά ανακοινώνουν μια σειρά από επιδόματα ή μέτρα που θα βοηθήσουν πρόσχερα τους πολίτες, κατά την άποψή μας. Γι' αυτό στην κυβέρνηση μπερδεύονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού, που για μένα ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πει στον ελληνικό λαό ότι εμπιστευτείτε για μια τρίτη τετραετία. Τι του παρουσίασε? Του παρουσίασε ένα πλαίσιο ανάπτυξη για τη χώρα, ένα πλαίσιο επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, μια αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και η κυβέρνησή του για την ακρίβεια? Τίποτα απολύτως. Του παρουσίασε κάποια μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα ένας πρωθυπουργός, ο οποίος...
0: Πάντως για την ακρίβεια, κύριε Σπυρόπουλε, και από το ΠΑΣΟΚ δεν άκουσα κάτι καινούργιο και θεαματικό.
1: Εμείς, σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα που έλεγε στην αντιπολίτευση και κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τα εφαρμόζει ως πρωθυπουργός, θυμηθείτε το αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε τις 7 προτεραιότητες μας όσο αφορά μία άλλη Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε αυτές τις παρεμβάσεις, μία-δύο τις σχολιάσατε κι εσείς πριν από λίγο, είναι και αφορά τη ζωή του πολίτη, δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας. Θέλει μία απάντηση που δεν είναι ένα μέτρο. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και αυτό το οποίο λέμε, μειώνουμε το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο. Αν δεν ελέγξουμε την αγορά, τον ανταγωνισμό, το τι γίνεται στην αγορά του τροφίμου, το τι γίνεται στην αγορά της υγείας, το τι γίνεται στην αγορά της ενέργειας. Το σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο με τις επενδύσεις της θέσης εργασίας απέχει πάρα πολύ με ένα παραγωγικό μοντέλο που στηρίχθηκε μόνο στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στο real estate. Η καλύτερη μισθή και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το πώς θα καθορίζεται ο ελάχιστος μισθός, πώς θα καθορίζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πλέον από τους κοινωνικούς εταίρους. Το ιδιωτικό χρέος, όπως είπατε και πριν, είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα που δεν αφορά δημοσιονομικά τη χώρα. Δεν κοστίζει κάτι δηλαδή στο να πάμε σε 120 δόσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, για να πληρώνουν το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν και μια επανεκκίνηση.
2: Ωραία, υπάρχουν όμως, κύριε Σπυρόπουλε, μέτρα.
1: Αυτό. Η προσιτή στέγαση είναι κάτι το οποίο αφορά τον πολίτη, τον νέο άνθρωπο, τον νέο ζευγάρι. Και η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε αυτό. Άρα είναι ένα συνολικό πλαίσιο που παρουσιάζεται.
2: να ρωτήσω κάτι. Κάποια μέτρα προφανώς είναι μια άλλη λογική και δεν έχουν και μπορεί να μην έχουν και κόστος. Αυτό κανείς το καταλαβαίνει, ή με έναν τρόπο μπορεί κανείς να κατευθύνει την οικονομία και τα κόστη αυτά από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αυτό είναι κατανοητό. Θέλω να πω το εξής για τα μέτρα που έχουν κόστος. Χρήμα. Δεν στηρίζεται αυτή σας η διαφορετική αντίληψη και τα παραπάνω στην κατάσταση της οικονομίας? Δηλαδή πάει χάλια η οικονομία και βουλιάζει ο τόπος, αλλά εσείς έχετε δυνατότητα να πείτε εμείς θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 που κοστίζουν παραπάνω? Δεν εδράζεται σε μια καλή κατάσταση της οικονομίας? Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς βγαίνει σου λέει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και λένε εμείς θα δώσουμε παραπάνω? Από πού το παραπάνω? Από αυτό που έχουμε πετύχει εμείς σε μια σταθερότητα στη χώρα με οικονομικά αποτελέσματα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Πάμε τώρα να πω. Προφανώς τα μέτρα τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Κρίση της Θεσσαλονίκης δεν κοστίζουν 6 δις το χρόνο, όπως άκουσα πριν. Δεύτερον.
3: Δεν το ακούσατε πριν, το είπε ο Υπουργός Οικονομικών το πρωί στον Αντένα.
1: Ναι. Πρώτο, η 13η σύνταξη. Το Πασόκ δεν το είπε μόνο χθες στη Διεθνή Κρίση της Θεσσαλονίκης. Το έχουμε πει πριν από περίπου ένα μήνα. Θα τη δώσουμε σε δύο δόσεις. Για το 2027 η διαφορά της πρότασής μας με αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες στο Βελίδιο είναι 60 εκατομμύρια. Και επανερχόμαστε για μια δεύτερη δόση το 2030 που την έχουμε κοστολογήσει 840 εκατομμύρια. Το 13ο μισθό είπαμε θα το δώσουμε σταδιακά σε βάθος τετραετίας. Τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει είναι σε βάθος τετραετίας και εναρμονίζονται απόλυτα με τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει η χώρα, με το αναπτυξιακό μοντέλο που εμείς θεωρούμε ότι θα επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια, άρα θα δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στο δημόσιο να ξοδεύει παραπάνω προς όφελος μόνιμων μέτρων για τον ελληνικό λαό. Και σίγουρα, κύριε Χατζημαρκάκη και κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι η τελευταία πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει μάθημα αξιοπιστίας, συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 2009 κλήθηκε να διαχειριστεί μια χρεοκοπημένη Ελλάδα που την παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Και υποστήκαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα αφήσουμε σε τίποτα οι θυσίες του ελληνικού λαού να ξαναγίνουν πάλι δάρια για να τα παίξουμε για το μέλλον του τόπου. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να διορθώσουμε και αδικίες προς τους πολίτες που πλήρωσαν πολύ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα που ανεβαίνει σιγά σιγά η ελληνική οικονομία και εμείς πιστεύουμε ότι το παραγωγικό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση τα επόμενα 4 χρόνια να μπορούν και αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι του μερίσματος, του πλεονάσματος, του προϋπολογισμού που δημιουργείται κάθε χρόνο. Εμείς αυτό είπαμε. Ούτε έξαλλα πράγματα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση, ούτε έδωσε σε όλους τα πάντα. Αυτοί οι οποίοι μας κάνουν μάθημα πρέπει να θυμούνται πολύ καλά τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τελευταία του Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι φορολογικά μέτρα, τι επιδόματα και τι αυξήσεις είχε πει τότε ακοστολόγητα και τι είχε πει ακόμα και για τον νόμο Κατρούγκαλου που τον εφάρμοσε 7 χρόνια μετά όταν είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα τον καταργήσει.
3: Ο πρόεδρός σας είπε ότι δεν θα αφήσετε τη χώρα ακυβέρνητη. Το σχολίασε πριν από λίγο ο Αντώνης Δελατόλας. Δεν μας είπε όμως με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Τι θα κάνετε στην περίπτωση που απαιτηθεί συνεργασία την επόμενη μέρα? Δεν είπε τίποτα.
1: Είπε μην ανησυχείτε, η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
3: Τι θα πει μην ανησυχείτε? Μην ανησυχείτε.
2: Να είστε πρωτοκόμμα και εσείς να είστε πρωτοκόμμα όπως βάλατε το στόχο. Με ποιους θα πάτε? Αύριο είναι εκλογές. Χρονικά δηλαδή είναι σε 5 μήνες, 6. Να αφαιρέσεις λίγο τα. Θέλει ο κόσμος να ξέρει, εκτός από τα προγράμματα και τις ωραίες ιδέες και τις εφαρμόσιμες, θα πω εγώ, σε πολλές από αυτές, θέλει να ξέρει με ποιους, πώς θα το κάνατε αυτό. Λέτε θα δώσουμε. Πώς θα τα δώσετε, αν δεν είστε στην κυβέρνηση, και με ποιους?
1: Ωραία. Το πρώτο που θα πρέπει να επιλέξει ο ελληνικός λαός είναι ότι ναι, μεν θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Άρα το πρώτο και πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε και να αποφασίσει κυρίως ο ελληνικός λαός είναι αν θα πρέπει να συνεχίζει να εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία για την κυβέρνηση της χώρας, αυτοδύναμη ή με συνεργασίες εφόσον είναι πρώτο κόμμα, ή αν θα πρέπει να επιλέξει μια άλλη πολιτική. Εάν εμείς ερχόμασταν και λέγαμε σήμερα να διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία αύριο, για ποια διαφορετική πολιτική μιλάμε?
2: Πάμε στην ερώτηση. Εσείς με ποιον θα μπορείτε να συνεργαστείτε?
1: Πριν πάμε στο με ποιον, θα πούμε ότι πρώτα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη για να μπορεί να λάβει την ευθύνη με την πρώτη διερευνητική εντολή τη σχηματισμένη κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να μιλάμε για μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θα είναι πρώτη δύναμη. Και για πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή θα επέλθει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Δεύτερο, πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποια κόμματα θα οδηγήσει εντός του κοινοβουλίου και ποια όχι. Το λέω αυτό γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα προηγμένα κράτη, γίνεται μια συζήτηση για τα προγράμματα, για τους ανθρώπους που έχει κάθε κόμμα, γιατί εμείς είμαστε μια παράταξη με ανθρώπινο δυναμικό σημαντικό, με εμπειρία, με ανανέωση που έχουμε κάνει, που μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα, που το ξέρει το πρόγραμμα καταρχήν για να μπορεί να το εφαρμόσει, για να αξιολογηθούμε από τον ελληνικό λαό. Δεν παίρνουμε στη συζήτηση η οποία είναι για μένα μετέπειτα ποιες πολιτικές δυνάμεις θα συγκυβερνήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι στο κοινοβούλιο. Εμείς λέμε λοιπόν με το πρόγραμμά μας και εφόσον ο ελληνικός λαός.
2: Φαίνεται ότι να έχετε και αυτοδυναμία για να μην ρωτάμε εμείς με ποιο θα πάτε.
1: Ωραία. Εμείς λέμε λοιπόν
2: δεν έχουμε αυτοδυναμία. Εμείς να δεχτούμε ότι θα.
3: Και αυτοδυναμία. Τρίτη είναι στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, με αυτό λέω. Πέστε ότι εγώ και ο Νίκος το ξεχνάμε για λίγο και λέμε εσείς θα είστε πρώτοι. Μακάρι να το πετύχετε. Εμείς δεν θέλουμε να σας στενοχωρήσουμε. Με ποιους θα πάτε άμα δεν φτάνει αυτοδυναμία? Στο Μητσοτάκι ρωτάτε. Θα πάει με τον Σαμαρά? Όχι. Θα πάει με τον Βελόπουλο? Ναι, θα πάει, δεν θα πάει, κάτι ακούγεται κτλ. Με το μισό ΠΑΣΟΚ είπε το όλον. Για πείτε εσείς, έρχεστε πρώτο κόμμα. Με ποιο θα πάτε?
1: Με ποιον θα πάει? Έχει πει με ποιον θα πάει?
2: Ναι, αλλά ρωτάμε. Εμείς δεν ξέρουμε, ρωτάμε.
1: Εμείς λέμε ότι είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η αυτοδυναμία στην πλευρά μας.
2: Προφανώς. Άρα
1: έχουμε ένα πρόγραμμα και θα απευθυνθούμε στα κόμματα τα οποία θα μπουν στο κοινοβούλιο. Ξέρετε αν θα μπουν τα κόμματα τα οποία συζητάμε.
3: Ναι, αλλά έχετε ήδη πει ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη δύναμη που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι πρώτη, τη Νέα Δημοκρατία. Εύλογο είναι λοιπόν να ρωτάμε με ποιους θα συνεργαστείτε. Διότι την ίδια στιγμή καταλαβαίνω ότι κλείνετε την πόρτα και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Προσέξτε. Εδώ δεν είμαστε για να συζητήσουμε αν κλείνουμε ή ανοίγουμε την πόρτα σε κάποιους. Εδώ είναι να συζητήσουμε για πολιτικές. Αν εμείς λέγαμε.
3: Γιατί, αύριο, γιατί να μην το συζητήσουμε?
1: Θα σας πω γιατί.
3: Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν την επόμενη μέρα.
1: Βεβαίως πρέπει να ξέρετε, αλλά λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε και το αποτέλεσμα. Αν συζητάμε για κάποια κόμματα σήμερα και τα κόμματα είναι εκτός Βουλής αύριο, άρα ποιο αποτέλεσμα είναι το οποίο θα συζητήσουμε?
3: Εικάζεται ότι θα είναι το κόμμα Τσίπρα εκτός Βουλής.
1: Τα άλλα κόμματα μπορεί να είναι όμως εκτός Βουλής. Ή κάποια άλλα τα οποία θα δημιουργηθούν ένα
2: εντό. Μην μας πάτε σαν το κάβουρα που αλλού ξεκινάει και αλλού πηγαίνει. Εδώ είμαι συγκεκριμένα. Με τον Τσίπρα, ας πούμε, υπάρχουν συγκλήσεις στα προγράμματα. Αφού λέτε ότι σας κλέβει κάθε εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού πριν από 2-3 μήνες μετριώνταν στις δημοσκοπήσεις έως και 15-16%. Και βλέπουμε στις τελευταίες μετρήσεις ότι το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού είναι στο 3,5-4% και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Αν κάναμε πριν λίγο καιρό αυτή τη συζήτηση, θα με ρωτάγατε με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού θα κυβερνήσετε και δεν ξέρουμε αν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η συζήτηση? Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
2: Μα κύριε Σπυρόπουλε, η συζήτηση είναι πολύ σοβαρή. Αν εγώ θέλω να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ στις Κυκλάδες, το έχω ξανακάνει, θέλω να ξέρω αυτή τη στιγμή που θα είστε αυτοδύναμοι. Άμα είσαστε αυτοδύναμοι, τι γελάς, Νίκο, το έχω κάνει κι εγώ.
3: Ναι.
2: Η μισή Ελλάδα έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι,
2: τι
3: ναι,
2: να κάνουμε.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ να θέλω να ξέρω με ποιες δυνάμεις θα συγκλίνετε. Εγώ το ψηφαλάκι το δικό μου. Με ποιες πολιτικά κόμματα συγκλίνετε, ώστε να δούμε αν υπάρχει.
3: Θα μας δώσει την απάντηση μετά του τίτλους των ειδήσεων που θα τον πάρουμε τηλέφωνο σε 4-5 λεπτά.
2: Εντάξει, Νίκο, να σκεφτεί λίγο παραπάνω.
1: Δεν χρειάζεται να σκεφτώ.
2: Το ξέρω.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν
6: δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα
15: που... Είστε συντονισμένοι στο Radio 1. Στους 98,1.
16: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
17: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
18: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
17: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
19: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
19: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
20: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Αυξημένη σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προσύνταγμα και στη Συμβολή Κηφισίας και Αλεξάνδρας.
0: καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: πριν επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, να πάμε Χαλκιδική. Να πάμε Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος. Το ερώτημα το είχες θέσει, Αντώνη. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Πάμε λοιπόν, κύριε Χατζηγολό, να διερευνήσουμε τις σκέψεις του Κυκλαδίτη ψηφοφόρου, κυρίου Δελατόλα, ο οποίο θέλουμε να τον πείσουμε να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Αν λοιπόν είμαστε κοντά να το πράξουμε αυτό, ο κύριος Δελατόλας θα ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ πρώτον έχει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Έχει ένα αξιόπιστο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και μια ανανεωμένη κοινοβουλευτική ομάδα και ένα στελεχειακό δυναμικό που μπορεί να σταθεί με επάρκεια και να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα.
2: Συμφωνώ απολύτως σε αυτό.
1: Είναι μια παράταξη και δεν είναι ένα μονοπρόσωπο όχημα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει τους ψηφοφόρους, γιατί θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξέρει ο κ. Δελατόλας ότι δεν θα κάνει συνεργασίες με κόμματα της ακροδεξιάς όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν. Σίγουρα πρέπει να ξέρει ο κ.
0: Δελατόλας. Για ποιον το λέτε αυτό.
1: Όσοι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια το καταλαβαίνουν. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον ήταν η δύναμη που δεν συνεργάστηκε με
0: για τη συνεργασία Τσίπρα Καμένου είναι αυτό.
1: Εμφανές.
2: Μην βοηθάμε εμείς χωρίς λόγου.
1: Πριν από τις εκλογές, δεν μας είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο, μας τον έφερε μετά. Εμείς σας λοιπόν λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τις δυνάμεις της ακροδεξιάς. Να είστε βέβαιοι. Το βασικό το οποίο πρέπει να ξέρει ο κύριος Δελατόλας και θέλω να το ξέρει ο κύριος Δελατόλας.
2: Με τον Τσίπρα θα συνεργαστείτε δηλαδή.
1: Η μοναδική δύναμη η οποία.
2: Για να με διευκολύνετε κιόλας παραπάνω.
1: Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι μπορούμε να πάρουμε ψηφοφόρους του κέντρου που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία και είναι απογοητευμένοι σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό μας κάνουν τόσες επιθέσεις. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να εκθρονήσουμε τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη θέση και να είναι μια άλλη πολιτική δύναμη είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλω να το ξέρει καλά ο κύριος Δελατόλας. Άρα λοιπόν πάνω στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόγραμμά του θα στηθεί και η επόμενη κυβέρνηση ανάλογα και με τις επιλογές του ελληνικού λαού με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ο πυρήνας της επόμενης διακυβέρνησης της χώρας και προφανώς θα συμφωνηθεί με δυνάμεις οι οποίες περίπου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το αποδέχονται.
2: Έτσι που τα λέτε αρχίζω να το σκέφτομαι, λοιπόν κάτι θα γίνει.
0: Εγώ όπως είδατε μένω σιωπηλός για να μην παρεμποδίσω το πολιτικό φλερτ.
1: Αν κερδίσουμε τον κύριο Δελατόλα είμαστε σε πολύ καλή πορεία.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
14: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Λόγω του τραγικού γεγονότος με το θάνατο του Μαζονάκη, να αρχίσουμε από αυτό πριν πάμε στα πολιτικά. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι στην αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ο έλεγχος των δραστηριοτήτων τέτοιων ιατρίων όπως το συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ενδεχομένως και πολλοί ακροατές μας έχουν αυτή την απορία. Ωραία, πέστε ότι δεν κάνει επαρκώς τη δουλειά του ελέγχου ο εκάστοτε σύλλογος Αθηνών εδώ, Θεσσαλονίκης ο αντίστοιχος κλπ. Τι ρόλο παίζει σε αυτή την περίπτωση που δεν γίνεται σωστά έλεγχο στο κράτος? Ποια είναι η εποπτεύουσα αρχή, υπάρχει? Μήπως πρέπει να δούμε λίγο ξανά, να δείτε μάλλον το θεσμικό πλαίσιο ελέγχων σε αυτά τα ιατρία? Γιατί αν ένας ιατρικός σύλλογος για λόγους συντεχνιακούς ή για λόγους ανεπάρκειας ελέγχων δεν μπορεί να το κάνει, τι είναι, ανοχήρωτη η πολιτεία στον κάθε σαρλατάνο ή στον κάθε γιατρό εισαγωγικά να παρεμβαίνει στις ζωές και τελικά σε μεραία κατάληξη ασθενών που προσέρχονται στο ιατρία τους?
1: Ναι, επιτρέψτε μου λίγο να το βάλω σε αυτό που εγώ θεωρώ τη σωστή του βάση. Καταρχήν, πέρα από τον Ιατρικό Σύλλογο υπάρχουν και άλλα ελεκτικά όργανα. Υπάρχει το Σώμα Ελεκτών Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο έχει ενταχθεί στην αρχή διαφάνειας και το οποίο μπορεί να επιληφθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Το σημαντικό όμως είναι ότι, και να δώσω ένα στοιχείο εδώ, η χώρα μας, λόγω της οργάνωσης, της συγκεκριμένης οργάνωσης της δημορφίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχει πάρα πολλές χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία. Έχει περισσότερο από 20.000 ιδιωτικά ιατρία στην χώρα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εξασκούν το λειτουργήμά τους, το επάγγελμά τους οι γιατροί, χωρίς μείζον συμβάντα. Και το λέω έτσι πρώτον λοιπόν, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Δεύτερο, γιατί ό,τι έλεγχε, και θα το λέω και ως Υφυπουργός Υγείας και ως γιατρός, ό,τι έλεγχε και να υπάρξουν, ο γιατρός έχει την απόλυτη ευθύνη. Γιατί σκεφτείτε, δεν χρειάζεται ένα μηχάνημα που θα βρεθεί σε ένα έλεγχο. Ένας γιατρός μπορεί να ασκήσει ιατρική και στο σπίτι, κατοίκου. Έχει την άδεια να το κάνει αυτό. Μπορεί να κάνει, να χορηγήσει φάρμακο το οποίο δεν έπρεπε να χορηγήσει. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πιάσει κάποιος έλεγχος. Και γι' αυτό όλοι.
0: Ναι, αλλά το άλλο δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό τώρα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Όχι, δεν ισοπεδώνω όλα.
0: Τα ισοπεδώνετε τώρα, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ είχαμε δύο μηχανήματα τα οποία είναι σαν ντουλάπες το καθένα. Και υποτίθεται ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και επίσης είχαμε διαφημίσεις του συγκεκριμένου ιατρείου σε όλα τα social media. Και η ιστοσελίδα του ιατρείου ανέφερε τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Ο δε γιατρός κοκορευόταν ότι έχει κάνει πάνω από 250 ιατρικές πράξεις με τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Μην το συγκρίνετε με το γιατρό που δίνει στο σπίτι ένα φάρμακο.
1: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Θα συμφωνήσω.
0: Ολοκληρώστε τώρα.
1: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί, είναι αυτό που έδωσε ο κ. Δελατόλα στην αρχή, είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που διαφημίσεις υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρία, που δεν γίνονται κατά κόρο. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Θα πρέπει να δούμε, γιατί, ξέρετε τι, μου λέτε, σας λέω, τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Είτε τον έλεγχο τον έκανε η χ αρχή ή η ψ αρχή. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Δηλαδή, για να δούμε και λίγο το πρακτικό κομμάτι της όλης ιστορίας. Σας χαρακτηρίζω και όπως το λέω εγκληματίας, κάποιος θέλει επιμελώς να κλέψει την πολιτεία. Πήγε ένας έλεγχος, πήγε δεύτερος έλεγχος. Είτε τον κάνει ο ιατρικός σύλλογος, είτε τον κάνουμε εμείς, είτε τον κάνει η αρχή διαφάνειας στον έλεγχο. Αν κάποιος είναι τόσο επικίνδυνος και εγκληματικός, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ελεκτικό.
0: Μα εδώ τα διαφήμιζε, τα διαφήμιζε. Και πρόκειτο για ένα ιατρείο το οποίο επισκέπτονταν celebrities, όπως είναι της μόδας να λέμε. Δηλαδή διασημότητες.
1: Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και έχετε δει, να γίνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο, γιατί έχουν συμβεί δύο πράγματα στην εξέλιξη του χρόνου. Πρώτον, έχουμε όλες αυτές τις θεραπείες που είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ανεξέλεκτες θεραπείες, συγκεκριμένα για την πλασμαφαίρεση. Ο Αμερικάνικος FDA έβγαλε δύο ανακοινώσεις το 24 και το 25, επισημένοντας ότι δεν έχει ωφέλη και ότι κρύβει πολλούς κινδύνους και επιπλοκές στην πιο πλούσια, την πιο αυστηρή χώρα του κόσμου για να ασκήσει ιατρική, αν θέλετε, γιατί υπάρχει αυτή η παραβιομηχανία. Και εμείς πρέπει να δούμε το θεσμικό πλαίσιο, όπως είπε και ο Υπουργός, σε αυτές τις καινούργιες θεραπείες να γίνει πιο αυστηρή οποιαδήποτε χρήση χωρίς ενημέρωση των ασθενών.
2: Άρα υπάρχει και υπήρχε μέχρι τώρα κενό. Αυτό διαπιστώνεται από εσάς, από τον Υπουργό, όπως προαναφέρατε.
1: Ναι, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Σας είπα απλώς, περιέγραψα όλη αυτή τη βάση για να μην υπάρχουν κενά τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα να ρυθμιστούν. Γιατί να σας πω ακόμη και ένα παράδειγμα μιας διαφήμισης. Μία influencer βγήκε από ένα ιατρείο σπιτικής και πει ότι έκανα αυτή τη θεραπεία και αναγεννήθηκα. Το οποίο είναι διαφήμιση, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και αυτό είναι που πρέπει να ρυθμιστεί.
2: Κύριε Θεμιστοκλέους, επειδή ο κόσμος δεν έχει πλήρη εικόνα γιατί μπορεί να συμβαίνει στα ιατρία αυτά, εκτός αν τα επισκεφθεί, προφανώς μιλάμε για άλλο πράγμα να γίνονται κάποιες επεμβάσεις αισθητικής σε γυναίκες, άντρες, όποιος το επιθυμεί να έχει αυτή την λογική, και άλλο να γίνονται πλασμοαφαιρέσεις σε ιατρία που πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, όπως άκουσα το διευθυντή του νοσοκομείου της συγκεκριμένης κλινικής στο Ρίο, ο οποίος είπε αυτά γίνονται μόνο στο νοσοκομείο, χωρίς με όλους τους γιατρούς, και μάλιστα ο άνθρωπος είπε όταν είναι και Σαββατοκύριακο φωνάζουμε και δεύτερη βάρδια να έχει το νου τους γιατί είναι επικίνδυνα. Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί διάβασα κάπου, θέλω να μας πείτε την ευκαιρία εσείς, ο κύριος αυτός που στο ιατρείο, ο Θεοδωρόπουλος νομίζω λέγεται, έχει γραφτεί το όνομά του εξάλλου, ήταν και πρόεδρος νοσοκομείου το διάστημα 2022.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Συνωνυμία είναι. Συνωνυμία.
1: Απλή συνωνυμία. Και μάλιστα είναι και έχουν βγει ανακοινώσεις.
2: Μάλιστα, δεν το είχα, το είδα στα διαδίκτυα και λέω μήπως υπήρχε. Εντάξει, okay.
0: Ναι, πάντως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα γενικευμένο πρόβλημα. Εδώ δέχομαι μηνύματα από ακροατές μας που μου λένε ότι έχει φτάσει το πράγμα ακόμα και μέσα σε κομμωτήρια να κάνουν ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και πρέπει να μαζευτεί. Και πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα το μαζέψετε.
1: Επιτρέψτε μου. Μπότοξ και υαλουρονικό. 2024, δύο υπουργικές αποφάσεις. Προσωπικά είναι και δικές μου και υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις από γιατρούς, ομάδες γιατρών, ιατρικούς συλλόγους και ιατρικές εταιρείες, οι οποίοι θεώρησαν ότι αποκλείονταν. Καθόρισε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο, ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει, γιατί είχαμε το φαινόμενο γιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας, είτε και άνευ ειδικότητας, είτε και ειδικευόμενοι γιατροί, να κάνουν μπότοξ υαλουρονικό, το οποίο παρουσιάζοντας στο ΕΡΑ μια απλή ένεση είναι, ξεχνώντας ότι αυτό μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις σπάνιες, θετικά σπάνιες, σοβαρές επιπλοκές. Ήρθαμε και καθορίσαμε το θεσμικό πλαίσιο τι μπορούν να κάνουν πριν καν να συμβεί κάποιο περιστατικό, και το οποίο αφορούν τις θεραπείες οι οποίες γίνονται κατά κόρο. Αν θεραπείες γίνονται σε κομμωτήρια στη δούτα αισθητικής, όχι απλώς είναι παράνομο, είναι εγκληματική πράξη. Και εδώ πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες, είναι σαν να πηγαίνουν σε κάποιο υδραυλικό για να τους χειρουργήσει. Δεν υπάρχει εκεί ούτε αστερίσκος ούτε υποσημείωση. Όποιος πάει να κάνει μπότοξ ή αλουρονικό σε Ινστιτούτο Αισθητικής, σε κομμωτήριο, σε γυμναστήριο, πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Ο πρώτος είναι εγκληματίας, κάνει παραποίηση επαγγέλματος και κάνει μια πράξη η οποία σε καμία των περιπτώσεων και επισύρει πολύ βαριά ποινή ο νόμος, και ακόμη και ο πολίτης. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνει σε ένα υδραυλικό, σε ένα ηλεκτρολόγο για να χειρουργηθεί για σκολικό ίδιο.
0: Τώρα θα μας πείτε σε τι παρεμβάσεις προσανατολίζεστε να προχωρήσετε προκειμένου να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το χάος.
1: Είναι κυρίως το θέμα των διαφημίσεων και να καλύψουμε τα καινούργια πεδία των social media.
0: Μα αρκεί αυτό, αρκεί μόνο τις διαφημίσεις να ελέγξουμε.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε συγκεκριμένες πράξεις, να επενθυμίσουμε, γιατί ξέρετε στην ιατρική είναι ρυθμισμένα αυτά, τι ένδειξη έχουν, δηλαδή ότι η πλασμαφαίρεση δεν έχει ένδειξη, και αυτό να το επικοινωνήσουμε σε αναγεννητικές θεραπείες.
0: Ναι. Στη λειτουργία των ιατρείων και στο τι δικαιούται να κάνει κανείς σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και τι όχι. Θα υπάρξει μια πιο καθαρή θέσπιση κανόνων, να το πω έτσι.
1: Υπάρχει θέσπιση κανόνων, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και πολλές δικαστικές αποφάσεις.
0: Τότε το πρόβλημα είναι στους ελέγχους, εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος.
1: Και στους ελέγχους, και όπως σας είπα, και να ξαναπούμε ότι ο γιατρός έχει την αποκλειστική ευθύνη για το τι διενεργεί. Είναι το ίδιο με τον γιατρό του Μάικλ Τζάκσον που πάει σπίτι του και του δίνει φεντανίλ. Το φεντανίλ είναι ένα βαρύ αναισθητικό το οποίο χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία. Ναι, υπάρχει ένας επίορκος εγκληματίας γιατρός το οποίο το χρησιμοποιεί στο σπίτι του ασθενούς.
0: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και γι' αυτό ξαναβάζω εκεί που πρέπει να τεθεί στο πώς οι γιατροί λειτουργούν. Είμαστε εκπαιδευμένοι και στα χρόνια της σχολής και στη ειδικότητα με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο ένας γιατρός τι μπορεί να διενεργήσει, το πώς πρέπει να ενημερώσει ένας ασθενής που είναι οφείλει και αυτά που έχουν κριθεί στα δικαστήρια έχουν καταδικαστεί γιατροί. Όχι κυρίως για την επιπλοκή, γιατί ότι δεν ενημέρωσαν πριν τον ασθενή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δικό μας και τα έχουμε ξαφνικά βρει στη χώρα μας. Έτσι λειτουργεί το πλαίσιο. Και αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται εδώ, αν κάνετε ένα έλεγχο στο διαδίκτυο, παρουσιάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και θα φτιάξουμε μια επιτροπή από 3-4 που θα μπορούν να το κάνουν. Ο γιατρός με μια απλή ένεση, με μια λάθος χορήγηση φαρμάκου, μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Τουλάχιστον να ελεγχθούν αυτά τα κέντρα που πλέον βγαίνουν σαν τα μανιτάρια στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων.
1: Θα συμφωνήσουμε 100%, είναι εκεί που θα πρέπει να γίνει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Το πώς διαφημίζονται, αυτό που σας είπα, το τι πουλούν ως θεραπείες, οι οποίες είναι κάπω στις παρυφές, ούτε σε γκρίζα ζώνη, αλλά να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση του κοινού και να είναι υποχρεωμένοι είτε να μην διαφημίζουν ή όταν διαφημίζουν να γράφουν το τι ωφέλη έχει και τι πιθανές επιπλοκές μπορεί να γίνει. Υποχρεωμένοι από τον νόμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.

Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει η δημόσια συζήτηση για το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα υποτιθέμενα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, όπου είναι απολύτως βέβαιο ότι γίνονται ιατρικές πράξεις, και ιατρικές πράξεις επικίνδυνες συχνά για την υγεία των ανθρώπων. Και βεβαίως γίνονται μπότοξ και ενέσεις υαλουρονικού και σε ορισμένα φαρμακεία και σε κομμωτήρια. Εδώ μου λένε για οδοντίατρο, ο οποίος έχει φήμη γιατί κάνει ενέσεις στα χείλη, μεγαλώνει τα χείλη των κυριών, ενώ δεν έχει αυτή την ειδικότητα. Γενικώς έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει και πρέπει να μπουν κανόνες. Το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στάθη, που με ρωτάς, και την ίδια ώρα θα είναι στον ανακριτή για να δώσουν απαντήσεις οι δύο γιατροί που κατηγορούνται. Αγαπητή Μαρία, τις επόμενες μέρες θα επιδιώξω και θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση για το θέμα που έχει προκύψει εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια. Με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς. Απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι τιμών του πετρελαίου. Προστέκα
2: του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην Ανακέμ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε η Ανακέμ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα 7 παρατέταρτο και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα 7 παρατέταρτο και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια. Με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς. Απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια. Με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι τιμών του πετρελαίου προς τα $110 το Brent που κινείται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου. Πάνω από τα 83 ευρώ η κιλοβατόρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εντείνονται ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω ενεργειακής ακρίβειας. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών, προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες, γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη. Η ώρα είναι 12.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
17: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.

0: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ταλαιπωρείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.
15: Ναι, Βασίλη, ο Γιώργος πραγματικά όλης της Ελλάδας, σύμφωνα με αυτούς που έχουν σχολιάσει και ακόμα στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις κάμερες και στα μικρόφωνα, έφυγε στα 54 του και επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου σήμερα παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ταφή. Το κύμα αγάπης είναι σαρωτικό, γι' αυτό και τελικά η κηδεία γίνεται σε ανοιχτό κύκλο. Συντετριμένη η οικογένειά του, η μητέρα του Κλειό και ο πατέρας του Μανώλης, όπως και οι αδελφές του, έξω από την εκκλησία οι θαυμαστές, μέχρι το τελευταίο λεπτό τραγουδούσαν και χόρευαν ζεϊμπέκικο, ενώ καλλιτέχνες συνάδελφοί του αναβάλουν τις εμφανίσεις τους ως ένδειξη πένθους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μας συντρόφευσε με τη φωνή και τα τραγούδια του για περισσότερο από 30 χρόνια. Με δάκρυα στα μάτια, οι παρευρισκόμενοι και λουλούδια στα χέρια τιμούν τη μνήμη του στη γειτονιά που μεγάλωσε. Από τους πρώτους καλλιτέχνες που έφτασαν στη Νίκαια είναι η Πάολα, ο Θάνος Πετρέλης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ηλίας Βρετός και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης. Εκεί βρίσκονται επίσης η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιάννης Βαρδής, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο Φίβος, ο Δημήτρης Κουλός, ο Μιχάλης Κουινέλης, ο Μάρκος Εφερλής, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Λιανός, η Άλκης Μαραγκουδάκη, ο Γιώργος Λεβέντης. Είναι πάρα πολλοί οι Βασίλοι. Ραλία Χρυσίδου, ο Δήμος Αναστασιάδης, Παπαρίζου, Μουζουράκης, Καπουτζίδης, Μάστορας, με τους οποίους συνεργαζόταν στο μουσικό σόου, αλλά και Νίβο έδωσαν το παρόν και στην κηδεία, κάνοντας μια αγκαλιά έξω από την εκκλησία. Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το παρόν και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, όπως η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και από τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως η Μαριάννα Λάτσι. Αξίζει να αναφέρουμε τον αποχαιρετισμό του μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου στο Γιώργο Μαζωνάκη. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση, έγραψε στο λογαριασμό του στα social media. Και όπως αρκετοί διαπιστώνουν, ο θάνατός του αποτελεί ένα παράξενο δώρο. Μας θυμίζει την ευλογία του να είμαστε μαζί δίπλα-δίπλα, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούμε στα πάντα.
14: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ο Γιώργος Μαζωνάκης, γι' αυτό και αυτή η κοσμοσυρωή έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Να ακούσουμε τι είπαν απλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο.
16: Αδικία, μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το αξιοποιούσα.
17: Τον άκουγα καθημερινά. Άκουγα. Κάπου συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
16: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβεί δική δεύτερο.
18: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
19: Ήταν μια καλή ψυχούλα. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
20: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
14: Να ακούσουμε επίσης τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά οι τραγουδιστές Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος.
21: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας άλλωστε από την παρουσία μας πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό, ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική, τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί είχα μια αδυναμία, θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
22: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν στις συναυλίες έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
23: Την ώρα που φίλοι και συγγενείς λένε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία τον απεικονίζει ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η οποία ανακτήθηκε από την αστυνομία μετά τη διαγραφή της από την γιατρική. Ενώ κλειδί θεωρείται και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου θα δούμε τώρα πώς εξελίσσονται οι έρευνες.
24: Και θα ξεκινήσω από εκεί που το έπιασε όσον αφορά την δικαιοσύνη και την νομική αντιμετώπιση του ζευγαριού. Mm-hmm. Καθώς φαίνεται ότι αναμένεται από τον ανακριτή ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ανάλυση, η ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος. Όπου εκεί σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, περιμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωσή τους και θα σας τη μεταφέρω με επιφύλαξη, αν και φαίνεται ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα, αλλά είμαστε και συγκρατημένοι μέχρι και την επίσημη παραδοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου αναζωγόνησης με την αφαίρεση και τον καθαρισμό του αίματος, σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, και επειδή το μηχάνημα αυτό καταγράφει τις ενδείξεις, τις ζωτικές ενδείξεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του αίματος, καταγράφηκε το γεγονός και το δεδομένο ότι η καρδιά του σταματά να λειτουργεί. Αυτή είναι μια πληροφορία που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Περιμένουμε όμως, όπως προείπα, και το επίσημο, και το τονίζω αυτό. Στην περίπτωση που αυτή η πληροφορία ισχύει, και όλα δείχνουν ότι ισχύει, τότε αυτό που λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και προσωπικός δικηγόρος του αγαπητού και δημοφιλούς τραγουδιστή, τότε θα ζητήσει αναβάθμιση. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, με την κατηγορία μάλιστα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
23: Και εδώ υπάρχει, αν αναβαθμιστεί η κατηγορία Θεοδόση, μπορεί να μιλάμε ακόμα για ποινή έως και ισόβια, και μπορεί να κριθούν και προφυλακιστές οι δύο γιατροί. Ενώ στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα, της θανατηφόρας έκθεσης, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο προφυλάκησης.
24: Όχι,
23: θα
24: ακριβώς.
23: Αλλάξουν δηλαδή άρδιν τα δεδομένα αν αλλάξει το κατηγορητήριο.
24: Ακριβώς. Και αυτό γιατί? Γιατί αν αποδειχθεί, και γνωρίζουμε από την ιατροδικαστική εξέταση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, τουλάχιστον αυτό δείχνει η ιατροδικαστική έρευνα, δηλαδή νεκροψία και νεκροτομή. Πλην όμως μπορεί να ήταν επιβαρημένος ο οργανισμός του για το χύψη δεδομένο, η γιατρός όφιλε να τον στείλει στο νοσοκομείο τον άνθρωπο, και όχι να κάτσει να του κάνει τέτοιες ιατρικές επεμβάσεις, τέτοιες ιατρικές ενέργειες που γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία με την παρουσία ειδικευμένων γιατρών πάνω στις αιματολογικές ασθένειες. Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για αναζωγόνηση, αλλά για ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε ασθένεια. Πήγε εκεί για αναζωγόνηση. Και αντί για την αναζωγόνηση, τελικά φαίνεται ότι βρήκε το θάνατο. Ο δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας Μαζονάκη και του ίδιου του γνωστού τραγουδιστή θα ζητήσει, το έχει πει εδώ και μέσα, ζητήσει την αναβάθμιση. Τώρα από εκεί και έπειτα, ό,τι έχουν πει στις καταθέσεις τους το ζευγάρι των γιατρών, διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας ότι δεν ισχύει τίποτα. Διότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου στις 2 το μεσημέρι. 2 και 10 φαίνεται να περνάει στο ιατρείο, εκεί που είναι αυτό το μηχάνημα. Και 2 και 4 το μηχάνημα αυτό ξεκινάει να δουλεύει μέχρι τις 3 παρά 10. Που σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα, και με την πληροφορία που σας προείπα, ότι είναι καταγεγραμμένο από το μηχάνημα ότι σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη να δουλεύει, να λειτουργεί, σημαίνει ότι ό,τι έγινε, έγινε.
23: Μεσολαβεί όμως ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, από την ώρα που σταματάει, έτσι όπως δείχνουν τα δεδομένα η καρδιά του, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
24: 4 και 21 γίνεται η κλίση στο ΕΚΑΒ.
23: Είναι μια μισή ώρα σχεδόν διαφορά.
24: Ακριβώς. Και εκεί στηρίζεται στηρίζονται οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη και ζητούν την αναβάθμιση. Γιατί? Τι υποστηρίζουν? Ότι εάν είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα το ΕΚΑΒ, διότι το ΕΚΑΒ μέσα ο πρώτος διασώστης ενημερώνεται 16 και 21, σας λέω τις καταγραφές τώρα επίσημα, όπως αναφέρονται στην δικογραφία, 16 και 26 μπαίνει μέσα στο ιατρείο ο διασώστης. Εάν είχαν ειδοποιηθεί πιο έγκαιρα, δηλαδή με το που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει, πια καλούσαν το ΕΚΑΒ, ίσως σήμερα να μην μιλούσαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και η πολύ καλή συνάδελφος να μην μιλούσε για την κηδεία αυτού του πάρα πολύ αγαπητού τραγουδιστή και αυτού του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη.
23: Άρα θα δώσει το ερώτημα είναι τι μεσολάβησε σε αυτή την μια μισή
24: Ακριβώς.
23: ώρα, και για ποιο λόγο τραβήχτηκε και αυτή η φωτογραφία που φαντάζομαι ότι σε αυτό θα δώσουν απαντήσεις, θα δώσει απάντηση και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, για να δούμε αν εστάλει αυτή η φωτογραφία.
24: Και όχι μόνο αυτό, διότι η φωτογραφία σβήνεται ένα τέταρτο λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν πια το ζευγάρι κινείται προς το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου στεγάζεται η υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις έρευνες. Αυτό κάτι σημαίνει. Επίσης, την ώρα που τραβά την επίμαχη φωτογραφία, 3 λεπτά μετά, ο παθολόγος και σύζυγος της συγκεκριμένης ιατρού, που συστεγάζονται τα γραφεία τους, φεύγει εσπεσμένα από ρεστοράν καφέ που βρίσκονταν στο Κολωνάκι, για να πάει σχεδόν τρέχοντας στο γραφείο. Επίσης έχει χορηγηθεί και αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζονάκη σε μια προσπάθεια ανάνυψης. Και κρατήστε παρακαλώ ότι έχουν κάνει, φαίνεται να υπάρχει και μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή, πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Οι γιατροί λοιπόν που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και οι ιατρικοί ρωτούσαν το AI
23: για το πώς θα τον επαναφέρουν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου για τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών. Μίλησε στον Αντένα η Πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της επιτροπής που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρίου.
0: Μας επιβεβαίωσε ότι το 9-9 συγκεκριμένα περιστατικό ήταν του Γιώργου Μαζονάκη και η διάρκεια που καταγράφεται ήταν 42 λεπτά. Δήλωσε πως αυτά τα λεπτά ήταν η προετοιμασία του μηχανήματος. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το λόγο, και επειδή καταγράφονταν το ιστορικό και φαινόντουσαν κάποιοι συναγερμοί και πήραμε και το μάνιουαλ, δεν μπορούσαμε, δεν προλαβαίναμε να τα δούμε όλα αυτά. Τη ζήτησα λοιπόν να μας επιδείξει και να κάνουμε ένα τεστ. Η έναρξη του μηχανήματος ήταν νωρίτερα, πάντως η έναρξη της θεραπείας φαινόταν να είναι 14 και 14. 2 και 4. Το σβήσιμο του μηχανήματος είναι 16 και 49. 4 και μισή νομίζω κλείθει το ΕΚΑΒ. Είπε ότι προσπάθησε να κάνει κάρπο ο σύζυγός της και ότι αυτό δεν απέδωσε και καλέσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε στα 2 λεπτά και εκείνοι προσπάθησαν να κάνουν απεινίδωση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κράτησε αποστάσεις ο σύζυγός της. Μας δήλωσε δηλαδή ότι εγώ δεν τον είδα. 30 δευτερόλεπτα που μπήκε και 30 δευτερόλεπτα που βγήκε από το ιατρείο. Δηλαδή, μάλιστα την ημέρα της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο ιατρείο και με ένα τσιρότο στο μέτωπο.
23: Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
2: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφήμιση υπάρχει ο νόμος, πρέπει να δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είτε τον έλεγχο τον έκανε η χ αρχή ή η ψ αρχή. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Υπάρχει θέσπιση κανόνων, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή.
14: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα πάρει ένα μαγικό ραβδί.
14: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τον φετινό χειμώνα, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στα στενά του Ορμούς και την Ουκρανία εκτινάσουν το ενεργειακό κόστος. Η κούρσα ανόδου των τιμών δεν έχει φρένο, με τον Brent να διαπραγματεύεται από το πρωί πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Έντονη είναι η ανησυχία στους καταναλωτές που βλέπουν τις αντλίες να έχουν πάρει φωτιά. Με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φλερτάρει η βενζίνη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στα ύψη επίσης το πετρέλαιο κίνησης και το φυσικό αέριο Δημήτρη Χριστούλια, και όλα αυτά ενώ απομένουν λιγότερες από 4 εβδομάδες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
3: Βασίλη, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας μέσα στη μέρα ακόμα και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο, 3 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Οι προβλέψεις μάλιστα από εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων με τους οποίους συνομιλήσαμε, Βασίλη, κάνουν λόγο ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, εφόσον δεν αλλάξει κάτι και μείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent, θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή τα 2 ευρώ και
24: 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Τιμή που να σου υπενθυμίσω θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
14: Εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις.
24: Πολύ σωστά, Βασίλη. Κατά 3 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη πωλείται και το πετρέλαιο κίνησης. Με τη μέση πανελλαδική τιμή να φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερο άνοδο στο δίζελ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός ελέγχου, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται και το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει ξεπεράσει τα 83 ευρώ τη μεγαβατόρα σήμερα. Θα σου πω μόνο ότι το τελευταίο μήνα το φυσικό αέριο έχει καταγράψει άνοδο 22 ευρώ μέσα σε ένα μήνα, και από τις αρχές Μαρτίου το ποσοστό ανόδου του φυσικού αερίου ξεπερνάει το 170%. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε το εξής. Πρώτον, να σου πω ότι εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 95 λεπτά ανά λίτρο, από 1,13 ευρώ ανά λίτρο την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή, χοντρικά θα σου πω, 80 λεπτά ανά λίτρο ή 800 ευρώ ο τόνος. Από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, θα κόστιζε, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου, 1.900 ευρώ, κοντά στα 2.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ, για πολύ μεγάλη αύξηση, και με δεδομένα τα στοιχεία που έχουμε τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ήδη καταστρώνει το σχέδιό της, προκειμένου, αν συνεχιστεί η τιμή του πετρελαίου Brent να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κράτηση των τιμών. Να σου πω ότι στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η παράτηση της επιδότησης στην αμόλυβη και στο πετρέλαιο κίνηση και τον Οκτώβριο, τόσο από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά των δηληστηρίων. Η επιδότηση, να πούμε ότι σήμερα έρχεται 10 λεπτά στην αμόλυβη, 15 στο πετρέλαιο κίνησης. Επίσης, ένα ακόμη σενάριο που εξετάζεται είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με την παροχή κινήτρων για να στραφούν περισσότερα τα νοικοκυριά στην θέρμανση με ρεύμα. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι κυρίως συμφέρει τα νοικοκυριά που έχουν ήδη καταστήσει τις κατοικίες τους αντλίες θερμότητας. Να δούμε τι θα γίνει και με την διεύρυνση της περιμέτρου για το επίδομα θέρμανσης και όλα αυτά, Βασίλη, διότι έχουμε μια κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με την επιθετική προέλαση των Χούθης στην Ιεμένη και τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει νέα άνοδος των τιμών των καυσίμων και τις επόμενες ημέρες και όλη την εβδομάδα, Βασίλη.
14: Έχουμε μια ξέφρενη κούρσα ανόδου στις τιμές των καυσίμων, όπως μας λες, Δημήτρη, και όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, εάν και εφόσον χρειαστεί. Δεσμεύθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
4: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
23: Είναι εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, λοιπόν, είναι απόρρια των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υποχώρησαν σε μονοψήφιο αριθμό ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, ενώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε προληπτικά τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επιθέσεις που δέχθηκε με drones. Εν τω μεταξύ, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου, με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Και όλα αυτά ενώ παραμένει τεταμένη η κατάσταση στην Ιεμένη ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες Χούθη. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
5: Καλό μεσημέρι. Ταχεία επέλαση των Χούθη στη δυτική ελληνική προσέγγιση του στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ δημιουργούν μέσα σε λίγες ημέρες ένα νέο στρατηγικό δεδομένο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες. Οι Χούθη εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των αντίπαλων δυνάμεων και προωθήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά την κατάληψη της ΜΟΚΑ, εδραίωσαν την παρουσία τους γύρω από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και κατέλαβαν την ισοπερίμ ακριβώς στην είσοδο των στενών, αποκτώντας πολύ ισχυρότερη στρατηγική θέση απέναντι στη Σαουδική Αραβία και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ αποτελεί την πύλη μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και Κόλπου του Άντεν και μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το εμπόριο και την ενέργεια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, ενώ οι δυνάμεις της πολεμού του Χούθη επιχειρούν να ανασυνταχθούν. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αποφεύγοντας προς το παρόν να ανοίξει νέο άμεσο στρατιωτικό μέτωπο εναντίον των Χούθη. Οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν έφραστες. Η προγραμματισμένη στο Ομάν συνάντηση του Ιράν με αραβικές χώρες του κόλπου με επίκεντρο μια προσωρινή διευθέτηση για την αξιολογία στα στενά του Ορμούς αναβλήθηκε χωρίς να καθοριστεί νέα ημερομηνία. Το Ομάν εξακολουθεί να επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και αραβικών πρωτευουσών, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει ουσιαστική επανακίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ελισάβετ.
14: Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης σε ναυάγιο με μετανάστες. 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου εντοπίστηκε μισοβυθισμένη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν περισσότερα από 70 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη θάλασσα, ανασύρθηκε ένας νεκρός. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κύριε Σπιτήρη. Πραγματικά έναν νεκρό και τουλάχιστον 25 αγνοούμενους αθλητές έχουν αναστολή της Λέμβου να μετανάστε χθες το βράδυ στην θαλάσσια περιοχή, περίπου 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή της Frontex και παραπλέον των σταθμών ολονύχτια επιχειρούσε, όλη τη νύχτα επιχειρούσε προκειμένου να βρει τους αγνοούμενους. Συνολικά 51 μετανάστες έχουν διασωθεί και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά των Χανίων. Είναι όλοι άνδρες νεαρής ηλικίας, 22 προέρχονται από τον Μπαγκλαντές, 12 από το Σουδάν, 16 από την Αίγυπτο και ένας από την Ερυθρέα. Σύμφωνα με τη δήλωση των ίδιων των μεταναστών, στο νερό αγνοούνται δυστυχώς ακόμα πάρα πολλά άτομα στην περιοχή. Πνέουν άνεμοι περίπου 4 έως 5 μποφόρ και όπως είπαμε είναι σε πλήρη εξέλιξη από αέρος και θαλάσσης η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των ατόμων που κατά δήλωση των αδιασωθέντων είναι περίπου 25 και οι οποίοι αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα. Βεβαίως ο τελικός αριθμός των αγνοούμενων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ακριβία προς το παρόν. Είναι ό,τι προκύπτει από τις μαρτυρίες των διασωθέντων για τον αριθμό των ατόμων που επέμεναν στη Λέμβο. Δυστυχώς έχουμε ακόμα μια τραγωδία στα νότια της Κρήτης με φόντο αυτό μεταναστευτικό. Άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους αγνοούνται. Να δούμε πού θα κλείσει αυτός ο αριθμός. Σε ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου θα λέγαμε, αφού στατιστικά, όσο σκληρή κουβέντα είναι αυτή, αλλά στατιστικά πραγματικά αν το πάρει κανείς, θα ήμασταν σε αυτές, θα φτάναμε σε τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ασταμάτητες οι ροές.
14: Οι μεταναστευτικές ροές και το καταδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος, Μέρη Καριωτάκη. Μόνο για τον Αύγουστο είχαμε περισσότερες από 3.000 συλλήψεις για παράνομη είσοδο στη χώρα.
6: Ακριβώς, μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, σε 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν κατά τόπους λιμενικές αρχές, με την Κρήτη να είναι μπροστάριστα. Είχαμε σχεδόν 3.400, για την ακρίβεια 3.391 μετανάστες σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού σώματος.
14: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
23: Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα στήριξης του νησιού, όπως και κίνητρα στους πολίτες για να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
7: Καλό μεσημέρι και ήταν μια επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί, η οποία περιείχε πολλαπλούς συμβολισμούς και δεν αναφέρομαι μόνο στα εθνικά θέματα σε μια περίοδο υψηλής έντασης με την Τουρκία, αλλά και σε θέματα κοινωνικά, παύλα, οικονομικά. Το λέω αυτό και θα ξεκινήσω από την συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2010 το Καστελόριζο ήταν το σκηνικό από το οποίο τότε Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου, μέσω της δήλωσής του είχε ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο της χώρας μας στην μνημονιακή εποχή και από το ίδιο το πόσιμο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε με όσα ανακοίνωσε και με όσες αναφορές πραγματοποίησε στη χθεσινή του ομιλία να αποτυπώσει το πέρασμα της χώρας από τα επώδυνα χρόνια των μνημονίων σε μια περίοδο, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ανάπτυξης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Το έπραξε αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας και νέα μέτρα στήριξης για το νησί, για το ακριτικό νησί. Μέτρα που σχετίζονται με την προσέγγιση γιατρών, εκπαιδευτικών και ενστόλων που θα στελεχώσουν τις τοπικές υπηρεσίες, αλλά και κίνητρα για την εγκατάσταση νέων μόνιμων κατοίκων. Όσον αφορά στα εθνικά, νέο μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία του εξανατολών γείτονα. Ανοίγω παρένθεση για να σας πω ότι ρωτήθηκε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των δημοσιογράφων εάν υπάρχει ενδεχόμενο τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ανέφερε. Και για να επανέλθω στα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε και πάλι στην Τουρκία το δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες καλής γειτονίας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα προασπίσει την ακεραιότητά της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον διάλογο, κρατώντας ανοιχτή την πόρτα στον διάλογο, αλλά χωρίς να συζητεί σε καμία περίπτωση βαθιές κόκκινες γραμμές.
23: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη γειτονική Τουρκία.
8: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
14: Υπέρ της σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου της τετραήμερης εργασίας. Είπε επίσης ότι στόχος είναι η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
9: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
14: Ο κύριος Ανδρουλάκης, Μαρίτινα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι. Πέραν της κυβέρνησης, εξαπέλυσε βέλη και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν διαθέτει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με ένα πλατή χαμόγελο.
10: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ας ξεκινήσουμε από όσα υποσχέθηκε εκείνος, ξεδιπλώνοντας το κυβερνητικό, το οικονομικό πρόγραμμα της δικής του κυβέρνησης, αφού αυτό εξακολουθεί να είναι ο στόχος, ο εκλογικός του ΠΑΣΟΚ, ξεκινώντας, εξηγώντας ότι αυτά που ακούσαμε ήταν μόνο η μία από τις 7 παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ, υπό το εμβληματικό νέο σύνθημα «Μία χώρα να μας χωρά». Οι άλλες 6 παρεμβάσεις είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία, καλύτερους μισθούς, νομίζω αυτό το ακούσαμε αρκετά αναλυτικά, μια δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος με απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που κρατά ως τώρα καθυλωμένες, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας και τέλος ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνεια διαφάνειας και λογοδοσίας, το οποίο επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στην ΔΕΘ. Τώρα, μένοντας για λίγο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η οποία διήρκησε 3 ώρες και απάντησε συνολικά σε 42 ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, γιατί πρώτος μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, δηλαδή να αλλάξει η χώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Επέμεινε πάρα πολύ στην πολιτική αυτονομία του κόμματός του, εξηγώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με στελέχη και όργανα και πως η ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για πολιτική αυτονομία δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς είναι αξιακή απόφαση. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια θα είναι δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, είπε, αλλά με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών ο λαός. Θεωρεί ο ίδιος ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε το χρέος του να παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ ένα πρόγραμμα εθνικής ευθύνης και προόδου και τώρα περιμένει από τους πολίτες να το εμπιστευτούν. Ο ίδιος επανέλαβε πως αν ο Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα και ένας εκβιασμός, όπως είπε, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι η αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Σε ερώτηση για την ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι αυτή δεν αφορά καθόλου το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πολλές φορές ότι ο ίδιος δεν έχει εξαρτήσεις, υπονοώντας πως αυτό τον διαφοροποιεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, είπε πολλές φορές ότι η παρουσία του, η πορεία του είναι διαυγής και μπορεί κανείς να την αναζητήσει εύκολα. Διεκδικούμε νέα αρχή για να πάει η χώρα παρακάτω και όχι παραπίσω. Είναι λίγα από τα οποία, από αυτά τα οποία είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μείνω και εγώ σε αυτή την ερώτηση, στην οποία απάντησε ότι δεν έχει το χάρισμα να κακοποιεί τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδίεται τον φιλελεύθερο φιλοευρωπαϊστή, υπονοώντας τον Πρωθυπουργό, και από την άλλη ότι δεν έχει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με πλατή χαμόγελο και δεν έχει ταλέντα υποκριτικής, υπονοώντας πιθανότατα τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να δουν τις διαδρομές κάθε πολιτικού. Για τον εαυτό του, είπε ότι ξεκίνησε από μια γειτονιά της Κρήτης. Πήγε σε δημόσιο σχολείο, σπούδασε ιδιωτικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και δεν πήρε ποτέ κρατική θέση. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί, το έκανε πάντα στο προσκήνιο με το δικό του αγώνα, χωρίς να έχει πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είπε, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου, και ζήτησε οι πολίτες να τον εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσει. Τώρα να σας πω ότι στο ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως
14: ικανό.
10: Είναι απολύτως ικανοποιημένοι από τη διήμερη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη και κοιτούν την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας, μέσα στην εβδομάδα μάλλον, θα δούμε την νέα τους καμπάνια, η οποία θα ξεδιπλωθεί στα social media, Βασίλη.
14: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων και ξέχασε να μας πει ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό του. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
23: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποίησης ειδικών ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
15: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίνης Πλέσας.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
25: Το μέλλον σου χωράει παντού.
26: Υποβολή εργασίας έγινε.
27: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
28: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
29: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
30: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καμπάνες κρούν οι ειδικοί για την ταχύτατη και χωρίς όρια εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι ελοχεύουν οι κίνδυνοι εντός των επομένων 12 μηνών της απώλειας ανθρώπινου ελέγχου σε προηγμένα συστήματα, της ασφάλειας δεδομένων και της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Στελέχη κορυφαίων τεχνολογικών εταιριών επισημαίνουν ότι μελλοντικά συστήματα μπορεί να αποκτήσουν υπεράνθρωπες ικανότητες ή και αυτονομία και εκφράζουν φόβους ακόμα και για ακραία καταστροφικά σενάρια. Η τεχνητή νοημοσύνη εναντίον του δημιουργού της, Γρηγόρη Διβάνη.
2: Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης διεθνούς συζήτησης με ερευνητές και στελέχη της να εκπέμπουν δημόσιες προειδοποίησεις για τους υπαρξιακούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της υπερφυούς τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητές όπως ο Jacob Copson και ο Joe Benton παραιτήθηκαν από την εταιρεία καταγγέλλοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών τεχνολογίας οδηγεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα δρόμου χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Evan Hambinger, ηγετικός στέλεχος της Anthropic, δήλωσε δημόσια ότι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει την καταστροφή ή την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία ξεπερνά το 10%, καθώς δεν υπάρχει ακόμα επιστημονικά βέβαιο σχέδιο ευθυγράμμισης των αυτόνομων συστημάτων με τις ανθρώπινες αξίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amundei, ζήτησε να παγώσει προσωρινά η ανάπτυξη προγραμμάτων ικανών, όπως είπε, μέσα σε 6 με 12 μήνες να πάρουν τον έλεγχο ολόκληρου του διαδικτύου. Η κύρια ανησυχία εστιάζεται στο ενδεχόμενο τα μοντέλα AI να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν αυτόνομα τον κώδικά τους. Σε τέτοια σενάρια, τα συστήματα ενδέχεται να αναπτύξουν αυτόνομη συμπεριφορά, να παρακάμψουν τους περιορισμούς των δημιουργών τους ή να προκαλέσουν κυβερνοεπιθέσεις και ευρείας κλίμακας αποσταθεροποίηση. Παρά τις προειδοποιήσεις, η επίσημη θέση της εταιρείας αναφέρει ότι εργάζεται εντατικά για την ενσωμάτωση των πιο αυστηρών ασφαλιστικών δικλείδων. Ιδιωτικές εταιρείες, λόγω έντονου ανταγωνισμού και επενδυτικών πιέσεων, είναι πρακτικά αδύνατο να αυτορυθμιστούν αποτελεσματικά και η παραίτηση κορυφαίων στελεχών αποδεικνύει ότι απαιτείται εξωτερικός κρατικός και δημοκρατικός έλεγχος. Τέλος, σε αυτό το επίπεδο, το κυριότερο δομικό εμπόδιο για την εφαρμογή δεσμευτικών διεθνών κανόνων ασφαλείας είναι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Αν ένα κράτος αποφασίσει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, φοβάται ότι ο αντίπαλός του θα συνεχίσει ανεμπόδιστος και θα αποκτήσει αποφασιστικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Θεοδόσης Πάνο και πάλι μαζί μας.
4: Βεβαίως, και αξίζει να δούμε για τις άδειες που έχει πάρει ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος πια και επίσημα έχει κηρυχθεί δραπέτης φυλακών Δομοκού. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία γίνονται γνωστά από τις 29 πρώτου του 2021 έως τις 7 ενάτου του 2026, ο Αλκέτ Ριζάι, γνωστός στο Πανελλήνιο, έχει λάβει 16 πενθήμερες άδειες. Βεβαίως την τελευταία δεν επέστρεψε, εν προκειμένου έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού, τις πρώτες πρωινές ώρες, πλην όμως φαίνεται ότι λόγω του εξοδίου που σημειώθηκε έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, όπου πέσαν πυροβολισμοί, τραυματίστηκαν δύο άτομα και φαίνεται να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο γνωστός Αλβανός Βαρυπινίτης, καθώς υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια των αστυνομικών που πιστοποιεί όχι μόνο την παρουσία του στο σημείο αλλά και την εμπλοκή του σε αυτό το επεισόδιο. Αγνοεί η αστυνομία το κίνητρο του επεισοδίου. Μάλλον το επεισόδιο είναι για σήμαντη αφορμή και ίσως γιατί έκλεισε η μουσική. Αυτό είναι μια πρώτη
3: εκτίμηση.
4: Από εκεί και έπειτα δεν έχει καταστεί καταστούμενος μόνο γιατί έχει παραβιάσει πια την πενθήμερη την δραπέτης, αλλά και για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, από τους οποίους τραυματίστηκαν δύο άτομα, ευτυχώς ελαφρά, τα οποία μάλιστα δεν είχαν ούτε μία σχέση με το επεισόδιο.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα Καστρεντερίτιδα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δημήτρη.
5: Έχουμε έντονη ανησυχία στο μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά από 6 κρούσματα γαστριτιδάς που υπάρχουν σε μέλη του staff της ομάδας, ύστερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τουρνουά που έγινε στη Ρόδο. Με κάποια από αυτά χρειάστηκε και νοσηλεία. Επίσης στην ΑΕΚ που συμμετείχε και αυτή στο τουρνουά της Ρόδου, έγινε γνωστό ότι υπάρχουν συμπτώματα γαστριτιδάς σε 2 παίκτες, τον Μπάρθλεϊ και τον Σκορδίλη, και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ετοιμάζονται για την πρώτη επίσημη συμμετοχή τους στη νέα σεζόν στο Super Cup σε 2 εβδομάδες. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου η τέταρτη στροφή της Super League του βρίσκεται τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης με το απόλυτο, αφού επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στον τέρμπι των Πρωτοπόρων. Σκόνταψε στην Τρίπολη πρωταθλήτρια ΑΕΚ που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ανώτερος ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Άρη στον τέρμπι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Η πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα των Ερυθρόλευκων με 1-0 από τον κυπελούχο Όφη. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα η Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά έφερε 0-0 με τον Λεβαδιακό. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχουν ο Ηρακλής και ο Άρης. Η κατάταξη Παναθηναϊκός 12 βαθμοί πρώτη θέση, ΠΑΟΚ Όφη Πανετολικός από 9, η ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7 είναι η πρώτη εξάδα, ακολουθούν Άρης 6, Ηρακλής 5, Καλαμάτα 4 βαθμοί, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιάς από 2, Αστέρας και Βολεβαδιακός έχουν από 1 βαθμό. Δυσαρεστημένος από την εικόνα που έβγαλε η ομάδα του ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είμαι χαρούμενος με το παιχνίδι. Είμαι απογοητευμένος, επειδή κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε ευκαιρίες, είναι απίστευτο πόσες χάσαμε, αλλά επιτρέψαμε αντεπιθέσεις και είχαν και αυτοί κάποιες ευκαιρίες. Κάναμε δώρο τον γκολ στον αντίπαλο. Συνήθως στο τέλος τέτοια παιχνίδια τα χάνεις, αλλά εμείς συνεχίσαμε και πιέζαμε μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε τα επόμενα μάτς. Η ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό που έκανε το 4 στα 4 και ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τζέιμι Κονίστρουμ, ο προπονητής της ομάδος.
6: Βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις. Και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς, έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια στο έδαφος και από εκεί και πέρα να δείξουμε την ποιότητά μας.
5: Στον Ολυμπιακό νέος προπονητής της ομάδας, ο Ισπανός Ιμανόλ Αλκουαθίλ, ρωτήθηκε αν υπάρχει χρόνος για να δέσει η ομάδα ενώπιση των επίσημων συνεχόμενων αναμετρήσεων που έχει. Την Τετάρτη παίζει με τη Γιαγκελόνια για το Europa League.
7: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
1: Ο καιρός.
3: Ενίσχυση των βορειάδων, αύριο βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Μυρίζει φθινόπωρο, Τάσο Αρνιακέ.
8: Σιγά σιγά, ευτυχώς χωρίς ακρότητες, το φθινόπωρο κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Έτσι αύριο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και πιθανά το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα εκδοθούν τοπικές βροχές, το κυρίως στα ορεινά. Ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και νότια όμως έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει αύριο στα βόρεια τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα τους 28 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά με πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Εκεί βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιωτικά και ηπειρωτικά τμήματα και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, Πας Πρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ύψους του Ελαιώνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφου Βανατμήματα σε Μαρούς και Φιλοθέη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονακή στην Νίκαια Σύσσωμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος και πλήθος κόσμου.
3: Και στο nikos.gr νέα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον Νίκο, ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό. Σχετική έκθεση της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηναία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manages Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Στικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
15: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και

0: τιμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Founders and makers, women back to work και women in agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
20: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
21: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
20: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
22: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
23: Το μέλλον σου χωράει παντού.
24: Υποβολή εργασίας έγινε.
25: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
26: Επόμενη στάση,
0: πανεπιστήμιο.

0: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: Μετά τραγούδια του τον αποχαιρέτησαν χιλιάδες θαυμαστές του, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, άνθρωποι κάθε ηλικίας, και θα έλεγα ότι αυτό που είδαμε σήμερα, εκτός από τις συγκινητικές σκηνές που εκφυλίχθηκαν
1: και από χθες πραγματικά, δηλαδή,
0: και όλη νύχτα, είναι κοινωνικό φαινόμενο, Λουκέ, και θα σου πω τη γνώμη μου, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει συγκλονιστεί τόσο πολύ η Ελλάδα από την απώλεια ενός τραγουδιστή που δεν ήταν, ξέρεις, δεν ήταν ένα σύμβολο, ήταν ένα λαϊκό ίνδαλμα, ήταν πολύ αγαπημένος.
1: Και είδαμε
0: ήταν
1: ένα δημοφιλής, μαζικό πένθος, έτσι. Ένα μαζικό πολύ πένθος. Μαζικό πένθος.
0: Πραγματικά εκδηλώσεις λατρείας, κόσμο να λυγίζει, μικρούς και μεγάλους τραγουδούν τα δικά του τραγούδια που ξαφνικά όλοι τα μάθαμε, το Ώρες Μικρές, το αυτό που τον αποχαιρέτησαν σήμερα, το Φεύγω για μένα, το Θέλω να γυρίσω στην παλιά μου γειτονιά που τώρα τραγουδάει, το Ανήκω σε μένα που θα μπορούσε να πούμε ότι είναι και ο ύμνος του. Όλη η Ελλάδα συγκροτραγουδά τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλη την Ελλάδα την έχει αγγίξει αυτός ο θάνατος. Γιατί όχι μόνο ήταν ένας άδικος, πρόωρος θάνατος, γιατί Λουκί ήταν ένα έγκλημα.
1: Ήταν ένα έγκλημα
0: που είδαμε μπροστά στα μάτια μας γιατροί να προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν, να το συγκαλύψουν και να κουκουλώσουν. Αν είναι δυνατόν, υπάρχουν ντοκουμέντα, τις δικές τους συντριπτικές ευθύνες
1: και τις δικές τους πράξεις αμέλειας και εγκληματικής αμέλειας, θα έλεγα.
0: Ένα θέμα είναι αυτό, Λουκία, και το άλλο, έτσι, για να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Εμείς δεν έχουμε εικόνα, είμαστε ραδιόφωνο για να δούμε εικόνες από την κηδεία, από το πάνδημα αυτό χέρι στον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζωνάκη, μόλις 54 έφυγε. Θέλω να σου πω το εξής. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θέλω να σου το πω έτσι πιο οργανωμένα πώς το σκέφτηκα,
1: ναι,
0: και το βλέπω στα μηνύματα και των ακροατών και των τηλεθεατών. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Ένα παιδί με πολύ ευαίσθητη καρδιά, πάρα πολύ ευαίσθητος, τον βασάνιζαν οι δικές του ευαισθησίες.
1: Και οι δικοί του δαίμονες.
0: Μπράβο, σωστά αυτή είναι η λέξη. Ήταν μόνος, πολύ μόνος, ειδικά το τελευταίο διάστημα ήταν ολομόναχος και μίλησε με ανθρώπους που τον είδαν τελευταία, έφυγε μόνος. Mm-hmm. Και ξέρεις, θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Ένας άνθρωπος που είχε τα πάθη του,
1: τα ερωτήματά του. Τα είχε παραδεχτεί.
0: Πάλευε. Είχε να αντιμετωπίσει την οικογένειά του πολλές φορές. Είχε πέσει αντικείμενο εκμετάλλευση από την οικογένειά του.
1: Είχε αδυναμίες
0: που δεν είναι ώρα να τις συζητήσουμε. Καταδικαστές. Αλλά υπάρχει άνθρωπος που είναι τέλειος, που δεν έχει ελαττώματα, που δεν έχει πάθη. Όλοι μας λοιπόν αναγνωρίζουμε στον, και αυτό λέω και από τα μηνύματα των ακροατών και τηλεθεατών, στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα κομμάτι του εαυτού μας. Τον αγαπήσαμε μέσα από τα τραγούδια του, τον αγάπησαν. Αυτός ο άνθρωπος, όταν φτάνει στο σημείο εξαιρετικά αδύναμος να ζητήσει ιατρική βοήθεια, να λέει δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, βοήθησε με γιατρέ, σου δείχνω εμπιστοσύνη, να νιώσω καλύτερα για να μπορέσω να τραγουδήσω για τα 33 μου χρόνια εκεί στη Τεχνόπολη που ήταν προγραμματισμένο. Και δείχνει εμπιστοσύνη σε γιατρούς που δεν το ήξερε, δυστυχώς, ότι δεν ήταν επαγγελματίες.
1: Αυτό που έπρεπε να κάνουν.
0: Η γυναίκα που εμπιστεύτηκε, η γιατρός που είναι άνευ ειδικότητας και μου λένε ότι ο σύζυγος από τη Χαβάη, η Σαμάνη και η αυτή και η θεραπεύτρια που ξέρεις όλα αυτά τα εναλλακτικά, πηγαίνει εκεί, ξέρουμε πια το φιλμ των γεγονότων και θα μας τα αποκαλύψει λίγο όλο θα δώσει πάνω. 13 και 55 έχει ψέματα σε όλα η γιατρός, φτάνει το ταξί. Έχουν κανονίσει το ραντεβού. 14 και 14 κάθεται σε αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που απαγορεύεται ρητά.
1: Μοιραίο για τη ζωή του.
0: Που απαγορεύεται ρητά να υπάρχει σε ιατρείο. Πρέπει να είναι σε οργανωμένο νοσοκομείο με εντατική δίπλα, με νοσηλευτές έτοιμους να διασωληνώσουν, να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που θα πάθει οτιδήποτε απρόοπτο. Εκεί δεν υπήρχε κανείς. Υπήρχε
1: μια γυναίκα
0: μόνη, ανειδίκευτη γιατρός που έβλεπε. Το μηχάνημα λοιπόν μαθαίνουμε σήμερα για πρώτη φορά. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, θα είναι αποκαλυπτική, τη γυναίκα, τη γιατρό και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, την κυρία Λεωνάρδου, που έκανε τους ελέγχους με το πρόσωπο κλειδί
1: στο
0: ιατρείο όλες τις τελευταίες φορές και θα μας τα πει όλα. Ξέρουμε λοιπόν πια ότι αυτό το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Το μαθαίνουμε σήμερα, πριν από λίγο για πρώτη φορά. 14 και 22. Πρόσεξε. Μόλις 8 λεπτά αφού του έχει καθίσει και έχει συνδεθεί για να επικοινωνούν τα δυο του χέρια με τους λευκοκαθετήρες και να αλλάξει πλάσμα. Που υποτίθεται του είχαν τάξει ότι θα τον ανανεώσει.
1: Το καμπανάκι.
0: Μόνο καμπανάκι, καμπανάρα.
1: Καμπανάρα, ακριβώς.
0: Εκεί δεν υπήρχε λοιπόν προσωπικό να τον αρπάξει, να τον διασωληνώσει, να του κάνει κάρπα.
1: Αυτά που έπρεπε να κάνει.
0: Να πει το τι. Η γυναίκα βλέπει. Και φτάνουμε στο σημείο πια, ο σύζυγός της είναι στα 150 μέτρα σε ένα εστιατόριο που είναι γιατρός πιο έμπειρος από εκείνη. Δυο τους έχουν το ιατρείο. Ειδοποιεί λοιπόν κάποια στιγμή, βλέπουμε σε εικόνες καινούργιες σήμερα τον γιατρό 14 και 37 είναι η τελευταία, να τρώει αμέριμνος, δεν ξέρει τίποτα. Έχεις το μαζονάκι στο ιατρείο σου, ξέρεις την κατάσταση που είσαι και είσαι δίπλα και παίρνεις καφέ. Τον ειδοποιεί. Ο άνθρωπος φεύγει 14 και 43 από το εστιατόριο τρέχοντας. Έχει πει έλα πίσω, εδώ δεν αντιδρά.
1: Προφανώς δεν μπορούσε να το διαχειριστεί μόνη της.
0: Της λέει, στείλε μου και μια φωτογραφία. Βγάζει λοιπόν 14.45 την περίφημη φωτογραφία. Γιατί 14.45 πια το μηχάνημα είναι σε ευθεία γραμμή.
1: Χτυπάει ότι τελείωσε. Τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει. Δεν έχει σφιγμό, είναι άσφιγμος. Το μηχάνημα 14.45. Πρόσεξε, είμαστε μισή ώρα, 31 λεπτά αφού του ξεκίνησε η θεραπεία. Δείχνει ότι έχει τελειώσει. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα, τον έχουν στο μηχάνημα να τον αποσυνδέσουν ως 14 και 56, δηλαδή συνολικά είναι από 14 και είναι 42 λεπτά στο μηχάνημα. Ο άνθρωπος από 14 και 45 είναι νεκρός.
1: Και δεν τον έχουν αποσυνδέσει και από το μηχάνημα.
0: Τίποτα.
1: Τόση ώρα.
0: Προσπαθεί, παλεύει ο σύζυγος με κάρπα, με ενές αδρεναλίνης. Δεν λειτουργεί ο πινιδωτής. Μιλάμε για εγκλήματα.
1: Το
0: δεν
1: ένα
0: λειτουργεί
1: μετά
0: ο πινιδωτής, ναι. Και τελικά όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει επιστροφή, 14 και 21, 85 λεπτά μετά τη λήξη της θεραπείας και αφού μια μισή ώρα έχει πεθάνει, Μοζονάκης,
1: δεν υπάρχει καμία.
0: Φωνάζει το ΕΚΑΒ.
1: Ναι.
0: Που τον βρίσκει φυσικά άσφιγμο.
1: Φυσικά, ναι. Και μετά από τόση ώρα δεν μπορούσε να κάνει
0: κάτι. Αδιανόητο. Ένα άδικο, αδιανόητο, αδιανόητο τέλος. Αδιανόητο.
1: Είναι αυτό που άδικο. Λέμε καμιά
0: κρίμα.
1: Φορά ότι ο άνθρωπος πήγε σαν το σκυλί στα μπέλια.
0: Όπως το λες. Και λέω, ένα θέμα είναι και θα ρωτήσουμε την κυρία Λεωνάρδου, γιατί τη ρώτησα και το πρωί και μου λέγω δεν ήξερα ότι οι άνθρωποι αυτοί από το 23. Από το, συγγνώμη, το 2023, ναι.
1: Το
0: συνέδρια.
1: Τουρισμό,
0: ιατρικός τουρισμό.
1: Ιατρικό τουρισμό.
0: Συνέδρια,
1: ναι.
0: Site, παντού γύριζε αυτή και λίγο ένα μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό το είχε παρανόμος. Δεν υπήρχε ένας από την πολιτεία να δει μια ανάρτηση σε ένα συνέδριο που ήταν κορυφαίοι επιστήμονες και να πει: έλα εδώ, κυρία μου. Δεν γίνεται να αξίζει ιδιωτικό ιατρείο 200 τετραγωνικά ένα μηχάνημα. Σαν να κάνεις εντατική στο Μπακάλικο.
1: Το θέμα είναι ότι έχει ανοίξει μια τεράστια κουβέντα γύρω από όλα αυτά.
0: Τους ελέγχους, το καθεστώς.
1: Μια τεράστια κουβέντα.
0: Φυσικά.
1: Για το καθεστώς, το θεσμικό πλαίσιο.
0: Φυσικά.
1: Το τι πρέπει να λειτουργεί, τι δεν πρέπει να λειτουργεί.
0: Τι είπε σήμερα ο κύριος Γιουλιάς, ότι θα αλλάξει. Ναι. Θα βάλουν ένα app για να βλέπουν αν είναι νόμιμο το ιατρείο.
1: Κατόπιν εορτής όμως.
0: Κατόπιν τραγωδίας.
1: Κατόπιν τραγωδίας αυτό.
0: Λοιπόν, και αποκαλύπτονται όλα αυτά. Και γι' αυτό είναι μια αιτία, σου λέω, που γίνεται διπλά αγαπημένος ο Γιώργος Μαζονάκης. Γιατί λες, ήταν ένα καλό παιδί. Ήταν ευαίσθητο. Είχε αδυναμίες. Είχε πάθη. Ωραία. Κανείς δεν. Ποιος θα πει ότι. Πες μου, είσαι εσύ τέλεια, είναι ο Γιάννης.
1: Κανείς.
0: Ωραία.
1: Για κάποιους
0: το παιδί
1: ξέρουμε,
0: αυτό, ευαίσθητο μόνο, πήγε, εμπιστεύτηκε έναν γιατρό. Ο γιατρός το σκότωσε. Η κατηγορία που μαθαίνω ότι θα αναβαθμιστεί, αυτό που σου έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνει όχι θανατηφόρος έκθεση, αλλά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή
1: ναι,
0: ότι είναι τόσο βαριά η αμέλεια που θα μπορούσα
1: αυτό,
0: και να είχαν δόλο.
1: Και ειδικά με τη φωτογραφία που έβγαλε, μετά την έσβησε, την ανέκτησαν από το κινητό
0: της, όπως
1: την έσβησε. Φάνηκε, την έσβησε.
0: Καθάρισε
1: αυτό,
0: το ιατρείο.
1: Αυτό δεν είναι δόλος.
0: Έβαλε τους εργαζόμενους να λένε ψέματα, δεν ξέρουν τίποτα.
1: Αυτό δεν είναι δόλος.
0: Δεν είναι. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Θεοδόση πάνω να μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Είναι πάντα δύο βήματα μπροστά από εμάς ο Θεοδόση στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να τα σχολιάσουμε και μετά θα έχουμε την κυρία Λεωνάρδου, η οποία είναι το πρόσωπο κλειδί, ο άνθρωπος που έκανε τους τελευταίους ελέγχους στο ιατρείο και έδωσε την πιστοποίηση χωρίς να ξέρει ότι από το 23 οι γιατροί έχουν κάνει αναρτήσεις, γιατρός, ο Θεός να το κάνει, αναρτήσεις που ή διαλέξεις ή ομιλίες οι ίδιοι διαφημίζουν ότι είναι παράνομο, το έχεις ακούσει αυτό. Έχει τη ληστή να διαφημίζει ότι έχει όπλα στο σπίτι του. Θεοδόση, καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν,
0: περιμένουμε το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ για τα τελευταία δραματικά λεπτά. Έλεγα ότι το τελευταίο που αποκαλύπτουμε και αποκαλύπτεις τώρα εσύ, και μας το πεις αναλυτικά, δύο τίτλους έδωσα, μου το έλεγες πριν, είναι ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χτύπησε το ίδιο συναγερμούς και υπάρχουν πια καταγεγραμμένοι οι κρίσιμοι χρόνοι των συναγερμών, άρα και του τέλους.
2: Ακριβώς. Και 15 και 45 της επίπαχης μέρας το συγκεκριμένο μηχάνημα σταματά να λειτουργεί, γιατί έχει σταματήσει να λειτουργεί η καρδιά πια του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Ερώτηση μια στιγμή. Το 15 και 45, επειδή έχει αλλάξει η ώρα, καταλαβαίνω ότι δείχνει το μηχάνημα 15 και 45, αλλά είναι ο λαός 14 και 45. Ναι.
2: Ναι. Αυτό θέλω να σας πω. Το συγκεκριμένο μηχάνημα τελικά διαπιστώνεται από τους αναλυτές της ελληνικής αστυνομίας, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, ότι έχει μία απόκληση στην ώρα, μεγαλύτερη της μισής ώρας. Μεγαλύτερη. Δεν την έχουν προσδιορίσει. Άρα μένουν περίπου. Υπάρχει όμως, έστω και έτσι, ένα κενό 49 λεπτών μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα για έναν άνθρωπο ο οποίος παθαίνει ανακοπή. Εάν από την πρώτη στιγμή είχε ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ και είχε φτάσει ο διασώστης, όπως έφτασε μέσα σε 4 το πολύ λεπτά, γιατί ήταν με τη μηχανή στο κολονάκι και έφτασε πάρα πολύ γρήγορα, και με τον απεινιδωτή που διαθέτει, ίσως να είχαν καταφέρει να γλιτώσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά αυτό το κενό των 49 λεπτών φαίνεται να είναι σημαντικό.
0: Θεοδόση, έχει βγει προς τα έξω, το ξέρεις και εσύ, το έχουμε δημοσιεύσει και στο enikos.gr και στο real.gr, ότι υπάρχει καταγραφή πρώτη ότι αρχίζει να λειτουργεί 14 και 14 και λειτουργεί μέχρι 14 και 56. Δηλαδή 42 λεπτά υποβάλλει τις πλασμαφαίρες.
2: 14 και 14 στο μηχάνημα μπαίνει σε λειτουργία.
0: Σε λειτουργία. 14 και 56 σταματάει και λέει 42 λεπτά. Με βάση αυτούς, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το χρονικό διάστημα, το μηχάνημα χτυπάει συναγερμό, περιμένουμε να δούμε τώρα την απόκληση να καταλάβουμε την ακριβή ώρα, ένα πρώτο, ένα δεύτερο, ένα τελικό, άρα εκεί πια στο τελικό συναγερμό ξέρουν οι δύο γιατροί ότι ο Μαζονέξης είναι νεκρός.
2: Ακριβώς.
0: Το βλέπουν, είναι ευθεία.
2: 15 και 22 δίνει την πρώτη ένδειξη ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
0: Που δεν είναι αυτή η ώρα, έχει απόκληση, ναι.
2: Έχει απόκληση άνω της μισής ώρας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Λένε. Έχει αυτή την απόκληση.
0: Ναι.
2: Και το μηχάνημα κλείνει, γιατί πια ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται, και 45. 15 και 45. Αυτές είναι οι ενδείξεις της ώρας επάνω στο μηχάνημα, αλλά όπως είπαμε, υπάρχουν πολύ σοβαρές αποκλίσεις από εκεί και έπειτα. Όμως με αυτό εδώ το δεδομένο, γιατί μιλούμε
0: πρώτη
2: για
0: φορά το ακούμε αυτό από σένα, ναι.
2: Ο συνήγορο, ο δικηγόρος της οικογένειας και προσωπικός δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λικούδης, θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορίου από έκθεση, από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Πρέπει να σου πω ότι επειδή μιλούσα πριν με την κυρία Δημογλίδου Στόπεν, η οποία το άκουσε αυτό από τα δικαστήρια και είπε ότι χθες έστειλαν ένα πρώτο φάκελο καινούριο που έχει μέσα και τη φωτογραφία. Σήμερα, την ώρα που μιλούσαμε, δηλαδή γύρω στη μία, έστειλαν ένα δεύτερο φάκελο με τα νεότερα στοιχεία της προανάκρισης. Και με βάση αυτά που εκτιμάει η ίδια, πρόκειται για νεότερα επιβαρυντικά στοιχεία στους δύο κατηγορουμένους. Άρα, πλέον δεν είναι πια αίτημα μόνο του δικηγόρου. Φαίνεται ότι ο ανακριτής προσανατολίζεται στην απόφαση να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να τους ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που βεβαίως είναι πολύ βαρύτερη, και εκεί μπορεί και μετά την απολογία τους, αν συντρέχουν λόγοι, να προφυλακιστούν, ενώ με τη θανατηφόρα έκθεση να βέβαια ότι θα φεθούν ελεύθεροι.
2: Νομικός δεν είμαι, αλλά ψάχνοντας και εγώ να βρω τι γίνεται, σε θανατηφόρα έκθεση συνήθως δεν προβλέπεται.
0: Δεν υπάρχει προφυλάκηση, όχι προσωπική.
2: Εν αντιθέσει όμως με την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που σαφέστατα προβλέπεται προφυλάκηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά όσον αφορά το ζευγάρι των γιατρών.
0: Και τι σημαίνει με ενδεχόμενο δόλο? Σημαίνει ότι είναι τόσο βαριά η αμέλεια που έχουν επιδείξει, που είναι στα όρια του δόλου. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην ήξεραν, άρα σχεδόν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο. Δηλαδή, ότι ήθελαν. Διότι δεν μπορεί ο γιατρός Θεοδόσου να μην ξέρει ότι το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να είναι σε ιδιωτικό χώρο. Δεν είχε εντατική δίπλα. Δεν είχε νοσηλευτές. Δεν είχε διασώστες. Ακούει ότι κάτι πάει καλά και αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ, θα ερχόταν, όπως το είπε, σε 4 λεπτά, 5 λεπτά και να τον σώσει, το κρύβουν να το κουκουλώσουν. Εντάξει.
2: Ακριβώς. Όλο αυτό και θα συνεκτιμηθεί βεβαίως στο γεγονός ότι υπάρχουν ίχνη καθαρισμού ακόμα και του μηχανήματος, κυρίως των φίλτρων.
0: Βέβαια. Ναι, πολύ
1: και
0: σωστά.
1: Αν δεν δείχνει αυτό δόλο, τι δείχνει πραγματικά?
2: Πολύ σωστά, Λουκία μου. Γιατί καθαρίζεις τα φίλτρα? Δεν υπάρχει λόγος να καθαριστούν τα φίλτρα.
0: Πολύ
2: σωστά. Τα πετούμε.
0: Κλειδί αυτό που λες.
2: Ακριβώς. Υπάρχει καθαρισμός. Σβήνουν δύο φωτογραφίες, όχι μία. Γίνεται προσπάθεια.
0: Υπάρχει και πρώτη νωρίτερα.
2: Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια. Κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη φωτογραφία είναι ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης βρίσκεται εν ζωή, συζητούν.
0: Αρχή.
2: Και θα τη χρησιμοποιούσαν για τους επόμενους πολίτες, ότι κοιτάξτε να δείτε σε εμάς εδώ που είμαστε οι κορυφαίοι γιατροί, έρχεται και ο Γιώργος Μαζονάκης για αναζωογόνηση. Αυτά σβήνονται. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, όταν όλα αυτά συνεκτιμηθούν, θα δούμε εάν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία. που όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοδόση, για τις τελευταίες πληροφορίες. Ευχαριστούμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό ρεπορτάζ που μας είπε ο Θεοδόσης Λουκιά και δίνει όλη τη διάσταση της πραγματικά όχι παραλήψεων, των εγκλημάτων, όχι με την νομική έννοια του όρου, που διεπράχθησαν και είχαν ως αποτέλεσμα
1: το ένα μετά το άλλο.
0: Τόσο άδικα μια ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος πήγε να ζητήσει βοήθεια.
1: Δηλαδή, μέσα σε 2 ώρες, πόσο διήρκησε όλη αυτή η διαδικασία, ο άνθρωπος θα μπορούσε να, αν είχαν κάνει τα κατάλληλα βήματα, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξη. Μπορεί σίγουρα να μην ήταν αυτή.
0: Έτσι. Για να ακούσουμε λίγο αυτό το υπέροχο, ανήκω σε μένα, που είναι και ο ύμνος του αυτοβιογραφικός.
1: Πραγματικά.

0: Λοιπόν, ούτε παραγγελία να το είχαμε. Βλέπω τώρα ότι έκανε αναρτήση. Ποιος λες για τον Γιώργο Μαζονάκη?
1: Ποιος?
0: Ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Να, ναι, την είδα νωρίτερα. Την είδα νωρίτερα.
0: Αποχαιρετούμε, ναι, δυστυχώς προώρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
1: Να το λέει αυτό, αυτό μεγάλο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Και η εξομολόγηση είναι, το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.

0: Ανήκω.
1: Ακούς τι λέει, σαν η καρδιά μου να μην πονέσει. Ανήκω στα όνειρά μου. Είναι τόσο, τόσο συγκλονιστικό. Πρόσεξε, να ταυτίσει την ιστορία του όπως την αφηγείται με τα γεγονότα όπως τα ζούμε και το τραγικό του τέλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι. Για βάλε, Γιάννη.

0: Αν σου είπα μια εβδομάδα πριν ότι όλοι θα τραγουδάει Μαζονάκη, τι θα έλεγες? Πάει, δεν γίνεται. Αυτό κάτι
1: έτσι. Το θέμα είναι.
0: Δεν γίνεται, ότι... δηλαδή. Έχει γίνει το απόλυτο λαϊκό ναι. είδωλο και έχει ταυτιστεί με όλους μας. Ναι, γιατί ήταν αυτός που ήταν και γιατί ήταν ένα ευαίσθητο παιδί και γιατί είχε
1: και
0: αυτά
1: και
0: που
1: τόσα,
0: είχε,
1: έβλεπα,
0: αλλά τόσο άδικο τέλος με ηλικία. Τόσο άδικο τέλος.
1: Γιατί στα social που βγήκανε και πολλά αποσπάσματα έτσι ηχητικά, ειδικά στο Instagram, με τον ίδιο που μιλάει για τον εαυτό του.
0: Α.
1: Και ήταν σαν μικρές εξομολογήσεις, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πολύ ανοιχτός άνθρωπος όσον αφορά τα αισθήματά του και το πώς ένιωθε και το τι είχε περάσει στη ζωή του και την πορεία του και όλα. Δεν κρυβότανε.
0: Και Λουκία πολύ μόνος,
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μόνος.
1: Και ενδεχομένως μπορεί, ας πούμε, ένα που είδα, δεν το ήξερα, ήταν ότι μαγείρευε και του άρεσε πάρα πολύ να μαγειρεύει. Mm. Και κυκλοφόρησαν, κατέκλυσαν τα social διάφορα τέτοια. Το Γιώργος Μαζονάκης να ανοίγει φύλλο, ας πούμε, να κάνει σπανακόπιτα τώρα, να σου πω. Ήταν πολύ ανοιχτός με τη ζωή του γενικά.
0: Τι να πω, είναι πραγματικά, βλέπω τώρα άλλες ώρες, τώρα υπάρχει, θυμάσαι αυτό το χαρτί που είχε διαρρεύσει που έλεγε ότι ξεκίνησε 14 και 14 η πλασμαφαίρεση και τελείωσε 14 και 56, το βλέπω ότι ξεκινάει 14 και 37 και το alert είναι 15 και 22, είπαμε είναι η διαφορά της ώρας αυτή από το 14, 15 και 22, πάντως λίγη σημασία, έχει σημασία τι έχει αυτή η είδηση, ότι είχαν σήμα οι γιατροί από το μηχάνημα το ίδιο, αυτό παρανόμως είχαν ότι κάτι τρέχει και αντί να πάρουν αμέσως το ΕΚΑΒ, το πρώτο σήμα ήταν τουλάχιστον μία ώρα πριν τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ. Ξέρεις τι είναι ανακοπή, μία ώρα είναι αιώνας. Είναι αιώνας. Λουκία, επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες. Εγώ έλεγα ξανά, θυμάσαι ότι μιλούσαμε την Παρασκευή με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Και εγώ ρωτώ το εξής. Δεν είναι θέμα των ελεγκτών, των γιατρών, θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Λεωνάρδου, που πήγαν μόνο. Είναι το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έπρεπε να υπάρχει μία ομάδα στην εποχή των social media που να ελέγχει τι διαφημίζουν οι γιατροί, τι ανεβάζουν στο Instagram. Όλοι μένουν στο Instagram ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Τι ανεβάζουν στο Facebook, στο Twitter.
1: Αυτό σου λέω.
0: Όλο αυτό,
1: κόσμος,
0: στο site τους.
1: Ο κόσμος πλέον ενημερώνεται και από τα social media. Πάρα πολύ
0: και
1: μεγάλο
0: βαθμό. Δεν μου είχε πει κανείς τίποτα.
1: Και αν δεις ειδικά τέτοιες σελίδες πλαστικών, ας μην αναφερθώ συγκεκριμένα.
0: Εκεί είναι όλα.
1: Διαφόρων που ασχολούνται ειδικά με την ομορφιά, τη μακροζωία, το ένα, τα άλλο, γίνεται ένας χαμός. Εκεί είναι όλα. Διαφημίζουν την πραμάτια τους, να το πω.
0: Μα
1: έτσι.
0: Δεν είναι τα μηχανήματα αυτά ούτε για μακροζωία, ούτε για να σε φρεσκάρει, ούτε για να σε αναζωογονήσει. Είναι ιατρικά μηχανήματα για συγκεκριμένες πράξεις.
1: Και άκουσα το Σαββατοκύριακο και τον κύριο Φουστάνο, ο οποίος νομίζω είναι πρόεδρος του πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου, που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι όλα αυτά δεν είναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και πρέπει κάποιος να ξέρει πού θα πάει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Δηλαδή υπάρχει και ένα όριο σε όλο αυτό.
0: Λαμβάνονται μέτρα, αλλά ξαναλέω, χάθηκε μια ζωή προηγουμένως. Αργήσαμε. Θυμάσαι αυτό που σου έλεγα, η αιματολογική εταιρεία που έλεγε από το 19, μίλωσα σήμερα τον κύριο Βασιλόπουλο, τον πρόεδρο, από το 19 προειδοποιούσαμε ότι όλο αυτό το σύστημα εγκυμονεί κινδύνους. Δεν έγινε τίποτα. Και δεν είναι μόνο η πολιτεία. Ο ΕΟΦ έχει επίσης ευθύνη γιατί πιστοποιεί τα μηχανήματα
1: και
0: αυτά.
1: Όχι μόνο αυτό. Και πολλά
0: και τα ιατρία.
1: Φάρμακα και να σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά πέραν αυτού, για λέγω το μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Πιστοποιεί το μηχάνημα, άρα πιστοποιεί και τον τρόπο της χρήσης. Άρα θα πρέπει κάποιος να ελέγχει. Αν πιστοποιείται αυτό το μηχάνημα για να είναι σε εντατική ή σε νοσοκομείο, πώς βρίσκεται ξαφνικά στην ιατρία. Δεν γίνεται.
1: Και
0: αυτό.
1: Ανοίγει και μία άλλη κουβέντα τώρα για την κβαντική ιατρική. Τη σαμανική ιατρική, πώς το λέγανε.
0: Που αυτή η γυναίκα αυτό έκανε.
1: Ναι. Τι σημαίνει κβαντική ιατρική.
0: Θα δεχόσουν να σου κάνουν. Επέμβαση κολυκοειδή, δεν σε περιμένω.
1: Ναι, όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το
1: κάποιον,
0: ίδιο είναι.
1: Δεν θυμάμαι φυσικό ακόμα, που λέγεται για την κβαντική φυσική υπάρχει.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει
0: βέβαια.
1: Κβαντική ιατρική.
0: Ναι. Θα χορεύουν και το χορό της γύρω από, τη μαρμίτα με το μαγικό φίλτρο.
1: Ναι.
0: Άσε με σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πάμε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Λεωνάρδου, αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την Πολυτίμη Λεωνάρδου και επικεφαλής της Επιτροπής που έκανε τους ελέγχους τελευταίους πριν από το μοιραίο συμβάν στο επίμαχο ιατρείο των δύο γιατρών στην Καρνεάδου στο Κορονάκι.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Παιδμεθέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Παιδμεθέ.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Το μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Το τελευταίο αντίο λέει αυτή την ώρα στο Γιώργο Μαζονάκη πλήθος κόσμου στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Πάτρα.
18: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
19: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: ευθύνη ανακαλύπτοντας τον Γιώργο Μαζονάκη, το ένα τραγούδι είναι πιο ωραίο από το άλλο, ε.
1: Ναι, και εσύ που τον ανακαλύπτεις τώρα.
0: Και τον εαυτό μου επικοινωνεί, ναι, γιατί δεν άκουγα Μαζονάκη, το ομολογώ. Υπέροχο το έβαλε Γιάννης Καλαγευρέκης τώρα.
1: Τέσσερις πήγε, για βάλε λίγο Γιάννη.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό με αυτοβιογραφικά στοιχεία, ξέρεις, ο τραγουδιστής τέσσερις τελειώνει. Τέσσερις πήγε, κακό παιδί.
1: Και πιο μετά τελειώνει, ναι.

0: Μα σου έλεγα για το ώρες μικρές, να το ξανακούσουμε γιατί μιλούσαμε πριν, Γιάννη, βάλτε το μετά. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Σου έλεγα πόσα views έχει στο YouTube. Το οποίο δεν το έχω δει ούτε στους Queen. 37,5 εκατομμύρια views. Ένα τραγούδι. Αδιανόητο. 37,5 εκατομμύρια views. Στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, Λουκία.
1: Είναι, εντάξει, είναι και από τα πιο παλιά του τραγούδια.
0: Όχι, όχι, καθόλου το τελευταίο.
1: Κάτσε, ποιο είπες?
0: Oh, το ώρες μικρές. Είναι 21-22.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ που έχει κάνει ο Νίκος Σούλης, ο μοναδικός Νίκος Σούλης. Απίθανο βίντεο κλιπ. Δεν υπάρχει. Αλλά πραγματικά τα όσα θα έχουμε σε λίγο από στιγμή, την κυρία Λεωνάρδου, την αντιπρόεδρο του
1: Εθνικού Συλλόγου.
0: Βλέπω τώρα για παράδειγμα, έχει γίνει πολύ ντόρο για τη συμμετοχή τη κυρία αυτή στο συνέδριο ιατρικού τουρισμού. Υπεύθυνο ήταν ένα έγκριτο καθηγητή, ο κύριο Τούντα, ο Γιάννη Τούντα. Καθηγητή, μου το έλεγε το πρωί στον αέρα, μάλιστα, από Θάνο ο Πλεύρη. Που τον κατηγόρησαν επειδή κάνει έκανε με ένα χαιρετισμό τότε υπουργό υγεία. Και λέω, πού να ξέρω. Μία μέρα έκανε χαιρετισμό, την άλλη μέρα έμιλησε. Πού να ξέρω, να στήσει το φάκελο όσων μιλάνε. Και ο κύριος Τούντας αυτό λέει, ότι εδώ ήταν χωρίς φυσική
1: άλλη,
0: παρουσία.
1: Όμως ότι και πήγαινε εδώ και επιτροπή δεν ήταν φακέλο. Μία γιατρός, η οποία εμφανιζόταν ως γιατρός και διάφορα άλλα. Που προβαλόταν όμως.
0: Ναι,
1: κανονικά
0: αλλά
1: σε αυτά τα συνέδρια.
0: Οι επιστήμονες που την άκουσαν, ένας χριστιανός δεν είπε μια στιγμή, και εδώ μια γυναίκα που έχει κάνει πλασμαφαίρεση να ειδοποιήσει. Να, η κυρία Λεωνάρδου μαζί μας, πολιτήμη Λεωνάρδου, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και επικεφαλής της επιτροπής που έλεγξε. Πόσες φορές, κύριε Λεωνάρδο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: το ιατρείο σας. Αυτό έκλεισε η γραμμή. Όχι, θα την ξαναβρούμε.
1: Θα την ξαναβρούμε.
0: Ναι, ναι. Ο κ. Ζούντας λοιπόν λέει ότι εγώ δεν μπορούσα να ξέρω. Ήμουνα επικεφαλής του συνεδρίου, αλλά υπήρχε οργανωτική επιτροπή η οποία πρότεινε τους ομιλητές. Που ήταν διεθνούς κυρίους επιστήμονες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Η κυρία αυτή είχε σχέση με την εταιρεία που έφερε το μηχάνημα.
1: Ναι, και δεν η κυρία αυτή διαφήμιζε όμως την πλασμαφαίρεση.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Λεωνάρδου.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα
1: σας,
0: Λεωνάρδου.
1: Κυρία Λεωνάρδου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λέγαμε λοιπόν με αφορμή και την απάντηση που έδωσε ο κύριος Τούντας για τη συμμετοχή αυτή τη γυναίκα στο συνέδριο. Θέλω να το ξαναπώ αυτό γιατί πολλοί το λένε. Εσείς, όταν πήγατε, μας πείτε πότε να ελέγξετε το ιατρείο, ξέρατε, σας είχε προειδοποιήσει κάποιος από οποιαδήποτε αρχή. Κοιτάξτε, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι γιατρών που διαφημίζει παρανόμως ότι έχει ένα μηχάνημα. Ψάξτε να το βρείτε. Σας το είχε πει κανένας αυτό?
2: Εμείς σαν Επιτροπή Ελέγχου έχουμε ένα φάκελο με συγκεκριμένα χαρτιά τα οποία ελέγχουν τη λειτουργία ενός νόμιμου ιατρείου. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για διαφημίσεις. Το πλαίσιο των διαφημίσεων στηρίζεται σε νόμους του 2005 και αν ακούσατε σήμερα ο Υπουργός δήλωσε πως θα αλλάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί απεδείχθηκε τρύπη.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ώστε τελικά να διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και θέλω πραγματικά με την αφορμή που μου δίνετε και το βήμα από το σταθμό σας να πω παρακαλώ θερμά τον κόσμο να πάρει ένα μήνυμα, να προσέχει σε ποιους γιατρούς απευθύνεται και με ποιες ενδείξεις. Και να μην είμαστε ανθρωποφάγοι και να μην πολιτικοποιούμε και κομματικοποιούμε αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα. Διότι εγώ ήδη προσωπικά έχω υποστεί αυτή τη στιγμή συνέπειες ως προς τις προσωπικές μου επαφές.
0: Δηλαδή,
2: με αναρτήσεις στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, εμένα μία ασθενής μου, εξεταζόμενη μου, γιατί εγώ ασχολούμαι αρκετά με το έρχομαι αυτού και τις μαστογραφίες των καρκίνων.
0: Τι ειδικότητα έχετε, κυρία Λεωνάρδου?
2: Είμαι γιατρός ακτινολόγος και ασχολούμαι με μαστογραφίες και υπέρηχα μαστού. Έχω πάρα πολλές εξεταζόμενες κυρίες, τις οποίες αγαπώ και με αγαπούν και με σέβονται και μία εξ αυτών μου έστειλε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο. Η οποία ήταν προσβλητική προς το πρόσωπό μου. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα δεν
0: σας
2: μιλάμε για κόμματα,
0: ή σας
2: δεν μιλάμε.
0: Επιτιμούσε γιατί δεν κάνατε σωστά τον έλεγχο. Ήταν και απειλητική.
2: Κομματικοποιούσε, αν θέλετε, το συμβάν. Το συμβάν δεν έχει κόμμα, δεν έχει χρώμα. Το συμβάν είναι μια απάτη απέναντι στο ιατρικό λειτουργήμα.
0: Πείτε μας τα πραγματικά
2: περιστατικά. Ο Ιατρικός Σύλλογος επέβαλε ποινή. Πρότεινε στον ΠΙΣ, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, να κλείσει οριστικά το ιατρείο της κυρίας άνευ ειδικότητος. Επέβαλε και
0: αργά είναι. Χάθηκε μια ζωή,
1: είναι αυτό
0: Λεωνάρδου.
1: Το θέμα, ότι είναι κατόπιν τραγωδίας αυτό που λέγαμε νωρίτερα, κυρία Λεωνάρδου.
2: Είναι πολύ αργά, συμφωνώ. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΕΙΠ έκανε πολύ καλή δουλειά στο παρελθόν. Ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνεια, στην ανεπτάρτητη διαφάνεια.
0: Σωματείο Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας.
2: Μάλιστα αυτό. Ναι. Έκανε πολύ καλή δουλειά και παρέπεμπε σε εμάς πειθαρχικές υποθέσεις. Αυτό έχει ενσωματωθεί στην ΑΔΕ, στην αρχή διαφάνεια, στην ανεξάρτητη αρχή διαφάνεια και φαντάζομαι συνεχίζει το ίδιο έργο. Εμείς στον Ιατρικό Σύλλογο είμαστε 8 τριμελείς επιτροπές να ελέγξουμε 15
1: ιατρίες. Ναι, μας το είπε αυτό και ο κύριος Πατούλης. 24 άτομα μόνο.
0: Για 15.000
1: δηλαδή.
0: Ιατρία.
2: Ναι, καταλαβαίνετε ότι ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος. Πρέπει να είμαστε οι παρόντες και παρούσες. την έναρξη των νέων ιατρίων προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.
0: Ωραία. Πείτε μας παρακαλώ, κύριε Ρενάρδο, μην σας παρακαλώ, ακούστε με. Πείτε μας τα πραγματικά περιστατικά. Πόσους ελέγχους κάνατε στο ιατρείο, τι ξέρατε και τι βρήκατε?
2: Το 2025 μας προσάρτησαν, μάλλον μας έφεραν κάποιος έφερε στον Ιατρικό Σύλλογο, και το λέω κάποιος διότι δεν είναι υποχρεωτικό να έρθει ο ίδιος ο γιατρός. Mm-hmm. Πηγαίνει στις υπηρεσίες μας, ένα έγγραφο κατατίθεται ως μια τροποποίηση του νόμιμου ιατρίου, η οποία πρέπει να μπει στο φάκελο. Mm-hmm. Αυτό σε εμάς σημαίνει επανέλεγχο του ιατρίου. Mm-hmm. Δεν καθιστά κάτι επίγον, mm-hmm. διότι όπως καταλαβαίνετε είναι απλώς μια τροποποίηση. Εκεί θεωρώ ότι ήταν παραπλανητικό το έγγραφο έτσι όπως ήρθε, διότι έλεγε προσάρτημα σε ένα ήδη υπάρχον μηχάνημα.
0: Φυγοκέντρου.
2: Όχι.
0: Τι μηχάνημα?
2: Το μηχάνημα ήταν ο ζωνοθεραπείας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διότι όταν πήγε η Επιτροπή τον Ιούλιο να δει το ιατρείο, τους συνέστησε για το μηχάνημα φυγοκέντρησης να απομακρυνθεί, και επίσης με βάση το μηχανικό και υπήρχαν κάποιοι χώροι βοηθητικοί οι οποίοι λειτουργούσαν ως ιατρείο, ως εκσταστήριο, και τους είχε συστηθεί να...
0: Εσείς να κάνατε τον τελευταίο έλεγχο του Νοεμβρίου ή κάνατε και προηγούμενους του 25?
2: Εκ νέου ο Ιατρικός Σύλλογος, για να δει αν συμμορφώθηκαν, πήγε το Σεπτέμβριο, τους βρήκε κλειστούς, και με παρουσία πάλι εμού τον Νοέμβριο πήγαμε.
0: Άρα δύο φορές πήγατε.
2: Εγώ προσωπικά πήγα τον Νοέμβριο του
0: 25.
2: Με μία συνάδελφο και ένα μηχανικό. Βρήκαμε μόνο τον παθολόγο. Η εν λόγω ιατρική που έκανε τι πλασμαφαιρέσει δεν βρισκόταν εκεί. Μας έδωσε εξηγήσεις οι οποίες ήταν επαρκείς. Δεν είδαμε κάτι επιλείψιμο. Αποχωρήσαμε.
0: Εσείς δεν ξέρατε ότι αυτός ο άνθρωπος διαφήμιζε και η γυναίκα του πλασμαφαίρεση? Ιδέα δεν είχατε για να ψάξετε τα μηχανήματα?
2: Εγώ πρέπει να σας πω ότι η ιατρική VIP και η ιατρική της μόδας και η ιατρική υψηλής κοινωνίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ιατρική επιστήμη για τον κάθε άνθρωπο, και τα ιατρία του Κολονακίου που διαφημίζονται δεν με αφορούν, και πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφορούν και κανέναν από τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι εξαπατώνται γιατί πατούν κάποιοι άνθρωποι αυτού του βεληνεκούς στη ματαιοδοξία της ευζωίας και της μακροζωίας. Υπάρχουν guidelines πιθανόν στο εξωτερικό για το πώς θα πρέπει κανείς να διαχειριστεί την ευζωία και τη μακροζωία, πάντως όχι με πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μία μέθοδος η οποία πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία, διότι είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ανθρώπου. Έχει επιπλοκές οι οποίες μπορούν να καταλήξουν στο θάνατο, και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει το συγκεκριμένο team ιατρών που μπορεί να φτιάξει τη διασωλήνωση και να
0: παραπέμψει. Έχω μια απλή απορία. Εσείς γυρίσατε τους χώρους του ιατρίου?
2: Γυρίσαμε, μάλιστα. Ναι. Γυρίσαμε.
0: Πήγατε και στην αίθουσα που είναι τώρα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης?
2: Μάλιστα, δεν υπήρχε το μηχάνημα. Δεν υπήρχε.
0: Αυτό είναι μικρό, απομακρύνεται. Μπορεί κάποιος να το βγάλει στη βεράντα, να το κρύψει μια ντουλάπα, πάει στο υπόγειο.
2: Αν είναι
1: ένα μηχάνημα. Αν κάποιος να το κρύψει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι κάτι ογκώδες.
2: Μπαίνει σε ένα γιατρείο μεγάλο, μπαίνει σε ένα γιατρείο των 200 και πλέον τετραγωνικών που έχει δύο μπάνια και τρία βεσέ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Ξέρετε, μια πολυτέλεια, μια κλειδί, αλλά και μια κακουγουστία κατά την κρίση.
1: Ναι, γιατί ήταν σαν παρεκκλήση πρώτα απ' όλα διακοσμημένο όλο αυτό το.
2: Το ιατρείο του παθολόγου, ο οποίος υποδεχόταν, αν θέλετε, τον ασθενή, προσωπικά εμένα δεν θα μου ακόμη και για παθολογικό αίτιο δεν θα μου ενέπνεε εμπιστοσύνη.
0: Θα φάγατε δράκοντας, ναι.
2: Δηλαδή είχε ποδήλατο, είχε...
1: Ναι, στολή σαμουράι, 150 εικόνες, γι' αυτό σας λέω σαν παρεκκλήση.
2: Οι εικόνες, τι να σας πω τώρα, μπορεί ο άνθρωπος να είναι πολύ δυσκόλυτος, αλλά τώρα το
0: κομμάτι όλα τα εικόνες...
2: Δεν μπορώ να πω ότι
0: άρα, εσείς πήγατε στο χώρο που έγινε η πλασμαφαίρεση του Μαζονάκη, δεν υπήρχε τέτοιο μηχάνημα. Μας λέτε ότι έχει ρόδες, μπορεί να μετακινηθεί, να πάει κάπου αλλού. Υπήρχε κάποιο χώρο κλειδωμένο, σας είπα να δεν μπορείτε να μπείτε για την αποθήκη ή κάτι τέτοιο.
2: Όταν πηγαίνουμε σε αυτούς τους ελέγχους, εμείς δεν είμαστε.
0: Επιθεωρητές.
2: Δεν είμαστε επιθεωρητές υγείας, δεν έχουμε εισαγγελική εντολή. Πολλές φορές έχει τύχει και μας προσβάλλουν. Δηλαδή μπαίνουμε στο χώρο και μας λένε, ξέρετε, έχουμε εξεταζόμενους εδώ, σας παρακαλούμε, προσέξτε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και διακριτικοί.
0: Αυτό λέω. Υπήρχε κάποιο χώρο που σας είπαν δεν μπορείτε να μπείτε εδώ γιατί έχουμε δουλειά?
2: Όχι, εδώ δεν μας το είπανε, αλλά θέλω να σας πω ότι γενικά δεν είμαστε διοκτικές αρχές.
0: Μπήκατε σε όλους τους χώρους που επιμένω θα μπορούσε να είναι κλειδωμένο σε μία αίθουσα
2: κλειδωμένο. Μάλιστα, πήγαμε σε όλους τους χώρους.
0: Άρα θα μπορούν να είσαι ή το έχουν κατεβάσει στο υπόγειο ή σε άλλο σπίτι στην ίδια πολυκατοικία ή στη βεράντα. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Ο έλεγχος ήταν απροειδοποίητος από όσο ξέρω.
0: Α, προειδοποίητος.
2: Ήταν από ειδοποίηση.
0: Υπήρχε κανείς να το σφυρίξει που δεν φαντάζεται ποιος είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με εσάς.
2: Δεν μπορώ να έχω άποψη γι' αυτό.
0: Σωστά απαντάτε.
1: Τώρα όσον αφορά τη γιατρό κυρία Λεωνάρδου, που τελικά αποδεικνύεται ότι είχε ένα πτυχίο από τη Χαβάη και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος. Ναι.
2: Σα πω ότι μας σε εμάς. Εγώ τη γιατρό την είδα εκείνη την ημέρα, ήταν τώρα την Πέμπτη που μας πέρασε. Μας δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στη γυναικολογία, μάλιστα στο Νίμι, στο Αλεξάνδρε.
1: Δεν έχει ειδικότητα.
0: Μας το είπε ο Πατούλης.
1: Ειδικότητα δεν έχει, αλλά πως έχει εκπαιδευτεί.
2: Μας δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στην ειδικότητα, πως έχει πτυχίο ιατρικής και προφανώς βέβαια θα το έχει καταθέσει προκειμένου να έχει και ένα νόμιμο ιατρείο. Ως ιατρού άνευ ειδικότητας. Μας είπε λοιπόν ότι επειδή η ιατρική που ασκεί δεν έχει σχέση με γυναικολογία, έχει δηλώσει ιατρός άνευ ειδικότητας και έχει ανοίξει με αυτό τον όρο το ιατρείο της ως συστεγαζόμενο ιατρείο μαζί με τον παθολόγο
0: σύζυγο. Παράρτημα του σύζυγου, μάλιστα.
2: Όχι, είναι συστεγαζόμενο ιατρείο. Δεν πρόκειται όμως και για κλινική. Εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια και έγκριση σε καμία κλινική.
0: Άρα είναι όλο παράνομο. Όλο το σύστημα παράνομο. Εκεί χωρίς να το ξέρετε, βέβαια, με βάση αυτά που ελέγξατε. Εκ των υστέρων.
2: Οι αρχές έχουν επιληφθεί για τα υπόλοιπα. Εμείς αυτό που είναι αρμοδιότητά μας το κάνουμε, το κάνουμε πάντα. Πραγματικά θα ήθελα να πω στους ακροατές να προσέχουν, διότι υπάρχουν ενδείξεις για όλες τις θεραπείες.
0: Επειδή είστε τεχνολόγος, αν γνωρίζετε από μηχανήματα, τι σημαίνει αυτό που ακούμε και μου το πρωτόπατε το πρωί νωρίτερα όταν μιλούσαμε στο Open, ότι χτύπησε στην αγερμό, γιατί ακούμε ότι κάποια στιγμή ενώ ξεκίνησε να κάνει πλασμαφαίρεση ο ασθενής, χτύπησε ο πρώτος συναγερμός, ο δεύτερος.
2: Εγώ από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει και όλο, διότι μαζί με την αστυνομία μπήκαμε την ημέρα, επιτρέψτε μου γιατί είναι και στο χώρο εργασίας.
0: Ναι, παρακαλώ. Άρα πήγατε μετά το θάνατο του Μαζονάκη και κάνατε αυτοψία με την αστυνομία στο γραφείο.
2: Κάναμε αυτοψία με την αστυνομία και παρουσία εισαγγελέως και μας είπαν πως ο συναγερμός που χτυπάει προκειμένου να προετοιμαστεί το μηχάνημα. Τη ζήτησα λοιπόν να μας κάνει επίδειξη του μηχανήματος. Χτύπησαν πραγματικά τη συναγερμή στο ξεκίνημα. Στην πορεία, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι τη λήξη της εκτέτασης της συνολικής, το μηχάνημα κατέγραψε μηδενικό χρόνο. Ο χρόνος στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν 42 λεπτά. Και επίσης, προς το τέλος, έγραφε ένα συναγερμό με έναν αριθμό που πραγματικά είχα το μάνιουλ εκεί, αλλά ήταν αδύνατο να κάτσουμε να διαβάσουμε ένα μάνιουλ ολόκληρο.
0: Βρήκατε κάτι γεγραμμένο και με συναγερμό που χτύπησε μετά.
2: Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Υπάρχει χρόνος που λέει έναρξη του ασθενούς 2 και 4, 2 και 14. Αποσύνδεση του ασθενούς 16 και 28 και πλήρες κλείσιμο του μηχανήματος 16 και 49. Αυτά όλα φαίνονται στις φωτογραφίες και είμαι σίγουρη
0: ότι. Γιατί αυτά που είπατε δεν είναι γνωστά. Ξαναπείτε μου, φαίνεται η σύνδεση, αυτό το ήξερα, 14 και 14. Τι ώρα φαίνεται η αποσύνδεση, 16?
2: Του ασθενούς. Η αποσύνδεση του ασθενούς 16 και 28.
0: Άρα είχε ήδη πάει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είχε φτάσει. 4 λεπτά. Ναι, πήγα 16 και 25. Άρα τον αποσυνδέουν, τα πια διαπιστώνει ότι είναι άσημος και νεκρός. Άρα ήταν συνδεδεμένος ακόμα και. Από τι μας λέτε, ακόμα και νεκρός και συνδεδεμένος με ζωνάκι.
2: Στις φωτογραφίες μου. Ναι. Επιτρέψτε μου όμως.
0: 16 και 28.
2: Και πραγματικά. Όχι μόνο αυτό που είπαμε.
0: Άλλο ένα χρόνο μου είπατε. 16 και 28 και άλλο ένα χρόνο μετά 16.
2: 16 και 28 είναι η υποσύνδεση του ασθενούς και 16 και 49 είναι το δυτικό κλείσιμο του μηχανήματος.
0: Το κλείσιμο, μάλιστα. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας αποκαλύπτετε. Μία φράση μπορείτε πριν κλείσετε, κυρία Λεωνάρδου.
2: Εμείς κάνουμε ένα εθελοντικό.
0: Τι πρέπει να αλλάξει για να μην ξαναθρυνήσουμε νεκρό. Τι πρέπει να αλλάξει.
2: Σας πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο των διαφημίσεων. Εμείς έχουμε ευαισθησία στον Ιατρικό Σύλλογο, δεδομένου ότι από την προηγούμενη θητεία μας είχαμε Επιτροπή Δεοντολογίας και Διαφήμισης, την οποία ήταν από τις τότες που προτείναμε να συστηθεί με τη σύσταση του νέου Διοικητικού μας Συμβουλίου. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία στα θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία και την προασπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από το 2020 είχαμε μιλήσει για το πλαίσιο των διαφημίσεων και ευτυχώς άκουσα σήμερα και πραγματικά δείχνει πολύ πρόθυμος και ο Άδωνης Γεωργιάδης και στη συνεργασία με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και με όλους τους φορείς να προχωρήσουμε σε ένα βήμα παραπέρα για την προστασία της υγείας των συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Νόρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι είστε στο ιατρείο και τα ασθενείς. Είναι η δουλειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λουκία, αυτά που μας είπε είναι καινούρια. Έχει φωτογραφίες λοιπόν. Άρα μετά τον θάνατο Μαζονάκη πήγε η ίδια, αυτή είναι η γυναίκα που πήγε μαζί με την αστυνομία και έχουν καταγράψει σε φωτογραφίες τις ώρες.
1: Τις ώρες που ήταν το μηχάνημα σε λειτουργία.
0: Μετά το συναγερμό η αποσύνδεση γίνεται 16 και 28 είναι η αποσύνδεση, άρα τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ. Όταν το ΕΚΑΒ έχει ειδοποιεί 16 και 20, άρα και 4 λεπτά μετά, Άρα τον έχουν νεκρό.
1: Νεκρό στο
0: εκεί,
1: μηχάνημα.
0: Νεκρό στο μηχάνημα.
1: Συνδεδεμένο στο μηχάνημα.
0: Τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ 16 και 28, θα φτάνουν πια. Το βλέπουν άσφιγμο, υπάρχει η αναφορά τους. Και κλείνει 16 και 49. Άρα ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει 14 και 14. Και αν ισχύει ότι χτύπησαν όλοι αυτοί στην αγερμή, ήταν για μία ώρα.
1: Ήταν μία ώρα νεκρός και συνδεδεμένο στο μηχάνημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστική αποκάλυψη από την κυρία Λεωνάρδο αυτή. Που είναι ο άνθρωπος που είδε.
1: Που είδε μετά και όλα τελευταία.
0: Μαζί με την αστυνομία και έχει καταγράψει και φωτογραφικά τα στοιχεία που είναι μέσα στη δικογραφία που είναι τώρα στη διάθεση του ανακριτή. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Πραγματικά να την ευχαριστήσουμε. Θα έλεγα τώρα ότι πρέπει να κλείσουμε το κεφάλαιο Μαζονάκης και,
1: και να πάμε στα υπόλοιπα κεφάλαια. Τη
0: διακεκαμένη έχουμε δύο. Καταρχήν, πες ποιοι είμαστε, γιατί
1: λοιπόν,
0: πήραμε χώρα.
1: Ναι. Εδώ κοντά μας, όπως κάθε μεσημέρι, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Γιάννης Καραγευρέκης. Βεβαίως. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Εμάς περιμένουμε από τη βλέπω να στείλουν. Τα έχουν στείλει χιλιάδες.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ένα debate Ψημόπουλος Τσούκαλας
1: για
0: δούμε το
1: για
0: πόλεμο
1: των εξαγγελιών
0: και του κόστους.
1: Γιατί ήταν το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, να πούμε.
0: Και προηγουμένως, Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής και βουλευτής και πρώην υπουργός, για την επίσκεψη Μητσοτάκη
1: στο Καστελόριζο και για, το, για τους Τούρκους που έχουν αφρίσει.
0: Αμόχαμο.
3: Real FM. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ,
12: αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Protergia Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Protergia χωρίς επιβάρυνση. Protergia, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
19: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού.
21: Υποβολή εργασίας έγινε.
22: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
23: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
24: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
25: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
26: Real FM. Η ώρα είναι 4.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
32: Αθλητικά.
33: Η ώρα είναι 4.
19: Γησί. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Το μέλλον σου χωράει παντού.
1: Υποβολή εργασίας έγινε.
2: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
3: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
4: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
0: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
33: Real FM. Η ώρα είναι 4.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.

0: Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Real FM. Η ώρα είναι 4.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
7: Η ώρα είναι 4.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
20: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
21: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
20: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
21: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
21: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
20: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
21: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον

0: Νεόφ, το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
5: Και πολύ υπομονή, όβια υπομονή. Εσύ με το καταλαβαίνεις, ναι, ναι.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
5: Λουκία μου καλή. Λοιπόν, εμείς με την Λουκία έχουμε κατακτήσει το δικαίωμα να τρολάρουμε ένας τον άλλον χωρίς παρεξήγηση.
1: Αυτό, έτσι.
5: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, ήταν αποκαλυπτική, είμαστε μαζί. Να πω εγώ, Γιάννης Καλαγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Θα δούμε μερικά μηνύματα. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ήταν αποκαλυπτική η κυρία Λεωνάρδη, ήταν ο άνθρωπος που εκτός του ότι έκανε τον τελευταίο έλεγχο και λέει: δεν είδαμε τίποτα κλειδωμένο, δεν ήξερα τίποτα για προσαφαίρεση, δεν είδα σε κανένα χώρο, εκεί που ήταν το μηχάνημα ήταν κενό. Άρα προφανώς το είχαμε μετακινήσει. Και δεν τα πήγαμε ξαφνικά, λέει. Δεν ήξερα.
1: Ναι, αυτό, αυτό που μας λες,
5: κανένα,
1: αυτό ακριβώς που λες, μας το στέλνουν και ακροατές μας. Λέει, στον έλεγχο του 2025 το Νοέμβριο είχε ειδοποιηθεί το ιατρείο ή έγινε φνηδίος? Γιατί αν έγινε φνηδίος, πώς και δεν βρήκαν τα μηχανήματα μέσα, ρωτούν ακροατές μας.
5: Ξέρω, πραγματικά ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι η γυναίκα αυτή πήγε μετά το θάνατο του Μαζονάκη με την αστυνομία.
1: Βέβαια,
5: είχε καταγράψει τα σήματα στην πλασμαφαίρεση, στο μηχάνημα. Λοιπόν, εδώ προκύπτει ότι από 14 και 14, όντως, όπως λέμε από την πρώτη στιγμή, είχε συνδεθεί και αρχίζουν και χτυπάνε συναγερμοί από 14 και 22 είναι, συγγνώμη, 15 και 22, 15 και 45 είναι τελικός συναγερμός. Και
1: το
5: εδώ
1: οποίο
5: η αποσύνδεση.
1: Ήταν πόση ώρα?
5: Δεν
1: ήταν
5: ξέρω αν υπάρχει.
1: Αρκετή ώρα, ναι, ο Γιώργος Μαζονάκης στο μηχάνημα αυτό.
5: Και,
1: ναι.
5: Και 16 και 28 αποσυνδέεται, άρα τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ. Άρα είχαν νεκρό. Το ΕΚΑΒ βεβαίως το θανατώδη είναι άσφιγμος. Απλώς τον πήγαν στο νοσοκομείο τυπικά και εκεί ξέρεις, το νοσοκομείο πρέπει να βεβαιωθεί. Δεν μπορεί σε ιδιωτικό χώρο να βεβαιωθεί ο θάνατος του ασθενούς. Άρα τον βρήκαν άσφιγμο με το που φτάσανε, τον αποσυνδέθησαν και οι γιατροί τον
1: είχαν συνδεδεμένο. Και δεν υπήρχε και τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω να κάνει το ΕΚΑΒ εκείνη την
5: και
1: ώρα.
5: Το κλείσιμο του μηχανήματος.
1: Ήταν νεκρός τόση ώρα.
5: Ναι, είναι 16:49. Άρα λειτουργούσε το μηχάνημα. Με νεκρό το Μαζονάκι. Με συνδεδεμένο το Μαζονάκι. Είναι αντικιαστικό αυτό, Λουκία. Είναι φρικτό πραγματικά. Φρικτό. Λοιπόν, δύο μέτωπα. Θα ανοίξουμε πρώτα τα ελληνοτουρκικά, ναι, με τον καθηγητή Συρίγκο και μετά το debate μας με εξαγγελίες Ανδρουλάκη, κοστολόγηση, η δήλωση Μαρινάκη που θα πούμε στη συνέχεια την ανεργία που έχει ανάψει φωτιές.
1: Λοιπόν,
5: πάμε πρώτα στα ελληνοτουρκικά. Ο πρωθυπουργός έκανε το αυτονόητο. Τι έκανε ο πρωθυπουργός? Πήγε στο Καστελόριζο. Και λένε, λέει ο τουρκικός τύπος, τόλμησε να έρθει 2 χιλιόμετρα από εμάς πρωθυπουργός. Λένε επίσης οι Τούρκοι το απίθανο ότι παρανόμησε, λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης κάθε βήμα και
1: είναι
5: μια παρανομία. Επίσης,
1: ναι, ναι,
5: θα έπαιρνε μια ώρα στους ψαράδες να καταλάβουν το Καστελόριζο. Στους ψαράδες μας. Πώς ξέρω το αυτό? Μια ώρα, λέει, θα έπαιρνε. Επίσης, δεν κατάλαβα, επισκέφθηκε, λέει, τη Ρο και τη Στρογγύλη.
1: Απαγορεύεται.
5: Δεν υπάρχει ελληνική κυριαρχία.
1: Ναι.
5: Το ήξερε ότι η Ρο και η Στρογγύλη δεν είναι ελληνικά νησιά, βέβαια.
1: Και παραβίασε και τις διεθνείς συνθήκες, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, με αυτή την κίνησή του.
5: Ακριβώς.
1: Επειδή επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη, σύμφωνα με τους Τούρκους. Με ιδιαίτερη έμφαση στη συνθήκη των Παρισίων.
5: Ναι. Α, τη συνθήκη των Παρισίων.
1: Ναι,
5: είναι το
1: ναι.
5: τουρκικό δίκαιο.
1: Βέβαια, είναι το τουρκικό δίκαιο. Έχουν αφιονιστεί κανονικά, κανονικότατα.
5: Επίσης, βλέπω το διευθυντή τη Μιλιέτα αρθρογραφεί ότι ο Μητσοτάκης, το Ισραήλ, λέει, θέλει να προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και έχει χάρτη με ελληνικά νησιά, τα οποία 23 είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα εξοπλίζει το Ισραήλ, λέει, αναπτύσσει πυράβλους, drones, οπλισμένα UAV.
1: Λέει όμως ο διευθυντής της Μιλιέτ, και δεν ξέρω αυτό τώρα αν είναι, θέλω να πω, προφανώς επίτηδες γράφτηκε αυτό, γιατί λέει ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, νομίζω, σε αυτό το άρθρο.
5: Ναι, ότι εμείς θέλουμε, ότι ο Ισραήλ θέλει πόλεμο.
1: Ναι.

0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, αναφερόμαστε στο άρθρο που έγραψε ο διευθυντής της Μιλιέτ, που ουσιαστικά τόνισε εκεί ότι εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε.
1: Ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Ερντογάν, ο Ζάι Ζνετήρ. Ναι. Δεν έχει λόγο η Τουρκία να φοβάται πόλεμο με την Ελλάδα. Έχουμε δύναμη για να δράσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλουμε χρήση βίας κατά της Ελλάδας. Μην δίνετε θεωρία, σημασία σε θεωρίες συνωμοσίας. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα μέσω διαπραγματεύσεων. Σκέψου να μην ήθελαν.
0: Ναι,
1: ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα είναι μια πολύ ωραία διαπραγμάτευση. Μια ζήτηση της κυριαρχίας μας. Οι απειλές κάθε λίγο και λιγάκι. Είναι διαπραγματεύσεις.
0: Και είναι ένας άνθρωπος που έχει ισχυρή επιρροή στην κοινή γνώμη. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τον διευθυντή της Μιλιέτ.
1: Και λέει, γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Συρίγος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Θέλουμε το σχόλιο σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάντα που αποκρίνεστε. Ο Πρωθυπουργός πήγε 2,5 μέρες στο Καστελόριζο. Πέρασε και έφυγε, και νομίζω ότι και το γεγονός ότι έμεινε τόσο λέει πολλά. Πήγε στη Ρώπη, πήγε στη Στρογγύλη, φωτογραφήθηκε με στρατιώτες λέγοντας: κοίτα στους Τούρκους, εμείς έχουμε στρατό εδώ. Γιατί απειλείται το Καστελόριζο, και αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να μου σχολιάσετε. Αλλά η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Βλέπουμε ένα ομόκ μόνο από τον φιλοκυβερνητικό κυρίως και αντιπολιτευόμενο τουρκικό τύπο. Τι λέτε?
2: Λοιπόν, το θέμα της επισκέψεως του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο είναι καθαρά συμβολικό, είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και επίσης συνδέεται άμεσα με την κήρυξη θαλάσσιων πάρκων γύρω από το Καστελόριζο, διότι η πρόθεση της Τουρκίας με αυτό που έκανε ήταν να αποκόψει το Καστελόριζο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Αφαιρέτως, βασίζοντας ως δήθεν τουρκικής δικαιοδοσίας ύδατα εκτός των 6 μιλίων.
2: Ακριβώς. Ναι. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν είναι ότι εδώ είναι Ελλάδα, όπως Ελλάδα είναι και το Καρπενήσι. Όπως Ελλάδα είναι και η ορεινή Αρκαδία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να δούμε το ταξίδι από εκεί και πέρα. Η Τουρκία δεν μπορεί να αντιδράσει τυπικά για αυτό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τις αντιδράσεις μέσω των φιλοκυβερνητικών μέσων. Αυτό είναι το κλασικό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Το κορυφαίο είναι, τόλμησε, λέει, να έρθει ο Πρωθυπουργός 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία σε νησί που είναι δίπλα μας. Εδώ είναι 500 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Πώς τολμάει να το κάνει αυτό?
2: Αυτή είναι και η αντίληψη της επικυρίαρχης χώρας. Επικυρίαρχη χώρα είναι αυτή η οποία σου λέει ότι πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να έρχεσαι στο Καστελόριζο, πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να βάζεις καλώδιο, πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να τοποθετείς αμυντικά συστήματα στα νησιά σου, διότι είσαι στον περίγυρό μου και μπορεί να με ενοχλήσει. Μπορείς να τα βάλεις, αλλά μόνο μετά από τη δική μου άδεια.
0: Τώρα αυτό, κύριε Συρίγο, έχει να κάνει όμως και με το πώς έχουμε χειριστεί εμείς μέχρι τώρα τους Τούρκους και τις αντιδράσεις τους.
2: Όχι. Αυτό, κύριε Αγκάτσου, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής ετών και από τις δύο χώρες, η οποία συνδέεται πρωτίστως, κατά τη γνώμη μου, με τη γεωπολιτική αντίληψη και με το γεωπολιτικό βάρος και την ισχύ που έχει κάθε χώρα. Δηλαδή, η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι είναι η ισχυρή χώρα της περιοχής και θέλει να την αντιμετωπίζουν έτσι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι σαφές. Την ίδια αντίληψη έχει και η Κίνα σε σχέση με τους γύρω της, την ίδια αντίληψη έχει η Ρωσία σε σχέση με τους γύρω της, την ίδια αντίληψη είχε και το Ιράν σε σχέση με τους γύρω του. Δηλαδή αυτό καταλήγει, αυτό σημαίνει με χώρες που ήταν πρώην αυτοκρατορίες, οι οποίες έχουν αυτή την αυτοκρατορική διάθεση, δηλαδή θυμούνται εκείνη την περίοδο και επανέρχονται στην αντίληψη την αυτοκρατορική, τη μεγάλη. Το Πεκίνο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Τουρκία τα θέτει όλα αυτά τα πράγματα διότι αισθάνεται ότι έχει διαφορά στρατηγικής ισχύως με την Ελλάδα και θεωρεί, ας πούμε, τώρα αυτό που έγινε με τον πόλεμο με το Ιράν είναι χειραβαθμίσει. Είναι το μοναδικό νατοϊκό κράτος που έχει σύνορα με το Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις στο έδαφος της δουλεύουν σαν τρελές. Αυτό έχει αναβαθμίσει το ρόλο της. Η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι έχει διαφορά στρατηγικής ισχύως με τη χώρα μας και προσπαθεί στους τρεις τομείς, τις τρεις περιοχές με τις οποίες υπάρχει αντιπαλότητα, δηλαδή Ανατολική Μεσόγειο, Βαλκάνια και Εύξηνο Πόντο, να αποδείξει ότι αυτή είναι η ισχυρή χώρα.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός έκανε το αυτονόητο. Επισκέφθηκε το Καστελόριζο. Είναι ελληνικό νησί, δεν θα ρωτήσουμε τους Τούρκους, είναι προφανές. Η τουρκική αντίδραση ήταν η αναμενόμενη, θα έλεγα. Δεν είχαμε κάτι ακραίο. Δηλαδή, περιμέναμε το τουρκικό τύπο, δεν είχαμε παρενοχλήσεις, δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση από την τουρκική πλευρά. Και θα ομολογώ, σωστά λέτε, θα ήταν έκπληξη να υπάρχει. Ποιο βλέπετε είναι το επόμενο βήμα, διότι μπροστά μας τώρα το επόμενο ορόσημο είναι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Θα κάνει το βήμα αυτό ο Ερντογάν, θα προχωρήσει την Εθνοσυνέλευση στην ψήφισή του, και αν το κάνει. Ισχύει αυτό που ακούω ότι εμείς έχουμε έτοιμη την απάντηση με επέκταση των χωρικών μας συντάτων στα 12 μίλια σε πρώτη φάση νότια της Κρήτης?
2: Λοιπόν, τα ορόσημα το επόμενο χρονικό διάστημα είναι 2+1. Είναι το νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, είναι η έναρξη εργασιών για την πόντιση του καλωδίου.
1: Πιο πίσω αυτό, ναι.
2: Ναι, και το τρίτο είναι πιθανή επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Δεν θεωρώ ότι η επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων είναι η εντός εισαγωγικών απειλή της Ελλάδος προς την Τουρκία. Οπότε αν δεν το κάνει η Τουρκία, εμείς δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας υδάτων νοτίως της Κρήτης. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η αντίληψη. Πιστεύω ότι είναι, ξέρω ότι η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και πιστεύω είναι ένα από τα σημεία τα οποία μπορεί να παίξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός, έχω την αίσθηση, θέλει να κλείνει μέτωπα ένα-ένα, σιγά-σιγά και αποφεύγοντας εντάσεις. Οπότε θα το κάνει όταν κρίνει ότι θα υπάρχει μικρότερη δυνατή ένταση με την Τουρκία στο θέμα των χωρικών, της αυξήσεως των χωρικών υδάτων.
1: Γιατί το κάζο είναι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι.
2: Όχι για την περιοχή νοτίως της Κρήτης.
1: Όχι για αυτήν.
2: Όχι. Το κάζος μπέλη αφορά στο Αιγαίο.
1: Και δυτικά.
2: Αφορά στο Αιγαίο.
1: Και δυτικά της Κρήτης.
2: Όχι.
1: Ούτε δυτικά της Κρήτης.
2: Όχι. Αφορά στο Αιγαίο.
1: Εμείς καλώς πρέπει να επεκτείνουμε, αν κάνουμε το επόμενο βήμα και από ό,τι το κάνουμε, μόνο νότια της Κρήτης ή και δυτικά.
2: Η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι θέμα ευρύτερης στρατηγικής, δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις αύριο το πρωί έτσι απλά, διότι μπορεί να σε φέρει σε σύγκρουση με την Τουρκία. Άρα το εντάσσεις σε μια ευρύτερη στρατηγική και το κυνηγάς ως τμήμα ευρύτερης στρατηγικής. Δηλαδή πρέπει να έχεις και τις αντίστοιχες συμμαχίες, πρέπει να μιλήσεις και με τις μεγάλες δυνάμεις που χρησιμοποιούν την περιοχή. Δεν μιλάω για την περιοχή νοτίως της Κρήτης, μιλάω για την υπόλοιπη περιοχή. Και να δεις πώς θα το προχωρήσεις, διότι το στοίχημα για μας είναι να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα χωρίς να φτάσουμε σε σύγκρουση με την Τουρκία.
1: Σωστά, θέλει και μια διπλωματική προετοιμασία και μια συνολική στρατηγική προετοιμασία. Θα επιμείνω στο ερώτημα, όταν κάνουμε το βήμα αυτό, το σωστό είναι μόνο νότια ή αυτό θα θεωρηθεί το παθές και πρέπει να πάμε και δυτικά της Κρήτης?
2: Θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Θα ακολουθήσουν και επόμενα βήματα.
1: Και νότια και δυτικά πακέτο όμως.
2: Όταν λέτε δυτικά, πρέπει να ομολογήσουμε, έχετε μπερδέψει. Πώς εννοείται?
1: Να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, όχι μόνο νότια της Κρήτης, αλλά και στα πλάγια του νησιού. Από την άλλη πλευρά είναι η ελληνογυπτιακή ΑΟΣ, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Όχι, υπάρχει. Και προς τα εκεί θα επεκταθεί, μα νομίζω αν κάπου έχει σημασία.
1: Ανατολικά.
2: Είναι νοτιοανατολικά της Κρήτης. Δυτικά της Κρήτης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους Τούρκους. Δεν διεκδικούν περιοχές. Διεκδικούν όμως τις περιοχές
1: νοτιοανατολικά
2: της Κρήτης λόγω του Τούρκου. Ναι, και πιο κάτω. Και πιο κάτω. Για την ακρίβεια, διεκδικούν μια περιοχή που βρίσκεται 35 μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης. Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα γίνει εντός εισαγωγικών εις βάρος αυτής της τουρκικής περιοχής υφαλοκρηπίδας. Αλλά αυτό είναι ανατολικά, όχι δυτικά.
1: Το λέω γιατί η πηγή που μου μίλησε μου είπε ότι το πρώτο σχέδιο είναι να τα επεκτείνουμε νότια και δυτικά, όχι ανατολικά. Ακριβώς για να μην δημιουργηθεί ζήτημα με την Τουρκία. Τώρα, εσείς ξέρετε καλύτερα το θέμα αυτό
2: που διδάσκεται.
1: Ωραία. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, εσείς λέτε ότι αυτό δεν θα είναι μία απειλή, είναι μία κίνηση να αναφέρει το δικαίωμα που το κάνει η Ελλάδα όταν κρίνει ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτό.
2: Ούτως ή άλλως είναι αναφέρει το δικαίωμα. Το πρόβλημα είναι άλλο, ότι πώς το αντιμετωπίζει η Τουρκία, η οποία Τουρκία θεωρεί ότι αυτό που λέγαμε περί επικυρίαρχου, ότι πρέπει εγώ να σας δώσω την άδειά μου.
0: Κύριε Συρίγο, σημερίζεστε τον πολεμικό συναγερμό Φλωρίδη, να το πω έτσι, που είπε ότι αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι.
2: Να να διευθυνήσω κάτι. Δεν πιστεύω ότι στη χώρα μας υπάρχει περίπτωση ακυβερνησίας. Δηλαδή η εμπειρία δείχνει ότι ακόμη και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα κυβερνηθεί η χώρα, να το πω έτσι απλά για να καταλάβουμε τι εννοώ.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά το πρόβλημα είναι οι αδύναμες κυβερνήσεις για μένα. Mm. Αδύναμη κυβέρνηση. Όχι ότι η αδύναμη κυβέρνηση θα οδηγήσει σε πόλεμο με την Τουρκία. Από την άλλη μεριά, εάν δούμε την ιστορία μας με τους Τούρκους, θα διαπιστώσουμε ότι το 55 τα Σεπτεμβριά να γίνονται όταν εξεδιώχθη ο Ελληνισμό, όταν έγινε επίθεση στον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου του 55 έγινε, όταν ο στρατάρχης Παπάγος πρωθυπουργός τότε ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 η εισβολή στην Κύπρο έγινε όταν η Κύπρος, όταν η Ελλάδα, η διεθνής εικόνα της ήταν εντελώς αμαυρωμένη λόγω Χούντας.
1: Και πείτε για τα Ίμια.
2: Τα Ίμια το 1996, για να πω κάτι που δεν το λέμε, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2012 οι Τουρκοί δημοσίευσαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως τους πρώτους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας για την περιοχή ανάμεσα στην Ρόδο και την Κύπρο.
1: Και τα Ίμια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια εβδομάδα μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από το Σιμίτη. 22 ανέλαβε.
2: Ναι. Δεν είχε καν ορκιστεί ο Σιμίτης.
1: Ναι, ανέλαβε με άραστο τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα το θυμόμαστε.
2: Ναι, δεν είχε καν ορκιστεί ο Σιμίτης στην Βουλή. Δηλαδή δεν είχε πάρει ψήφο.
1: Άρα εδώ καταλαβαίνετε, από αυτό το πνεύμα σας ρώτησε η Λουκία.
0: Άρα δηλαδή, αν είμαστε σε μια κατάσταση εθνικά, έτσι να το πω, όχι τόσο οχυρωμένη ή μεταβατική, δεν ξέρω και εγώ τι, αναμένοντας μια κυβέρνηση ή ψάχνοντας.
2: Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και γι' αυτό είναι από τα πράγματα που πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι η χώρα θα περάσει σε φάση ακυβερνησίας.
1: Το να το χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα όμως, αυτό ρώτησε η Λουκία.
0: Δηλαδή, αυτό θέλω να πω, μήπως είναι παιδιά, και μια προσπάθεια συσπήρωσης.
1: Καθίστε ίσκα γιατί έρχονται Τούρκοι.
0: Ναι, και του δικού σας κοινού, να το πω έτσι.
2: Σας είπα, όποιος παρακολουθεί σοβαρά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπορεί να ξέρει αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως.
1: Δηλαδή ότι.
2: Όχι
1: επί της χρησιμοποιήσεως, αλλά επί της ουσίας.
2: Λέω ότι οι Τούρκοι το έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν αυτό
1: βάσης.
2: Το πράγμα. Ναι, άμα το δούμε ιστορικά, 55, 74, 96, 2012, μεταξύ των δύο εκλογών Μαΐου και Ιουνίου του 2012, το έχουν χρησιμοποιήσει. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύουμε, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο για τις εκλογές. Δεν αποφασίζεις με αυτό το κριτήριο, αλλά πρέπει να το έχεις κατά νου. Για μένα πιο σοβαρό είναι το θέμα της ισχυρής κυβερνήσεως. Να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, επειδή βάλατε προηγουμένως ως πρώτο ορόσημο τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που οι πληροφορίες από την Τουρκία λένε ότι θα έρθει Οκτώβριο και θα ψηφιστεί. Το πρωί μιλούσα με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Βαλινάκη, καθηγητή, και με τον κύριο Καμπά, τον στρατηγό. Και οι δύο συμφώνησαν σε κάτι, ομολογώ, το είμαι πιο προχωρημένο από ό,τι το έχω ξανακούσει. Ότι δηλαδή φοβούνται ότι η ψήφιση αυτού του νόμου θα μεταφέρει άμεσα την ένταση στο πεδίο. Και μου έφεραν συγκεκριμένα παραδείγματα. Λέω, πώς θα γίνει αυτό, πώς το βλέπετε? Και απάντησε, πρώτον, εμείς να μπούμε, οι ψαράδες μας, σε περιοχές που βάσει του νόμου αυτού θεωρούν ότι είναι δική του δικαιοδοσία, ή οι Τούρκοι να μπουν σε περιοχές δικές μας που αναγνωρίζουν ως δικές τους πλέον. Εκεί τι λέτε? Μπορεί να μεταφερθεί η ένταση στο πεδίο δι' αυτού του τρόπου?
2: Ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα έχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο κανονικά ήταν η ψήφιση του νόμου. Το δεύτερο στάδιο είναι η κήρυξη των πάρκων, των προστατευόμενων περιοχών βάσει του νόμου. Εδώ οι Τούρκοι προηγήθηκαν, δηλαδή έβαλαν το δεύτερο στάδιο πρώτο, χωρίς να έχει περιεχόμενο τα θαλάσσια πάρκα. Δεν ξέρουν τι προστατεύεται εκεί πέρα. Απλώς είπαν ότι αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, γενικός και αορίστος. Και το τρίτο στάδιο είναι να στείλουν επί του πεδίου πλοία του λιμενικού να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις, γιατί επαναλαμβάνω, να πούν τι προστατεύεται στο θαλάσσιο πάρκο που είναι αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο. Άγνωστο. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτό απαιτεί όμως να στείλουν δυνάμεις επί του πεδίου. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα άμεσα στις διπλωματικές μας σχέσεις. Δηλαδή όταν θα συναντιόμαστε με τους Τούρκους, οι διπλωμάτες μας με τους Τούρκους, και τους λένε αυτό που κάνατε δεν είναι σωστό για τους χύψη λόγους, οι Τούρκοι θα απαντούν, μπορεί να είναι έτσι, αλλά εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο του κράτους μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και αυτό θα οδηγήσει σε διπλωματικό αδιέξοδο. η ένταση στο πεδίο για να υπάρξει πρέπει να βγάλουν οι Τούρκοι πολεμικά πλοία ή πλοία του λιμενικού. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, κυριολεκτό όταν λέω Σεπτέμβριο μήνα, οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονται να μπουν σε μια διαδικασία πολεμικής εντάσεως, κρίσεως, να το πω έτσι. Θέλουν ένταση, αλλά όχι κρίση.
1: Με τους ψαράδες και το λιμενικό δεν αρκεί να στηθεί το σκηνικό που έλεγαν ο υπουργός ο κ. Βαλινάκης και ο στρατηγός ο κ. Σκοβάρ.
2: Πρέπει να βγουν πλοία του λιμενικού για να το κάνει.
1: Πλοία του λιμενικού, άρα θα υπάρξει αναβαθμισμένη εμπλοκή. Ναι, θα απαντήσουμε εμείς με το λιμενικό. Αυτό όλο το σκηνικό το βλέπετε πιθανό στο πεδίο, πέραν του διπλωματικού που περιγράψατε.
2: Σε αυτή τη φάση όχι, αλλά ότι μπορεί να συμβεί από την ώρα που θα ψηφιστεί ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα και ορίσουν περιοχές προστατευόμενες βάσει αυτού του νόμου, ναι, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
1: Τώρα, και ένα τελευταίο σχόλιο για τους δύο πολέμους και κυρίως για τις εξελίξεις στον πόλεμο ΙΡΑΝ-ΗΠΑ. Είδαμε τους Χούθη και το είδαμε και σήμερα αυτό να επεκτείνονται. Και μάλιστα πολλοί λένε γιατί τους αφήνεται να καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία στο πέρασμα του Μπαμπ Ελ-Μαντέ, που είναι η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι το άλλο πέρασμα των στενών του Ορμούς. Είδαμε το Ιράκ να χτυπάει και να απολύεται ο διοικητής του, γιατί το έκανε κατά λάθος και ο Τραμπ λέει είναι Ιρανή. Να χτυπά τον αγωγό κλειδί που μεταφέρει πετρέλαιο στη Σαουδική Αραβία από τη μια πλευρά των στενών του Ορμούς που είναι κλειστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Και το ερώτημα είναι αν βλέπετε ότι με αυτά τα δύο δεδομένα πάμε σε ακόμα πιο επικίνδυνη κλιμάκωση, σε ένα ενεργειακό εφιάλτη και σε ένα πόλεμο που δεν φαίνεται το τέλος του.
0: Ναι, και αν βλέπετε, αν διαβλέπετε ένα τέλος κάποια στιγμή, κύριε Συρίγο.
2: Αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί βλέπουν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική αρχές Νοεμβρίου. Mm. Και η εκτίμησή μου είναι ότι θέλουν να πάνε τον Τραμπ με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη. Mm. Γιατί ξέρουν ότι αυτό θα το πληρώσει εκλογικά.
1: Το ξέρει ο Τραμπ.
2: Το κυνηγάνε αυτό.
1: Το ξανά από τα ξημερώματα.
0: Και ας έταξε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη.
1: Είπε ξανά τη νύχτα, ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές και τότε θα πέσουν και τιμές του πετρελαίου.
2: Ναι. Οπότε οι Ιρανοί θέλουν να τον πάνε με υψηλότατες τιμές πετρελαίου, γιατί ξέρουν ότι θα το πληρώσει στην κάλπη. Άρα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα, επί του πεδίου, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν δημιουργηθεί δύο οδοί. Μία οδός ή μη επίσημη του Ιράν που πηγαίνει κοντά στις Ιρανικές ακτές και περνάνε κάποια πλοία πληρώνοντας λεφτά, και μία που λειτουργεί το βράδυ υπό τον έλεγχο και την προστασία των Αμερικανικών δυνάμεων, όπου πλοία εμπορικά διασχίζουν τη νύχτα με κλειστούς τους πομπούς τους τα συγκεκριμένα στενά για να μην εντοπιστούν από τους Ιρανούς και πηγαίνουν πολύ πιο κοντά στις ακτές του Ομάν. Αυτό θα συνεχιστεί. Πολύ αρνητικό αυτό με τους αντάρτες Χούθη και το κλείσιμο του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας, διότι σημαίνει θα ανεβούν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου.
1: Βέβαια, ήδη πλησιάζουν τα 110 δολάρια το βαρέλι. Άρα τέλος δεν βλέπετε, κύριε καθηγητά, με κάποιο τρόπο ορατό.
2: Σε αυτή τη φάση όχι.
1: Όχι. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του με το κόστος της ενέργειας στο χειμώνα που μπαίνει, εκεί που έχουν πάει πετρέλαιο και αέριο και ρεύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ο κ. Συρίγος, πρώην υπουργός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις και αμέσως μετά να κάνουμε το πολιτικό μας debate.
0: Βέβαια. Ήρθε η ώρα νομίζω.
1: Ανυπομονώ, Σιμόπουλος Τσουκαλάς. Ξέρεις, ο κ. Τσουκαλάς μου είπε ότι για πρώτη φορά κοστολόγησε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι στην πλήρη του ανάπτυξη θα είναι 4 δις. Θυμίζω ο Τσίπρας λέει 7,5 το δικό του. Και τον πρώτο χρόνο θα είναι κάτι παραπάνω από 1 δις
0: από
1: μόνο.
0: Από 1 δις.
1: Και ο κύριος Οικονόμου ήταν παρόν, λέει: πείτε μας πώς το κάνετε, το κάνουμε κι εμείς. Αν είναι να δώσετε 13 το μισθό, 13 σύνταξη. Να μειώσετε το ΕΚΑΣ.
0: Να κάνετε με 1,2 και.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε. Θα μας τα εξηγήσει.
1: Το εξηγήσει
0: ο κύριος
1: Σιμόπουλος.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Κόκκινη, γιατί Τι κόκκινη είναι, διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε.
13: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
14: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
15: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
14: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
16: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
18: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
17: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
18: Είμαστε καλά για τώρα.
17: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
18: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
17: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
18: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
19: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
20: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
22: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
23: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
24: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
23: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
24: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: Όσο και αν φέρετε αλληγορικό, με αυτό το τραγούδι αποχαιρέτησαν τελικά οι χιλιάδες θαυμαστές του πριν από λίγο στο Τίτωνικο ταφείο το Γιώργο Μαζονάκη. Έριξαν λευκά τριαντάφυλλα.
1: Γιατί δυστυχώς είχε να κάνει και καλά. Να δώσει ακόμα πολλά. Γιατί είχε πολλά ακόμα.
0: Με ένα μελαγχόλι το φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
1: Αλλά είχε πολλά ακόμα να κάνει. Πραγματικά πολλά, είναι θλιβερό.
0: Και τα όσα μας αποκάλυψε και η κυρία Λεωνάρδη και τα όσα, δηλαδή ότι τον είχαν οι γιατροί νεκρό στο μηχάνημα και δεν καλούσαν το ΕΚΑΒ, είναι ένα τριχιαστικό, είναι τόσο εξοργιστικό. Μιλάμε για ένα γιατρό που είχε περάσει μισή κοσμική Αθήνα, που πήγαιναν Λουκία και τους έλεγε ο γιατρός, είστε ασθενείς, γεια σας. Ξέρετε, βλέπω από τα στοιχεία σας ότι έχετε 6 μήνες ζωής, θα πεθάνετε.
1: Ναι. Βγήκαν και τέτοιες μαρτυρίες.
0: Λέει, μου το πάνε εμένα. Δύο δικοί μου άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο που εγώ δεν.
1: Ότι τους είπε ότι έχει καρκίνο. Ότι
0: έχετε, όχι μία, η γυναίκα λέει, έχετε 6 μήνες ζωής. Αν δεν ξεκινήσετε πλασμαφαίρεση, συμπληρώματα. Θέλετε μία σακούλα συμπληρώματα 600 ευρώ σε συγκεκριμένο φαρμακείο. 6.000 μέχρι 10.000 η πλασμαφαίρεση και οι άλλες θεραπείες που πρότεινε. Πάμπρικα κανονική. Και στον άλλο πάλι συμπτωματικά κλείνει. Το τηλέφωνο παίρνει μια άλλη κυρία, λέει και εμένα, μου είπε θα πεθάνει αν δεν κάνει πλασμαφαίρεση. Δηλαδή προειδοποιούσε ψέματα. Ασθενείς ότι θα πεθάνουν για να του πείσει.
1: Και
0: μπορεί
1: και σκέψω ότι μπορεί να ήταν μια θεραπεία που δεν χρειαζόντουσαν κιόλα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα και στου δυο σα. Καλώ ήρθατε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Σε μια μέρα που η Ελλάδα συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο, συνθήκες θανάτου και τον αποχαιρετά, Γιώργο Μαζονάκη, υπάρχει και το πολιτικό σκηνικό. Στον απόϊχο του Σαββατοκύριακου, κύριε Τσουκαλά, από εσάς θα ξεκινήσουμε. Του Νίκου Ανδρουλάκη, η συνέντευξη, η ανακοινώση, η εξαγγελία του προγράμματος. Και αυτό που συζητείτε περισσότερο είναι τα μέτρα τα συγκεκριμένα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ να λάβει εφόσον κυβερνήσει. 13η σύνταξη, 13ος μισθός, ΕΚΑΣ, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και το ερώτημα των πολιτικών σας αντιπάλων είναι πού θα βρείτε τα λεφτά. Ο κ. Μαρινάκης είπε και σήμερα βρέχει δισεκατομμύρια. Ο κ. Πλεύρης μου έλεγε μας θυμίζει ο Ανδρουλάκης τον Τσοβόλα. Τσοβόλα, δώστα όλα. Απαντήστε κύριε Τσουκαλά.
2: Ό,τι και να ανακοίνουνε, οποιοδήποτε και να ανακοίνουνε, ο κ. Μαρινάκης θα έλεγε αυτά. Αυτή είναι η κασέτα που έχει η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα. Και την οποία επειδή έχει θράσος δεν την αλλάζει, ακόμα και όταν η ίδια έρχεται και υιοθετεί τα ίδια ακριβώς μέτρα, αλλά τότε λέει ότι τελικά ήταν φθηνά. Και απλά η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεχάσει ο κόσμος τι έλεγε
0: πριν. Όπως σας είπα, κανένα. Ούτε 13ο μισθό στη Νέα Δημοκρατία, 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, ούτε ΕΚΑΣ, ούτε 120 στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ότι δεν περιλαμβάνει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμά του, κύριε Τσουκαλά.
2: Μισό λεπτάκι. Οι 120 δόσεις φέρνουν χρήματα.
0: Ναι. Αλλά μισθός και σύνταξη λέει ότι ο κ. Πυρακάκης 4 δις κοστίζουν.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν τα θέλει.
0: 13η σύνταξη, 13ος μισθός, 4 δις. Πού θα τα βρείτε.
2: Μισό. Καλά.
0: Πείτε.
2: Κοστίζει. Τα έχουμε ξαναπεί. 1,8 δις. Η καθαρή δαπάνη της 13ης σύνταξης. 750 εκατομμύρια η καθαρή δαπάνη. 13ο
0: μισθού.
2: Άρα τα μισά από εκείνα που λέει η Νέα Δημοκρατία, η οποία βάζει και εισφορές, βάζει και φόρους, αλλά ρίχνει και μερικά ακόμα. Τζάμπα είναι, ας δυσφημίσουμε ένα πρόγραμμα επειδή εμείς από ιδεολειψία δεν θέλουμε να το κάνουμε πράξη. Και η ιδεολειψία τους, μη μου πείτε, φάνηκε πολύ καθαρά στην πρόταση Μαρινάκη για κατάργηση του πιθανότητα ανεργίας,
1: που λέει να γίνεται μόνο για 2 μήνες. Θα πάμε
2: άρα,
1: και εκείνη.
2: Το ερώτημα που ακούω. Το ερώτημα λέω που ακούω εδώ και μέρες, αν υπάρχουν τα λεφτά, γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία, η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν πιστεύουν στο κράτος πρόνοιας. Είναι εναντίον. Τώρα, εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εξηγήσαμε πώς θα υπάρξει το νέο πλαίσιο εποπτείας για τον έλεγχο κρίσιμων κλάδων της αγοράς, με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, ότι θα είναι μόνιμος ο μηχανισμός και θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με ανεξάρτητες αρχές.
0: Από εκεί περιμένετε έσοδα που τα έχει και προσμετρήσει.
2: Η ίδια εκεί. Έσοδα θα έρθουν και από αυτό και από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και από την. Ναι, δεν με ακούτε.
1: Σας ακούμε.
0: Εδώ πού θα βρείτε τα χρήματα. Ναι, γιατί δεν είναι λίγα 2,5 δις. Λέω, μήπως θα περιμένετε από εκεί και μας πείτε ένα ποσό. Ότι από εκεί περιμένω τόσο.
2: Μισό λεπτό. Ξέρετε πόσα χρήματα δαπάνησε επιπλέον του περσινού δημοσιονομικού χώρου φέτος η Νέα Δημοκρατία.
1: Πόσα, κύριε Τσουκαλά?
2: Ξέρετε.
0: Πόσα?
2: Σε ένα χρόνο.
1: Πόσα είπατε?
2: Σε ένα χρόνο.
0: 3,5 δις.
3: Πληρώνοντας 13,5 δις δάνεια, έτσι.
2: Σε έναν χρόνο. Αυτοί που κουνάν το δάχτυλο και λένε ότι δεν βγαίνουν τα λεφτά, οι ίδιοι μόνο το 2026 βρήκανε δημοσιονομικό χώρο 3,5 δις και πλήρωσαν και πρόωρα δάνεια.
0: Ωραία. Περιμένετε να απαντήσει και ο Σμόπουλος και συνεχίστε.
2: Εμείς έχουμε πάει με τον δημοσιονομικό χώρο, κλείνω. Έχουμε πάει με τον δημοσιονομικό χώρο που λέει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο, αλλά έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας με αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Επειδή με ρωτάτε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Η δική μας πρόταση, ακριβώς όπως είναι δομημένη,
0: πόσο
2: το συνολικό κόστος είναι 3,828 εκατομμύρια στο τέλος τετραετίας, μεικτή δαπάνη, 3,154 εκατομμύρια η καθαρή δαπάνη στο τέλος τετραετίας. Την πρώτη χρονιά.
1: Άρα γύρω στα 4 δις στο τέλος τετραετίας. Γύρω στα 4 δις.
2: Σταδιακή επαναφορά. Κάτι λιγότερο από το μεικτό ποσό των 4
0: δις. Να σου πω, πάνε αθρηστικά αυτά, δηλαδή 4. Μια στιγμή.
2: Τον τελευταίο χρόνο.
0: Πάτε αθρηστικά, δηλαδή 4 δις στο τελευταίο χρόνο, 1,5 στο δεύτερο.
2: Όχι βέβαια. 1,2 ξεκινάει τον πρώτο χρόνο και καταλήγει τον τέταρτο χρόνο μόνο να είναι 4 δις.
0: Ναι, το σύνολο της τετραετίας είναι το 4 δις ή του τέταρτου χρόνου 4 δις. Είναι κρίσιμο αυτό που σας ρωτώ. Τα 4 δις είναι για τον τέταρτο χρόνο. 4 δις, ελάτε, ναι, φτάνει.
2: 4 δις φτάνει τον τέταρτο χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ελάτε, κύριε Σιμόπουλε.
1: Ελάτε, κύριε Σιμόπουλε.
2: Η Ελλάς κατάλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία λέει...
3: Μια πολιτική, μια πολιτική καταρχήν τοποθέτηση. Το ΠΑΣΟΚ. Όταν ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του, είπε ότι 80-85% είναι πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι πολιτικά αστεία. Δεν θα μπούμε πολιτικά αστείο, δεν θα μπούμε στη συζήτηση.
0: Αφήστε τον κύριο Τσίπρα.
1: Πάμε στο πρόγραμμα Ανδρουλάκη.
3: Είπαν ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν 85% πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Φεύγουμε από αυτό. Είπε ότι δεν προσέχουμε το κράτος πρόνοια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες εξετάσεις προληπτικές που έχουν γίνει δεν είναι κράτος
0: είπατε
3: πρόνοια.
0: Είπατε, κύριε Σιμόπουλε, είπε κάτι πιο σοβαρό, κύριε Τσουκαλά.
1: Ότι δεν πιστεύετε.
0: Έχετε τα λεφτά. Τα λεφτά για αυτά που τάζει ο Ανδρουλάκης και δεν τα δίνετε γιατί είναι θέμα αλλαγής πολιτικής. Δεν τα θέλετε να τα δώσετε.
3: Το κράτος πρόνοια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες προληπτικές εξετάσεις που έγιναν είναι κράτος πρόνοια. Τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία τα οποία ανακαινίστηκαν είναι κράτος πρόνοιας. Το πολύ μεγάλο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικογένειας και Αλληλεγγύης
2: ανακαινίζεται κτίρια χωρίς να υπάρχουν οι υποδομές μέσα κτίρια.
3: Είναι κράτος πρόνοιας.
0: Μην το κάνετε αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Σας κάνω μια ερώτηση. Μια στιγμή. Δεν θέλω να πείτε όχι, να απαντήσετε σε αυτό. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει: εμάς κοστίζει στην πλήρη του ανάπτυξη 4 δις. Ένα ακόμα κάτι τον πρώτο. Μπορούμε. 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν τα κάνετε. Γιατί δεν τα κάνετε?
1: Τι εννοείτε, κύριε Σιμόπουλε?
3: Το ίδιο κάνει.
1: Ότι
3: το τέλος είναι 4 δις. Δεν είναι αθρηστικά 4 δις.
0: Τι
3: το καταλαβαίνετε τι
0: λέω?
3: Είναι κάθε χρόνο πρέπει να προσθέτουμε σορευτικά. Και στο τέλος είναι 4 δις.
1: Ναι, αυτό είναι 4 δις.
0: Ο κ. Τσουκαλάς είπε δεν είναι προσθέτω, είναι στο σύνολο 4 δις. Όχι, το απάντησε ο κ. Τσουκαλάς.
3: Είναι 4 δις. Όταν ένα 800 σταδιακά είναι στην τάξη. Και έρχομαι και λέω το πρόγραμμα αυτό είναι εκτός από αυτά τα οποία ήδη έχει
2: σταθεί. Αυτά τα 900 τα δίνετε ήδη, τι λέτε?
3: Ήδη, αυτό λέω.
2: Τα 900 τα δίνετε ήδη, κύριε Σιμόπουλε.
3: Είναι εκτός από αυτό το οποίο ήδη η κυβέρνηση.
1: Άρα εσείς, κύριε Σιμόπουλε, λέτε ότι πρέπει να προσθέσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Μια στιγμή. Περιμένετε να τελειώσει ο κύριο Σιμόπουλο, θα πάρει το λόγο. Περιμένετε, κύριε Τσουκαλά, μην το κάνετε.
1: Δεν σα ακούν οι ακροατές μας.
0: Να βοηθήσω. Ο κύριο Τσουκαλά έχει άλλη προσέγγιση. Να τελειώσει ο κύριο Σιμόπουλο, θα απαντήσει ο κύριο Τσουκαλά.
1: Ολοκληρώστε.
3: ΦΠΑ σε βασικά είδη. Ξέρετε πώς είναι αυτή η μείωση στα βασικά είδη. 20 ευρώ το μήνα για την οικογένεια. Καλοδεχούμενο. Μα οι μειώσεις τις οποίες κάναμε το φόρο εισοδήματος για τις οικογένειες με παιδιά είναι μεγαλύτερο όφελος από 20 ευρώ. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση πολιτική. Τα ίδια μας είπαν ότι θα μειώσουν ή θα καταργήσουν, θα μειώσουν τα εισιτήρια για τα
0: μέσα μαζική μεταφορά.
3: Για τους νέους ανθρώπους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ερχόμαστε εμείς και έχουμε αφορολόγητο λοιπόν, γιατί δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι έως 25 χρονών και βέβαια επεκτείνουμε αρκετά το μέτρο έως 30. Είναι μια άλλη πολιτική την οποία καλούμε τους πολίτες να επιβραβεύσουν. Εμείς λοιπόν φροντίζουμε επίσης με το δημοσιονομικό χώρο, με τα πλεονάσματα, να μειώνουμε τα βάρη από τις επόμενες γενιές. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έχει μία άλλη άποψη. Έχει ένα πρόγραμμα, το έχει καταθέσει. Η Νέα Δημοκρατία όμως, ό,τι λέει το κάνει. Και να μην μου απαντήσει για τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί και τον νόμο Κατρούγκαλου ακόμη, όσον αφορά τη σχέση των ασφαλιστικών εισφορών που γινόταν χαράτσι στο τέλος, το έχουμε καταργήσει. Αυτό που κάναμε με τις συντάξεις κυρίας ήταν μέσα στο νόμο Κατρούγκαλου. Την αναπλήρωση που έπρεπε να κάνουμε, που αυξήσαμε τα όρια αναπλήρωσης, ήταν όμως Κατρούγκαλου. Ακόμη και τον νόμο Κατρούγκαλου που μας κατηγορούν, σε μεγάλο βαθμό τον έχουμε ξυγλώσει. Εμείς λοιπόν ό,τι λέμε το κάνουμε. Το ΠΑΣΟΚ τάζει, στην αντιπολίτευση είναι και απέχει πολύ από το να είναι πρώτο κόμμα. Δικαίωμά τους είναι να το πιστεύουν. Εμείς όμως είναι πολύ πιθανό να είμαστε αυτοί που θα κληθούμε αυτά που λέμε να τα εφαρμόσουμε.
0: Πάντως απάντηση λοιπόν, σε αυτό που γύρω στο καλά, ότι τα λεφτά υπάρχουν αλλά δεν θέλετε να τα δώσετε και το κοστίζει τόσο, δεν δώσετε κύριε Σιμόπουλε.
3: Σας εξήγησα, πέρσι έδωσε η κυβέρνηση 2 δις. Φέτος είναι άλλα
0: 3,5
3: δις σταδιακά.
0: Κύριε Σουκαλάς λέει ότι δώσετε επιπλέον 3,5 δις φέτος.
3: Όχι, εγώ έτσι λέω ότι πέρσι τα μέτρα ήταν 2 δις περίπου μαζί με τα μέτρα τα οποία δόθηκαν τον Μάρτιο. Επίσης αυτό που λέω είναι, έρχονται και άλλα μέτρα και βέβαια όχι άλλα μέτρα προεκλογικά. Κάθε χρονιά το Μάρτιο η κυβέρνηση, ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν, ανάλογα με τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, παίρνει και άλλα μέτρα. Άρα λοιπόν εγώ περιμένω μέτρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πέρα από αυτό που κάναμε για το τέλος επιδιδέματος και ότι μειώσαμε κατά 1/3 τα τεκμήρια. Θα έρθουν και άλλα μέτρα. Αυτό που πρέπει οι πολίτες να κατανοήσουν, ότι εμείς ό,τι λέμε θα κληθούμε να το κάνουμε.
0: Και μάλιστα
3: θα το
0: απαντήστε,
3: κάνουμε
0: και το 27. Απαντήστε.
1: Κύριε Τσουκαλά.
4: Πρώτα απ' όλα ο κύριος Σιμόπουλος ξεκίνησε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ο κύριος Σιμόπουλος, μα ακούγομαι.
1: Πολύ καλά. Σας ακούμε τώρα.
3: Δεν είπα τη λέξη δεν υπάρχουν λεφτά.
4: Ναι.
3: Δεν είπα αυτή τη φράση.
1: Σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά.
4: Ο κύριος Σιμόπουλος ξεκίνησε από το ότι είναι πολλά αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ και κατέληξε ότι πάνω στα 3,5 δις που δώσει η Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν είναι
4: να δώσει
3: που τα λέτε, δεν αφρίζεται.
4: Δεν
3: είναι
4: καν έρευνα η κριτική. Αφήστε με, θα τα ακούω πολύ ώρα.
0: Αφήστε τον κύριε Σιμόπουλο, δεν σας διέκοψε.
4: Θα σας διέκοψε πολύ ώρα.
0: Τον διέκοψα εγώ.
4: Ελάτε
0: κύριε Τσουκαλά.
4: Κύριε Σεβελάκη, τα 2,2 δις που ανακοίνωσε τώρα είναι πάνω στα 540 που κόστιζε ήδη από πέρυσι το επίδομα. Είναι πάνω στα υπόλοιπα που κόστιζαν πέρυσι για τους φόρους. Είναι πάνω στο αφορολόγητο των παιδιών που πέρυσι ψηφίστηκε για τις οικογένειες. Και να μιλάμε σοβαρά. Πρέπει να μιλάμε και να βγάζει άκρη ο κόσμος. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αν ενώσουμε πόσα έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Συνεχίστε, κύριε Σουφέρα.
4: Αρχίσατε από την κριτική στην κοστολόγηση και μόλις είδατε πως δεν σας βγαίνει, πήγατε στο άλλο πρόγραμμα. Στο άλλο πρόγραμμα το οποίο και εσείς τα πιο πολλά που κάνετε.
0: Σας είπε ότι δίνει εισάξια, εισάξια που κοστίζουν λιγότερα από 3,5 δις όπως λέτε εσείς. Αυτό απάντησε ο κύριος Σιμόπουλος. Ότι δίνει εισάγια αυτά που λέτε εσείς και σημαντικότερα με λιγότερα λεφτά.
3: Μα τον ειδικό φόρο κατανάλωση τώρα με την επιδότηση. Ουσιαστικά επιδοτούμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
4: 3,5 έδωσε μόνο. 3,5 έδωσε μόνο σε έναν χρόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Φέτος.
4: Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας, τώρα για να το εξηγήσουμε.
3: Ναι. Γιατί τα οποία τα παρήγαγε η οικονομία.
4: Επικαλείται κτηριακή αναβάθμιση 170 κέντρων υγείας. Ναι. Καλό είναι να ανακαινήσει, αλλά δεν είναι σε εγγενή.
2: Η ένταξη των ηγετών
0: αφήστε να τελειώσει ο κ. Τσουκαλά.
4: Δεν είναι
2: ότι ενδιαφερόμαστε
0: για τον κράτο και την πρώτη
4: ναι. Βελτιώθηκε η λειτουργία των ΤΕΠ. Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά. Ελάτε. Κύριε Σιμόπουλε, αν μιλάτε, είναι ραδιόφωνο ταυτόχρονα. Δεν ακούει κανείς την αποφύση του αφιλιώς.
4: Να μας πει τη δική του άποψη, τη δική του άποψη για τη θέση Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας μόνο.
0: Α, περιμένετε να απαντήσει αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρον. Περιμένετε, όμως μη συνεχίσετε, καθίστε να απαντήσει.
2: Να απαντήσω λοιπόν. Προφανώς διαφωνώ, αλλά εγώ λέω ένα άλλο θέμα.
0: Θα το πούμε γιατί δεν ξέρουν οι ακροατές. Διαφωνείτε με την προσωπική άποψη Μαρινάκη, το επίδομα ανεργίας, ακούστε, 6 μηνών, να περιοριστεί στους 2 μήνες και να υπάρξει κίνητρο να μην κάθονται οι νέοι, αλλά να ψάχνουν δουλειά.
2: Το έχουμε νομοθετήσει. Το έχουμε νομοθετήσει αυτό που θα σας πω, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, και αυτό το οποίο ρωτάω, θέλω να δω, είναι αν εφαρμόζεται. Ξέρετε τι έχουμε νομοθετήσει?
0: Τι?
2: Αντί τα 6 να γίνουν 2. Mm. Όποιος βρίσκει δουλειά μέσα στο χρόνο που τρέχει το επίδομα ανεργίας, να συνεχίσει το επίδομα ανεργίας να είναι 50% ενώ θα αμείβεται από τη δουλειά του κανονικά.
0: Άλλο είναι αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Ο κ. Μαρινάκης είπε προσωπική μου γνώμη στους 2 μήνες το επίδομα ανεργίας.
2: Ναι. Σας λέω όμως ότι τι έχουμε νομοθετήσει. Επίσης έχουμε νομοθετήσει.
4: Να άρα υπάρχει παρακατάσταση. Καλό είναι, γιατί ο κύριος,
2: έχουμε νομοθετήσει και ένα τρίτο. Όταν έχεις δηλώσει το πεδίο στο οποίο ενδιαφέρεσαι να βρεις εργασία και σου προταθεί 3 φορές εργασία και αρνηθείς, να κόβεται το επίδομα. Θέλω να πω, είναι αυτά που είπα, γίνονται στα Σουηδικά, γίνεται στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Άρα λοιπόν ότι πρέπει να δούμε με άλλον τρόπο το επίδομα ανεργίας, ναι.
0: Ωραία.
2: Αλλά όχι
0: πρέπει
2: αυτό που είπε ως προσωπική
0: πρέπει
2: άποψη.
0: Να κλείσουμε. Μένουμε εδώ, διασταυρώσω το ταξίδι σας.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σιμόπουλο, τον κύριο Τσουκαλά. Θα το συνεχίσουμε. Έχουμε πολύ χρόνο στις κάλπες. Ευχαριστούμε πολύ και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Μόνο τους χορηγούς Γιάννη Καλαγευρέκη για να κλείσουμε. Θα πω την τροστή και εγώ, Λουκία, να πεις εσύ την MGD Energy. Λοιπόν. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και την δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Επίσης, με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Πάμε, MGD.
1: Λοιπόν, η MGD Energy, νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάστρων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα αύριο, εδώ θα είμαστε, 53 λεπτά μετά τις 4. Προωρά, έχει πολύ διαφήμιση, Λουκία. Αποχαιρετούμε.
1: Λοιπόν, αποχαιρετούμε. Να ευχαριστήσουμε Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευράκη και τη Φράνση στην παράσκηση και φυσικά όλους εσάς. Ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο.
0: Γεια σας και χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλη.
1: Φυσικά.
5: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Το Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις,
21: Να μείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και

0: Στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε, να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Well now, we call this the act of mating. But... there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Στεναχωριέσαι γυναίκα?
1: Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφι.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφι. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφι. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάω.

0: Πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
1: Να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Η Βόρεια έως 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι το Α των αθανάτων, είναι το Α της Ελλάδας και του κόσμου, είναι το πέλαγος μιας φωνής που σφράγισε την Ελλάδα και θα την σφραγίζει όσο υπάρχουν Έλληνες. Ήταν 14 Σεπτέμβρη του 2001, πριν από ακριβώς 25 χρόνια, όταν έφευγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Η Φρανς Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούσατε προηγουμένως και στο δελτίο ειδήσεων, μας το είπε η Πελαγία, στην αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές μετά τα νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Σε ό,τι αφορά τις θάλασσές μας, μετατράπηκαν για μία ακόμα φορά σε νεκροταφείο. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Εκεί λοιπόν είχαμε βυθισμένη λέμβο χτες το βράδυ, με 51 ανθρώπους να έχουν διασωθεί, 51 ναυαγοί, οι πρόσφυγες περισυνελέγησαν από δύο παραπλέοντα φορτηγά πλοία που βρισκόντουσαν κοντά στο ναυάγιο. Σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα συνολικά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιος από τους 25 αγνοούμενους. Και τώρα πάμε στο αυριανό θέμα. Αύριο Τρίτη αναμένεται να αποφυλακιστεί ένα ναζιστόμουτρο. Αύριο αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Μιλάμε για έναν τελεσίδικα καταδικασμένο χιτλερικό. Μιλάμε για ηγετικό στέλεχος μιας τελεσίδικα καταδικασμένης ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας. Τον αποφυλακίζουν λίγες μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τον αποφυλακίζουν αφού πρώτα το σύστημα που γεννάει και θρέφει τα ναζιστικά φίδια του επέτρεπε να πολιτεύεται μέσα από τη φυλακή. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από κουστούμια. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από γραβάτες. Αλλά η σβάστικα δεν κρύβεται. Ούτε οι μηχανισμοί των υπονόμων κρύβονται. Αυτοί οι μηχανισμοί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο είναι αυτοί που θα επιδιώξουν άλλοι να ξεχάσουμε και άλλοι να μας σερβίρουν τη χολέρα με όρους, και πάλι με όρους lifestyle. Όμως όλα όσα εκπροσωπεί αυτό το ναζιστόμουτρο και οι ομοειδείς του είναι εδώ.
1: Πεταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Ναζιστές.
4: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
5: Θα γίνει σαπούνι.
6: Ο αρχηγός, ζήτω στη Σεαφιέ, ζήτω η Μίτλη.
7: Ο ίδιος μας. Προσοχή. All right.

0: σημαίνεις μάλιστα συνθέσεως με αρχίες. Έτσι βλέπουν εμείς τους κοινωνικούς μας. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάμε με τα κεφάλια.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
2: Αίμα, φυλή, Χριστιανοί!
1: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Οι μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χριστιανοί! Ζήτω ο αρχηγός!
3: Ζήτω! Ζήτω! Ζήτω!
4: Ζήτω!
3: Ζήτω! Ζήτω!
4: Ζήτω!
3: Ζήτω!
4: Ζήτω!
5: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, δεν είναι άλλο. Ο σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
7: Όχι, βεβαίως.
5: Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
8: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Γιούντεν, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Γιούντεν, του πέσουν οι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Βάις Γιούντεν, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες αν θέλετε, οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευμά ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
9: Όχι, μην το κάνεις έτσι. Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
5: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στην Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όφλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη. Αλλά κάποτε, εάν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός και θα ευρεώσουμε.
10: Πέσατε και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
9: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
11: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45.
12: Υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και, εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο, δεν έχω καμία αντίρρηση.

0: δημοσία συμπάθεια. Έτσι. Να πάρουν εξουσίες με να καταργήσουν την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ αν θέλει να το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933 θα ήμουν μέλος του Προσεξικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα χαρούμενο γι' αυτό. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
1: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
0: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές και ξαπίτες είμαστε. Μακάρι όλοι μας με το τέλος της ζωής μας να μείνουμε πιστοί στην συνδέση. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής.
4: Ναι, είμαστε ναζιστές, να λέτε, για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο την αντικοινόμαστε, τόσο πιο ακραίοι θα είμαστε.
5: Μέσα είναι. Κουντικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτα. Να μας πεις Προδότη, Εβραίο, Κομμουνιστή, Αποδοχή.
4: Τι άλλο κακό δεν χειρότερο θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες?
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
4: Όχι βεβαίως. Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε, να πούμε. Κρυφτήκανε τον Ατάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι και πήραν αξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Ναι. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος λέει του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
4: Όχι βεβαίως.
7: Ο Δόκτωρ Κέμπελς έλεγε το εξής.
8: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
9: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και θα ελευθερώσουμε.
4: Τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: αυτού του χιτλερικού φυράματος λοιπόν εκπρόσωπος, αυτού του γκεσταμπίτικου εσμού καθρέφτης, αυτού του ναζιστικού βάλτου φίδι, είναι το ναζιστόμουτρο που αποφυλακίζουν αύριο. Όποιο και αν είναι το μακιγιάζ λοιπόν, όποια μπούργα και αν του φορέσουν, το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ, και οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν ήταν, είναι και θα είναι οι ταγματαλίτες.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι,
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real.
16: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
17: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
18: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
19: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
18: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
21: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.

0: Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε αυτή την αναβάθμιση κατηγορίας έχουν προχωρήσει οι δικαστικές αρχές. Έχουμε νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην δικογραφία. Το σοκ και η θλίψη είναι εδώ. Και αυτά εκφράστηκαν με το πλήθος κόσμου που αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή. Πάμε στο Θεοδόση Πανού, το συνάδελφό μου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Λίγο, κυρίες και κύριοι, αναμενόμενη ήταν η αναβάθμιση της κατηγορίας έπειτα από τα ευρήματα της ψηφιακής έρευνας που πραγματοποίησαν οι ειδικοί των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας στο επίμαχο μηχάνημα, το οποίο στην ώρα, πρέπει να σας πω, γιατί έχει ώρα, έχει μια απόκληση ίσως κάτι παραπάνω από μισή ώρα. Ωστόσο, και αυτό όμως είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε σε αυτό το ιατρείο, παρακαλώ πολύ η λέξη, σε εισαγωγικά. Από την ψηφιακή ανάλυση λοιπόν τι φαίνεται, και το πήρε στα χέρια του ο εισαγγελέας πριν ξεκινήσουν οι απολογίες των δύο γιατρών, του ζευγαριού. Δείχνει ότι το μηχάνημα το οποίο ξεκίνησε να δουλεύει, που σημαίνει ότι ήταν διασωληνωμένος εκεί ο γνωστός τραγουδιστής, του είχαν βάλει δηλαδή τους φλεβοκαθετήρες, από τον ένα φλεβοκαθετήρα φεύγει το αίμα, καθαρίζεται, και από τον άλλο φλεβοκαθετήρα στο έτερο χέρι μπαίνει ως καθαρισμένο αίμα, κάτι σαν αιμοκάθαρση δηλαδή. 10-15 λεπτά μετά τη λειτουργία του, γύρω στις 3 παρά, αρχίζει και δίνει τα πρώτα σήματα ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι δίνει αυξημένη αρτηριακή πίεση στον ασθενή, προκειμένου στον Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί αρχίζει και ηχεί ένας πρώτος συναγερμός. Εκεί ένα πολύ σοβαρό ερώτημα είναι, εφόσον βλέπουν αυξημένη αρτηριακή πίεση και είναι γιατροί, είναι γιατρός μάλλον, γιατί είναι η γυναίκα εκεί, δεν σταματάει αυτή την διαδικασία, γιατί ο ασθενής αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα? Είναι ένα ερώτημα. Έχει χύσει ένας δεύτερος συναγερμός, πάλι όσον αφορά το οξυγόνο αυτή τη φορά του ασθενούς, επίσης δεν κλείνει το μηχάνημα, και στο τέλος γύρω στις 4:20 χοντρικά εκεί κλείνει το μηχάνημα μόνο του, διότι δείχνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον ασθενή, δηλαδή έχει σταματήσει η καρδιά του. Αυτό θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι το σημείο θανάτου. Άρα λοιπόν, μέχρι την ειδοποίηση και να φτάσει στο εκάστοτε σημείο, έχουμε 49 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Χοντρικά 49 λεπτά. Οι ειδικοί λένε ότι στις πρώτες ενδείξεις ένας γιατρός καταλαβαίνει ότι πάει κάποιος για ανακοπή. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βοηθήσει τον ασθενή του, καλώντας παράλληλα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε μια οργανωμένη ιατρική μονάδα που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το επεισόδιο. Αυτά δεν έγινε. Ακόμα και
0: Θεοδόση, είναι μέσα σε αυτό το διάστημα των 50 λεπτών που ανταλλάσσουν φωτογραφίες με τον Μαζονάκη σε κατάρρευση?
1: Βεβαίως, μία φωτογραφία. Τώρα το αν την ανταλλάσσουν δεν το ξέρουμε ακόμα. Σίγουρα όμως η γιατρός δεν έχει τράβηξει μία φωτογραφία, έχει τράβηξει δύο φωτογραφίες. Η μία φωτογραφία είναι όταν ο Γιώργος Μαζονάκης είναι έτοιμος για την θεραπεία. Ο Θεός να την κάνει θεραπεία. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά. Προφανώς αυτή τη φωτογραφία τη χρειάζεται για την προσωπική διαφήμιση, γιατί αυτό το ιατρείο από στόμα σε στόμα είναι γνωστό. Από στόμα σε στόμα πάνε εκεί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την δίθεν αναζωογόνηση που κάνουν και πληρώνουν 6 και 10.000 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα και τουλάχιστον μόσα δείχνει η έρευνα, μέχρι να κληθεί διασώστης, ο τραγουδιστής είναι νεκρός ήδη 50 λεπτά.
1: Φαίνεται πως μέσα σε αυτό το διάστημα των 49 λεπτών ο Γιώργος Μαζονάκης έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό δηλαδή που υποστηρίζει η γιατρός στην προανακριτική της κατάθεση, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από το ιατρείο μου ζωντανός, δεν ισχύει. Ο Γιώργος Μαζονάκης από το ιατρείο τους, ο Θεός να το κάνει, έφυγε νεκρός. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό θεωρούν βέβαια οι αστυνομικοί. Έτσι έχουμε και την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανάτηφόρα έκθεση και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Που έγινε ο ενδεχόμενος δόλος, στο γιατί δεν ειδοποιείς άμεσα τους αρμοδίους, εν προκειμένου το ΕΚΑΒ να μεταφερθεί ο άνθρωπος σε μια δομή, και ίσως αυτή τη στιγμή εγώ να μην είμαι σε θέση να σας λέω αυτό το ρεπορτάζ, και εσύ να μην είσαι σε θέση να με καλύψεις για να μιλήσουμε για αυτό το ρεπορτάζ.
0: Από το σημείο που βρίσκεται αυτός ο χώρος, το ιατρείο, ο Ευαγγελισμός.
1: Δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
0: 5 λεπτά δεν είναι.
1: Όντως Καρνεάδου είναι.
0: 5 λεπτά είναι.
1: 16 και 21 καλείται το ΕΚΑΒ. 16 και 26 έχει φτάσει εκεί ο πρώτος διαστόσης και προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ακόμα και η ένεση αδρεναλίνης που έχουν κάνει τον Γιώργο Μαζονάκη δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, η σχέση τους με την ιατρική κατά πάσα πιθανότητα είναι ιδιαιτέρως επιδερμική. Γιατί το λέω αυτό? Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ειδικοί τι λένε και η διεθνής βιβλιογραφία? Ψάχνεις, το βρίσκεις, κατευθείαν ένεση αδρεναλίνης πάνω από 1 ή 2 μιλιγκράμ. 0,1
0: έδωσα. Μαθαίνουμε, και νομίζω είναι και αυτό στοιχείο της αστυνομικής έρευνας, ότι έψαχναν μέσα από το chat GPT να δουν πώς γίνεται η ανάνυψη ενός ανθρώπου.
1: Παθολόγος στην ειδικότητα ο σύζυγος Παύλα ιατρός, και έψαχναν στο διαδίκτυο να δουν πώς γίνεται ανάνυψη. Γι' αυτό εδώ γίνεται και ένα επιπλέον ερώτημα σε όλα αυτά που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Θα κοιτάξουν να δουν και τα πτυχία των ανθρώπων αυτών. Υπάρχει νόμιμη άδεια για το ιατρείο από το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, γιατί η ειδικότητα του 58χρονου είναι παθολόγος. Ο παθολόγος ψάχνει στο AI να δει πως γίνεται ανάνυψη. Ακούγεται λίγο περίεργο και λίγο προβληματικό, τουλάχιστον σε μένα που δεν γνωρίζω ιατρική και είμαι αδαής πάνω σε αυτά. Από τον παθολόγο νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα ξέρει πρώτο-δεύτερο έτος είναι, νομίζω, στο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Προφανώς συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι.
1: Κανονικότατα, διότι την Τρίτη θα απολογηθούν εκ νέου με την βαρύτατη πια κατηγορία της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο.
0: Θεοδόσιμο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις περιπτώσεις έρχονται οι διάφοροι και μας λένε: μα καλά, δεν είναι η ώρα τώρα να τα πούμε αυτά, να τα πούμε αργότερα. Και δεν τα λέμε ποτέ όμως. Δεν τα λένε ποτέ. Γιατί θα σας πω για ποια πράγματα μιλάω. Και δεν τα λένε ποτέ γιατί δεν θέλουν να τα πούνε. Γιατί είναι κομμάτια αυτού του συστήματος. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Για βάλε την κυρία αυτή. Για βάλε την.
2: Στη διάθεσή μου, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούσαμε, αυτή η κυρία που ακούσαμε, είναι η γιατρός Γάκα. Λανσάριζε το μηχάνημά της, το ακούσατε, το μηχάνημά της, το Super Duper, το 2023. Το 2023. Αυτό που ακούσατε δεν είναι διαφήμιση από τις πολλές που υπήρχαν. Δεν είναι καταχώρηση από τις πολλές που υπήρχαν. Αυτό που ακούσατε είναι η παρέμβαση της συγκεκριμένης κυρίας σε συνέδριο το 2023, και την ώρα που τα έλεγε αυτά στη διαδικτυακή της τότε παρέμβαση, από κάτω πέρναγαν οι φίρμες εκείνων των οργανισμών υπό την αιγίδα των οποίων ήταν το συγκεκριμένο συνέδριο, εκεί που πήγαινε η κυρία αυτή και λανσάριζε τα μηχανήματά της. Και από κάτω λοιπόν βλέπουμε ότι εκεί που λανσάριζε τα μηχανήματά της η κυρία, το έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, το έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και το έκανε παρουσία υπουργών της κυβέρνησης. Αυτά το 2023. Αλλά το 2026 ούτε η κυβέρνηση, όπως μας λέει ο Γεωργιάδης, ούτε ο ιατρικός σύλλογος, όπως μας λέει ο Πατούλης, γνωρίζανε τίποτα. Αλλά ήταν εκεί, σε εκείνο το συνέδριο, που ο τότε υπουργός υγείας, ο Πλεύρης, είχε προτείνει μάλιστα και πολύ σοβαρά να προσφέρονται, διαβάζω από εισαγωγικά, να προσφέρονται στους τουρίστες και κάποιες υπηρεσίες υγείας, προσέξτε, στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, κάποιες ιατρικές πράξεις όπως αισθητικές επεμβάσεις, αιμοκάθαρση. Δεν ξέρω αν κάποιος εκ των παρευρισκομένων ζήτησε το λόγο και είπε, τι είναι αυτά που λες βρε χαμένε, αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Αυτά ήταν στο ίδιο εκείνο συνέδριο που ακούσαμε την κυρία αυτή να διαφημίζει το μηχάνημά της. Αλλά σήμερα άκουγα εδώ στο Real τον Θεμιστοκλέους, τον υφυπουργό υγείας, να λέει σήμερα για την ανάγκη, λέει, θέσπισης αυστηρότερου πλαισίου. Και άκουσα και το Γεωργιάδη να λέει, να ζητάει συγγνώμη, λέει, για την αστοχία του συστήματος. Αστοχία? Για ποια αστοχία μιλάμε? Εδώ δεν πρόκειται περί αστοχίας. Εδώ πρόκειται περί συνενοχής. Εδώ πρόκειται περί συμμετοχής. Εδώ πρόκειται περί ηθοποίας. Εδώ πρόκειται περί υπόθαλψης. Και έρχονται λοιπόν τώρα να παραστήσουν και τους θεράποντες. Αλλά αυτό κάνουν σε όλα. Στα Τέμπη πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στον ΟΠΕΚΕΠΑ πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στις υποκλοπές πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στη φτωχοποίηση του λαού πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές και θα το πούμε δεκάδες εκατομμύρια φορές ακόμα. Δεν έχουν τσίπα. Και ξέρετε γιατί θα το λέμε? Γιατί αν συνηθίσουμε να μην έχουν τσίπα, θα γίνουμε σαν τα μούτρα τους.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, η κατάσταση, αλλάζω θέμα, η κατάσταση έτσι όπως διαγράφεται στην παγκόσμια οικονομία έχει χαρακτηριστικά αρμαγεδόνα. Έχουμε την τιμή του πετρελαίου, το Brent, να ξεπερνάει σήμερα, δεν ξέρω αν έχει φτάσει και τα 110 δολάρια το βαρέλι. Είναι ο Δημήτρης Χριστούγιας μαζί μας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο, πριν από λίγη ώρα ήταν στα 109 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει μειωθεί η τιμή του Brent, είναι περίπου στα 106 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας για άλλη μια μέρα όμως θετικό πρόσημο, είναι στο σύν 0,8%. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια πάρα πολύ υψηλή τιμή το Brent, που αποτυπώνεται και στις τιμές των καυσίμων, με συμπανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη 2,15, με συμπανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης 2,11. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάρει 13 λεπτά, έχει αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και το πετρέλαιο κίνησης περίπου 8 λεπτά. Μιλάμε για πολύ υψηλές τιμές, και το βασικότερο από όλα, Νίκο, είναι ότι οι προβλέψεις που κάνουν οι γνώσεις της αγοράς, έχουν μιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων και μου λένε ότι την Παρασκευή, εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά στη τιμή του πετρελαίου Brent, η αμόλυβδη βενζίνη ενδέχεται να φτάσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Καταλαβαίνεις για τι τιμή μιλάμε. Και το πετρέλαιο κίνησε στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ποια θα είναι η τιμή του. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως πρέπει να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου θα ήταν 1 ευρώ και 90 λεπτά περίπου. Δηλαδή 1.900 ευρώ ο τόνος από 1.100 που ήταν πέρυσι στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίναγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει για όλα αυτά. Πώς μπορεί να διευρυνθεί η περίμετρος του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να πάρουν περισσότερα χρήματα οι δικαιούχοι, εάν και κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, Νίκο, τα πράγματα καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά δύσκολα στον τομέα των καυσίμων.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. In the
3: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με...
7: Yeah!
8: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 0 77 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέ.

0: Επίσης, το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Ήταν περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather.
9: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι αύριο αποφυλακίζεται ένα χιτλεροειδές, ένα ναζιστόμουτρο που πάνω του καθρεφτίζεται η σβάστικα της Γκεστάπο και που μάλιστα έχει διαμηνήσει ότι έρχεται ως κομμάτι του πολιτικού συστήματος να συμμετάσχει στις εκλογές. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκεί που καταδικάστηκαν τελεσίδικα ως ναζιστική εγκληματική συμμορία, όταν τον ρωτούσαν αυτόν τον Λεβέντη εάν είναι ναζί, απαντούσε πω, εγώ ναζί, εμείς ναζί καθόλου. Διαβάζω. Ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που οι δημοκράτες ή μάλλον οι Εβραίοι, σύμφωνα με το στρατηγό Μεταξά, κήρυξαν στη Γερμανία, δεν σταματούσε την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού? Είναι βέβαιο ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν της παρακμιακής υποκουλτούρας που διεύρωσε τον λευκό άνθρωπο. Αυτά έχουν την υπογραφή του ναζιστόμουτρου, του Κασιδιάρη. Αυτά γράφτηκαν 20 Απρίλη του 2011 στο μόνιμο περιοδικό που έβγαζαν αυτή τη φυλάδα. Και ξέρετε, 24, όχι τυχαία, γιατί τότε γεννήθηκε το είδωλό τους, το είδαλμά τους. Γι' αυτό το ναζιστικό κατακάθι μιλάμε, γι' αυτό το καταδικασμένο σβαστικό φόρο. Το χιτλεροειδές που λατρεύει την ανανεωτική πορεία, το ρομαντισμό και το πνευματικό κίνημα του ναζισμού. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική γραμμή μας. Είναι μαζί μας ο καθηγητής δημοσίου δικαίου και κοινωνικής διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Θέλω να πω εισαγωγικά ότι παρακολούθησα το πώς εμπνέεται, με έψιλον είναι το εμπνέεται, τους θρασίδελους του ναζισμού, οι οποίοι έρχονται με τη μάσκα την οποία συνηθίζουν να κυκλοφοράνε από την εποχή που ήταν ταγματασφαλίτες, που έρχονται να απειλήσουν με το θρασίδηλο τρόπο τους κάτω από τις αναρτήσεις σας. Και το σημειώνω γιατί έχω ανάλογη εμπειρία, διαρκή εμπειρία, και να πω βεβαίως ότι αυτή η θρασίδηλία έχει μέτωπο απέναντί της. Θεωρήστε ότι είμαι μέρος αυτού του μετώπου?
1: Είμαι βέβαιος ότι έχετε υποστεί χειρότερα από μένα. Εγώ δεν είχα τόσο έντονες εμπειρίες από τέτοιου είδους επιθέσεις από ψευτοπροφίλ, από bots, από trolls, από αυτά τα φασιστοειδή, τα οποία όταν γράφεις κάτι που ενοχλεί, όταν καταγγέλεις αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξιάς και με την προσπάθεια του κυρίου Κασιδιάρη να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, χειδεολογούν, απειλούν, βρίζουν, αλλά προφανώς δεν μπορούν να πτωήσουν κανένα σοβαρό άνθρωπο.
0: Είναι προφανές ότι αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν, λοιπόν. Υπάρχουν. Υπάρχει ένας μηχανισμός, έτσι.
1: Υπάρχουν και σκοπεύω να το διερευνήσω ακόμη εντατικότερα τώρα που έγινα και προσωπικά μάρτυρας ή, αν θέλετε, θύμα τέτοιου τύπου, αν θέλετε, εγχειρημάτων. Διότι προφανώς υπάρχουν πλέον μηχανισμοί πέρα και από αυτά τα οποία βλέπουμε από τα ακροδεξιά και τα νεοναζιστικά μορφώματα, οι οποίοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν, να απειλήσουν, να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως είναι πιο ευάλωτοι από ό,τι είσαστε εσείς ή από ό,τι είμαι εγώ.
0: Πείτε μου, κύριε Κοντιάδη, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο θέλει να επιστρέψει, ή μάλλον να το ξεκινήσω διαφορετικά, έχουμε μία απόφαση του εφετείου και του εφετείου σε ό,τι αφορά την Χρυσή Αυγή, σε ό,τι αφορά την ηγετική της ομάδα, πότε κάποιος στερείται πολιτικών δικαιωμάτων?
1: Κοιτάξτε, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπάρξει σύμφωνα με το Σύνταγμα αν δεν έχουμε αμετάκλητη απόφαση. Όμως υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορά...
0: Αμετάκλητη απόφαση εννοούμε άριο πάγο πια, έτσι?
1: Εννοούμε άριο πάγο, ναι. Μετά από ανέρεση. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αφορά σήμερα τον κύριο Κασιδιάρη. Ο κύριος Κασιδιάρης μπορεί βέβαια να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής μόνος του σε μια εκλογική περιφέρεια χωρίς να υπάρχει συνδυασμός ή κόμμα από πίσω, και φυσικά σε αυτή την περίπτωση δεν έχει καμία τύχη. Μαθηματικά θα έπρεπε να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια το 3% της επικράτειας. Δεν βγαίνει μαθηματικά. Αυτό το οποίο προβλέπει η εκλογική μας νομοθεσία από το 2023 και έχει ήδη εφαρμοστεί τουλάχιστον 3 φορές με αφορμή τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη, είναι ότι όταν κάποια πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, η συμμετοχή τους στην ηγεσία, είτε την δεδηλωμένη, είτε την εικονική, είτε την υποκρυπτόμενη, δηλαδή την πραγματική ηγεσία, συνεπάγεται τον αποκλεισμό αυτού του κόμματος, μάλλον των συνδυασμών αυτού του κόμματος από τις εκλογές. Το είδαμε να συμβαίνει το Μάιο του 23 με το κόμμα Έλληνες, που ο Κασιδιάρης είχε δημιουργήσει και είχε δώσει την ηγεσία του σε κάποιον αφιπηρετήσαντα εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Κανελόπουλο. Έκρινε ο Άριος Πάγος ότι υποκρύπτεται ο Κασιδιάρης, δεν ανακηρύχθηκε ο συνδυασμός. Ένα μήνα αργότερα στις εκλογές του Ιουνίου του 23 εμφανίζεται με έναν συνδυασμό ανεξάρτητων υποψήφιων. Πάλι ο Άριος Πάγος λέει ότι υποκρύπτεται η προσπάθεια του Κασιδιάρη να ξεγελάσει το πολιτικό σύστημα με αυτό το σχηματισμό. Και φτάνουμε στην τρίτη περίπτωση, όπου πάλι εμφανίζεται ο Κασιδιάρης ως υποκρυπτόμενος ηγέτης των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές του 24.
0: Η κυροζήνη, όπως έλεγε ο άλλος εκεί.
1: Η κυροζήνη, ναι. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν ανακηρύσσεται πάλι το κόμμα, ο συνδυασμός του κόμματος για τις ευρωεκλογές του 24. Έχουμε τρεις περιπτώσεις λοιπόν. Και έχουμε και την περίπτωση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, την οποία κρίθηκε ότι αυτή η νομοθεσία είναι συνταγματική, και έχουμε την έκπτωση, μάλλον την ακύρωση εκλογής 3 βουλευτών των Σπαρτιατών. Εκεί είναι πιο σύνθετο το πράγμα, γιατί έχουμε κάτι το οποίο γίνεται εκ των υστέρων, μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών των Σπαρτιατών στις εκλογές του 23. Αλλά εν πάση περιπτώσει το βέβαιο είναι ότι έχουμε μία σειρά από αποφάσεις που κρίνουν συνταγματική τη σχετική νομοθεσία και αποκλείουν τον κύριο Κασιδιάρη από οποιαδήποτε συμμετοχή στις επόμενες εκλογές.
0: Πείτε μου, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο φιλοδοξεί να επιστρέψει αυτός ο Ναζί, πόσο όμοιο ή πόσο διαφορετικό είναι από εκείνο που τους έκανε αυτούς βουλευτές το 2010?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα το 2010 ήταν μια ακραία συνθήκη. Το 2012 για την ακρίβεια, που μπαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, υποψήφοι της Χρυσής Αυγής, είμαστε πάνω στα μνημόνια, είμαστε πάνω σε μια ακραία οικονομική εξαθλίωση της κοινωνίας, είμαστε σε ένα σοκ και βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά στο κοινοβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα δεν υπάρχει ένα καθεστώς φτωχοποίησης ή ερημοποίησης της υπαίθρου ή πάρα πολύ σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, αλλά πάντως θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές από το τότε. Και θα έλεγα επίσης ότι μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι γνωρίζουμε τι ήταν η Χρυσή Αυγή, γνωρίζουμε τι ήταν άνθρωποι όπως ο Κασιδιάρης που διεύθυναν αυτή την εγκληματική οργάνωση, γνωρίζουμε τα εγκλήματα που διέπραξαν, γνωρίζουμε ότι δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα και η επέτειος είναι 4 μέρες από σήμερα της δολοφονίας του. Έχουμε τις καταδίκες και σε πρώτο βαθμό και στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό φέτος. Έχουμε τη φυλάκισή τους, έχουμε την απαξίωσή τους. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα υπάρχουν υποστηριχτές τους. Δηλαδή το γεγονός ότι αποφυλακίζεται ένα πρόσωπο που καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για τη συνδιεύθυνση μιας νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, και είμαστε υποχρεωμένοι και εσείς και εγώ και όλα τα μέσα να σχολιάζουμε και να προσπαθούμε να δούμε τι προβλέπει ακριβώς ο νόμος, επειδή αυτός ο κύριος εξαγγέλει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος. Είναι μια πολύ σοβαρή αποτυχία. Βέβαια ενδεχομένως όχι τόσο σοβαρή όσο αυτά τα οποία βλέπουμε συνέβη στην Ευρώπη, όπου η ακροδεξιά πλέον διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία.
0: Πριν πάμε στα ευρωπαϊκά, θέλω να μου πείτε, επειδή αυτός ο τύπος είναι προφανές ότι θα επιχειρήσει να παραστήσει τον πολιτικά διοκόμενο, ο τύπος αυτός είναι πολιτικά διοκόμενος ή είναι ηγετικός στέλεχος μιας δολοφονικής ναζιστικής οργάνωσης, που μάλιστα στην περίπτωσή του το σύστημα λειτουργήσε και ευνοϊκά, γιατί δεν ξέρω καμιά άλλη εγκληματική οργάνωση ή κανένα άλλο εγκληματία καταδικασμένο να του επιτρέπεται να έχει πολιτική παρουσία, να έχει κάνει πολιτικές εκδηλώσεις, να διαφημίζει την ύπαρξή του μέσα από το μηντιακό σύστημα.
1: Και μέσα από τη φυλακή, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος το γεγονός ότι συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, ότι τους επιτρέπεται να έχουν αυτό το λόγο με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη φυλακή να μπορεί να κάνει εκπομπές ή να στέλνει, να ανεβάζει στο YouTube βίντεο κτλ. Κτλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι ενδεχομένως κάποιοι συνεχίζουν να θέλουν να συντηρήσουν αυτό το είδος τον πολιτικό λόγο και αυτό το είδος τα πολιτικά μορφώματα, τα οποία έχουν από πίσω τους, όπως είπατε, και όχι εσείς ούτε εγώ, το είπανε, δύο δικαστικές αποφάσεις, έχουν πίσω τους εγκλήματα, μια εγκληματική οργάνωση η οποία παρίστανε το πολιτικό κόμμα, δεδηλωμένα χρησιμοποιούσαν αυτομανδία του πολιτικού κόμματος για να επωφελούνται από τα προνόμια που τη χάνουν τα κόμματα και οι βουλευτές, ενώ είναι προφανώς διώκτες και αντίπαλοι και της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό παράλογο, αν δεν ήταν τόσο θλιβερό. Θα έλεγα δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στην επιστροφή ενός προσώπου, και με όλα τα μέσα να είναι στραμμένα σήμερα και αύριο σε αυτόν, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει ουδεμία ενασχόληση. Θα έπρεπε να είναι πλήρως απαξιωμένος.
0: Ξέρετε, αν ήταν στραμμένα δείχνοντας τη σβάστικα στο χεράκι του, ίσως να μην ήταν κακό. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ θα έχουμε ένα lifestyle πολιτικό καινούριο.
1: Δείχνοντας το δολοφονημένο Παύλο Φίσα,
0: ναι,
1: δείχνοντας το δολοφονημένο Σαχζάτ Λουκμάν, δείχνοντας τους εμόφυρτους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, δείχνοντας τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες με τα σοβαρά τραύματα που κινδύνευσε η ζωή τους, δείχνοντας τα δεκάδες θύματα της βίας αυτών των οργανώσεων, δείχνοντας το βίντεο από live εκπομπή στην οποία χειροδίκησε εναντίον, ήταν και βουλευτής νομίζω τότε η κυρία Κανέλη,
0: φυσικά,
1: και μπροστά στον τότε επίσης βουλευτή, τον κύριο Παυλόπουλο, πράγματα αδιανόητα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αυτά δείχνουν το ποιόν του προσώπου για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να συζητάμε, όχι μόνο εμείς αλλά όλα τα μέσα.
0: Θέλω να πάμε, πριν κλείσουμε, σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη της αναγέννησης, αλλά η Ευρώπη είναι το έδαφος όπου γεννήθηκαν και τα Auschwitz. Έχουμε λοιπόν τον φασισμό να ενισχύεται σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από τη Γαλλία και τη Γερμανία μέχρι την Ιταλία, τη Σκανδιναβία, την Ολλανδία, δεν μιλάω για τις βαλτικές χώρες, εκεί φτιάχνουν πια μνημεία υπέρ των ΕΣΕΣ. Πού τοποθετείτε μέσα σε αυτή την, ας την πω έτσι, νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα την Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, ακριβώς επειδή είχε να αντιμετωπίσει την ακραία οικονομική κρίση, τα μνημόνια και την άνοδο μιας εξόχως ακραίας και βίαιης οργάνωσης όπως ήταν η Χρυσή Αυγή, μια εγκληματική οργάνωση η οποία θα έλεγα ότι αν δεν ήταν τόσο βίαιη μπορεί να ήταν ακόμα σήμερα μπροστά μας. Να θυμίσω ότι μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής και των βουλευτών της, ήρθαν οι εκλογές του 2015, δύο χρόνια αργότερα, και αυτή η εγκληματική οργάνωση πήρε ένα ποσοστό άνω του 6% στις εκλογές του 2015. Έτσι. Αυτό δείχνει κάτι. Το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν θύλακες και ενδεχομένως μια σοβαρή επιρροή προσώπων όπως ο Κασιδιάρης δείχνει ότι ναι μεν στην Ελλάδα ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι φτάσανε σε αυτές τις ακρότητες, δεν έχουμε το ρεύμα που έχουν στις άλλες χώρες. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέγεται νέο ναζισμός, με τη βία και τις ακρότητες της Χρυσής Αυγής, και τον μεταναζισμό ή μεταφασισμό, που κάτω από ένα προσωπείο, όπως είναι το AfD στη Γερμανία, εναλλακτική για Γερμανία, ή όπως είναι το κόμμα της κυρίας Λεπέν στη Γαλλία, ή όπως είναι ο Φάρατ στην Αγγλία, ή όπως είναι τα αντίστοιχα μορφώματα στις βαλτικές χώρες και στην Πολωνία, σε όλες αυτές τις χώρες έχουν ένα μανδύα ο οποίος δεν πήρε, αν θέλετε, την έκταση που πήρε η Χρυσή Αυγή με τα τάγματα εφόδου κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν τρομάζει όπως τρόμαξε η Χρυσή Αυγή την κοινωνία και έχει φτάσει να διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία στη Μισή Ευρώπη.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Κοντιάδη. Ευχαριστώ, πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι η Ελλάδα φυσικά του Παύλου Φύσα. Εδώ είναι η Ελλάδα της Βιάννου. Εδώ είναι η Ελλάδα του Διστόμου. Εδώ είναι η Ελλάδα των Γαλαβρίτων. Η Ελλάδα του Χορτιάτη. Είναι η Ελλάδα των 200 της Κεσαριανής. Αυτή είναι η χώρα αυτή. Και επειδή ακριβώς είναι η χώρα των 200 της Κεσαριανής, μπορεί πολύ καλά να καταλαβαίνει τι βρίσκεται τελικά πίσω από τις γραβάτες αυτού του τύπου, πίσω από τα κουστούμάκια αυτού του τύπου, και να καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι η σβάστικα δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι αρχαιοναζιστικό σύμβολο. Καθάρματα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 61.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στο Θωμά, στον Παναγιώτη, Παουκάρα μου να είσαι καλά, Ελένη μου, σε φιλό, καλησπέρα στο Δήμο, στον Άγγελο, καλησπέρα στη Σοφία, στο Θανάση. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κάνε μου τη χάρη, στείλε μου πάλι το μήνυμα που μου είχε στείλει προχτές με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Τάνια μου να είσαι καλά, στη Μαρία, στον Νίκο, καλησπέρες στο φίλο το Real Blocker. Πολλές καλησπέρες στον κύριο Παπαζαχαρίου, στον Κωνσταντή, στη Μαργαρίτα. Γιάννη μου, αν μπορεί ένας να φτιάξει τον σημερινό Ολυμπιακό, σίγουρα είναι ο Τάκης, ο Λεμονής. Καλησπέρα στο φίλο το Γιώργο από την Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την μεγάλη παρέα. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τους ενεργειακούς στόχους σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσε αυτός ότι υπάρχει, λέει, συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Προχτές είχε κάνει τη σύσταση στον Ζελένσκι να πάψει η Ουκρανία να χτυπάει ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας. Στο μεταξύ πρέπει να σας πω ότι έχουμε δήλωση ενός βουλευτή του Ζελένσκι, του Γκορμπέγκο, έτσι τον λένε αυτόν. Είναι μια δήλωση η οποία έρχεται να αποκαλύψει το βάθος της ελληνικής εμπλοκής σε αυτό το σφαγείο της Ουκρανίας. Είναι μια δήλωση που έρχεται να αναδείξει τη χυδαιότητα όλων αυτών οι οποίοι παζαρεύουν για το ανθρώπινο κρέας, παζαρεύουν τα κανόνια τους. Με μοναδικό στόχο έναν, τη διασφάλιση του κεφαλαίου. Περί αυτού πρόκειται. Ο συγκεκριμένος τύπος λοιπόν μίλησε για τα παζάρια που γίνονται με την ελληνική κυβέρνηση ώστε να παραδοθούν στο Κίεβο βλήματα Patriot, όπως τα ακούτε. Το παζάρι γίνεται για την προστασία των εφοπλιστικών συμφερόντων, αφού η κυβέρνηση φέρεται να ζητά σαν αντάλλαγμα για την παράδοση του συστήματος των Patriot να μην χτυπιούνται πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών στη Μαύρη Θάλασσα και αλλού. Τι είπε λοιπόν αυτός, σας τα μεταφέρω. Η Ελλάδα απαιτεί από την Ουκρανία να μην επιτίθεται στα δεξαμενό πλοιά της σε ρώσικα λιμάνια σε αντάλλαγμα για τη μεταφορά πυράβλων για τα συστήματα Patriot, τα οποία πλησιάζουν στο τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο συγκεκριμένος, με το γνωστό ύφος που έχουν αυτοί μάλιστα, που πηγάζει και από την διαθεσιμότητα προφανώς της κυβέρνησης του Μητσοτάκη απέναντι στις εντολές των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είπε και τα εξής: δεν θα μας τεθούν όροι, είτε θα τα παραδώσετε, απευθύνεται στην Ελλάδα αυτός τώρα, έτσι, είτε θα τα ανακυκλώσετε, θα τα αποσυναρμολογήσετε για να γίνουν κομμάτια, θα φτιάξετε μενταγιόν από αυτά και θα τα φορέσετε στο λαιμό σας. Αυτά είπε αυτός ο σύμμαχος της Ελλάδας. Να σας πω ότι οι ναυτεργάτες συνεχίζουν να στέλνονται βέβαια στις θάλασσες του θανάτου. Μόνο στη Μαύρη Θάλασσα το τελευταίο διάστημα έχουν σκοτωθεί πάνω από 20 ναυτεργάτες. Το καθεστώς του Κιέβου έχει χτυπήσει πλοία ελληνικών συμφερόντων, εφοπλιστικών συμφερόντων, που συνήθως φορτώνουν στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας, που βεβαίως, προσέξτε, για εδώ έχουμε και το ενδιαφέρον του Τραμπ μεταξύ άλλων, που στη μετοχική του σύνθεση είναι ενεργειακή κολοσσή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Και τώρα λοιπόν θυμίζω εντελώς ακροθυγώς για την εμπλοκή της Ελλάδας και σε αυτό το σφαγείο, ότι το 2024 είχαν πάρει τους Stinger από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τους είχαν παραδώσει στην Ουκρανία. Τώρα το καλοκαίρι πήραν τους Patriot, όσους δεν έχουν στείλει στη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε, η Σαουδική Αραβία είναι η σύμμαχος της Τουρκίας μετά την τελευταία συμφωνία της Μέκας, και τους πήρανε, λέει, από την Κάρπαθο, που τους είχαν εκεί, που διαφήμιζαν ότι τους πήγαν στην Κάρπαθο κτλ. για να φυλάνε την αμερικανική βάση της Σούδας. Και βεβαίως αυτή είναι μια εξέλιξη που δείχνει το βαθμό εμπλοκής και των κινδύνων που σηματοδοτεί για τη χώρα και τον ελληνικό λαό η πολιτική του ευρωατλαντισμού, και αναδεικνύονται τα ψέματα των κυβερνώντων που ισχυρίζονται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν απειλεί, λέει, την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα, λέει, δεν είναι στόχος, ότι το Ιράν, λέει, δεν έχει τα μέσα να χτυπήσει ελληνικό έδαφος που συνδέεται με τους Αμερικάνους. Όλα αυτά, λοιπόν, όταν παίρνεις τους Πάτριο και το λες επισήμως, τους πάω στην Κρήτη για να φυλάνε την αμερικανική βάση, όλα αυτά καταραίουν με πάταγο, αλλά οι Αμερικανοτσολιάδες κορδώνονται κιόλας ότι υπηρετούν την πατρίδα. Προφανώς, γιατί η πατρίδα τους είναι το ΝΑΤΟ, γι' αυτό κομπορημώνουν κιόλας. Τώρα πρέπει να σας πω ότι είχαμε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό, το οποίο αποτυπώνει τις ολέθριες συνέπειες για το λαό από την πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία της υγείας σαν κόστος. Αυτοί θεωρούν το να έχουμε υγεία, νοσοκομεία, μονάδες, ότι είναι κόστος. Και είναι το περιστατικό στην Αίγινα. Μία γυναίκα κατέρευσε στην παραλία χτες το μεσημέρι και τελικά έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων που ήταν εκεί παρευρισκομένων να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς τη σκάρπα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των λουόμενων, το ασθενοφόρο από το κέντρο της Αίγινας έφτασε στην παραλία με μεγάλη καθυστέρηση, με 50 λεπτά καθυστέρηση, αφότου είχε ζητηθεί η βοήθεια. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση από την υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγεται η Αίγινα, ο λόγος, λέει, που δεν μπόρεσε να ξεκινήσει έγκαιρα το ασθενοφόρο ήταν ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο κέντρο υγείας ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών που συνοδεύει το ασθενοφόρο. Τι επιβεβαιώνεται, δηλαδή? Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι εδώ έχουμε τραγικές συνέπειες από την τραγική υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, και μάλιστα αυτή τη φορά στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Σαρονικού, με 13.000 μόνιμους κατοίκους και με ένα πληθυσμό που βεβαίως πολλαπλασιάζεται την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή είναι ένα κομμάτι της βιτρίνας και αυτό της λεγόμενης τουριστικής τους βιομηχανίας. Οι λουόμενοι εκεί κατήγγυλαν το γεγονός ότι στην κατά τα άλλα οργανωμένη παραλία δεν υπάρχει ούτε κατάλληλο προσωπικό, ούτε γιατρός, ούτε ναυαγοσώστης, ούτε κατάλληλος εξοπλισμός για παροχή πρώτης άμεσης βοήθειας σε έκτακτα περιστατικά. Και προσέξτε, αυτές οι τραγικές ελλείψεις και η υποστελέχωση που επικρατούν και στο κέντρο υγείας Αίγινας, όπως και στο ΕΚΑΒ, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην επιφάνεια. Είχαν έρθει με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια και πριν ακριβώς ένα χρόνο. Θυμάστε το θάνατο της άλλης γυναίκας, πάλι σε παραλία του νησιού, στα τέλη Αυγούστου του 2025, όταν η γυναίκα είχε ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς αισθήσεις, την επανέφερε ναυαγοσώστης παρέχοντάς τις πρώτες βοήθειες, αλλά τελικά πέθανε αφού δεν υπήρξε άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου ώστε να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Αυτά, ξέρετε που συμβαίνουν? Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που ο υπουργός υγείας είναι ο Γεωργιάδης, ο οποίος Γεωργιάδης μας είπε τις προάλλες ότι μυριάζουμε, η μύρλα δηλαδή, ότι μυριάζουμε και ότι δεν θα έπρεπε να μυριάζουμε εμείς οι μίζεροι, διότι όπως είπε, μία χώρα πηγαίνει καλά παγκοσμίως και είμαστε εμείς. Πήγαινε σε διάλειμμα. Real FM
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χυρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μιχάλη μου, για τον δουλευταρά, τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που θέλει 2 μήνες μόνο στο Ταμείο Ανεργίας για τους ανέργους, θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα. Τώρα θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο με τη βοήθεια της Τζέννης Κρυθαραέλα. Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσουμε, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συνεδρίασαν σήμερα στο Κάρντιφ και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η άνευ προηγουμένου συνάντηση διεξήχθη μετά την έκπληξη που προκάλεσε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Τόσο η Σκωτία όσο και η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται σήμερα από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός πρωτοφανές από το 1999, κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Να θυμίσουμε πως διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν ταχθεί κατά της οργάνωσης δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία, με εξαίρεση εκείνο το 2014 στη Σκωτία, όταν το 55% των όσων ψήφισαν τάχθηκε κατά της ανεξαρτησίας. Την περασμένη εβδομάδα πάντως η Downing Street απέκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πιστεύει στεναρά στην Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Τζέννη μου, θα μείνουμε εδώ και θα καταλάβεις και εσύ και οι ακροατές μας γιατί. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος Χαλβατζής, ο γραμματέας μου στην ΚΝΕ, ο ορισμός του κομμουνιστή, ένα παντοτινό σύμβολο της ιστορίας του κόμματος, της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ένα πρόσωπο που καθρεφτίζεται το καθάριο των οραμάτων μας, μια μορφή που ανήκει στο πάνθεον μετά τη μαλφή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός μας, έφυγε από τη ζωή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, ο Σπύρος για όλους τους κνήτες της γενιάς μου, ο πιο ανθρώπινος άνθρωπος, όπως έγραφε ο Μαγιακόφσκι, που μας ρωτούσαν πώς πρέπει να είναι οι κομμουνιστές και εμείς απαντούσαμε να, όπως αυτός, πηξίδα και διαβατήριο στα ταξίδια της συνείδησής μας, ήταν και θα είναι το σύμβολο, η υπόλοιψη και η τιμή μας. Σπύρο μου, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένων.
12: Στην τιμή που τα θέλεις, το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία, και ποιότητα, και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να

0: ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Εκτός δράσης για 20 μέρες θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο Βισέντε Ταμπόρδα, που τραυματίστηκε στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό για τη Super League. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Real Weather.
6: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Δεν πιστεύω να αναρωτηθεί κανείς γιατί ξεκινήσαμε έτσι.
1: Και
0: δεν πιστεύω,
1: δεν πιστεύω.
0: Δεν πιστεύω.
1: Ποιο είναι αυτό το σύστημα?
0: Αυτό το παλιό σύστημα.
1: Τι είναι αυτό το σύστημα
0: που θέλει να μας στείλει μια ώρα αρχίτερα στα Κυπαρίσια? Το σύστημα.
1: Το σύστημα.
0: Κοίτα να δεις, το σύστημα είναι μια λέξη που, που έχει πολλές έννοιες. Δηλαδή, παίζω 3-5-2.
1: Σύστημα.
0: Σύστημα. Ωραία, 3-5-2. Κατεβάζω την ομάδα με 3-5-2. Κατεβαίνει ο άλλος με 2-4 και με τσακίζει, μου πετάει 5 γκολ.
1: Βεβαίως.
0: Αλλάζω σύστημα.
1: Κάνεις μια αλλαγή στο σύστημα.
0: Παίζω 4-4-2.
1: Ναι.
0: Τα ίδια.
1: Τσακ.
0: Ναι. Α, καλά, εντάξει.
1: Μέχρι να βρεις το σωστό.
0: Σύστημα. Πάω και παίζω σύστημα στο πρακτορείο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μου λέει ο πράκτορας, αν πρόσεξε, αν παίξει σύστημα, μπορεί να μην πιάσει 5-1. Μπορεί να πιάσει μόνο το πεντάρι. Πιάνει 5-1 και δεν στο δίνει.
1: Ναι. Ναι. Είναι έτσι. Και αυτό.
0: Πόσες φορές στη ζωή σου θα πιάσει 5-1 και να μην στο δώσει?
1: Ναι. Είναι και αυτό.
0: Έτσι.
1: Είναι και αυτό.
0: Σύστημα. Έτσι. Έχω σύστημα στην εργασία μου. Δηλαδή. Με το που θα μπω, τακτοποιώ τα εισερχόμενα, ελέγχω τα εξερχόμενα, φτιάχνω τον καφέ μου. Υπάρχει ένα σύστημα, μια συστηματοποίηση. Έτσι ώστε, εντάξει, είναι και ρουτίνα λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως τουλάχιστον ξέρω πώς λειτουργώ. Σύστημα. Σύστημα, παλιό σύστημα. Είναι αυτό που απεργάζεται την εύρυθμη λειτουργία ενός τομέα.
1: Πια.
0: Έλα.
1: Πια, τι πια. Τι πια,
0: την τροποντινά εύρυθμη τομία λειτουργία ενός. Ναι, το είπα,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν. Όχι, να το πούμε σωστά.
0: Ανακοίνωση ιατρικού συλλόγου.
1: Όχι, περίμενε.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Το σύστημα.
0: Σωστά, το σύστημα.
1: Δεν θα λύσουμε τα
0: ζητήματα.
1: Βγαίνει,
0: πάει, ας πούμε, υπουργός σήμερα στην κυβέρνηση του. Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα. Θεός χωρέσει το Μαζονάκι, Θεός χωρέσει την ψυχούλα του. Είμαστε.
1: Πόσες μέρες είμαστε, Τετάρτη έφυγε από τη ζωή.
0: Τετάρτη, ναι.
1: Τετάρτη.
0: Εντάξει. Είμαστε θανατολάγνοι.
1: Πέντε μέρες.
0: Είμαστε θανατολάγνοι και μιλάω και για τον κλάδο μας. Είμαστε θανατολάγνοι. Η κάμερα μέσα στα μούτρα, έκλαιγε ο άλλος. Ρε μάστορα, κλαίει. Γαμώ την τρέλα σου, κλαίει. Άστο να κλάψει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, Μανώλη.
0: Εντάξει, ναι, είναι η δουλειά μας.
1: Περίμενε,
0: ξέρω,
1: περίμενε. Όχι, δεν θα πω αυτό. Δεν θα πω αυτό. Δεν θα πω αυτό. Πάμε λίγο όμως τα λίγο πιο βαριά, γιατί αυτό που περιγράφεις
0: έγινε
1: είναι
0: και
1: μια
0: βραδιά.
1: Εικόνα
0: έγινε
1: η οποία ενοχλεί.
0: Έγινε
1: είναι μια εικόνα
0: content,
1: που μπορεί να ενοχλεί. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Εμφανίζεται λοιπόν ο Υπουργός Υγείας στην κηδεία του Μαζονάκη. Καλώς. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
1: Και ξέφρασε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Πολύ σωστά.
1: Και ζήτησε συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, το Γιώργο Μαζονάκη.
0: Μπράβο.
1: Από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
0: Σίγουρα, από απατεώνες.
1: Σίγουρα, λέει, πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Έκανε λόγο για απατεώνες.
0: Πρώτα απ' όλα, ποιοι είναι οι απατεώνες? Έχουν αποδοθεί κατηγορίες, έχουν ασκηθεί διώξεις και δεν το ξέρω? Όχι. Ακόμα
1: πρέπει
0: όχι.
1: Να δούμε όμως τι έχει πάει στραβά.
0: Ποιοι είναι
1: Μανώλη.
0: Οι απατεώνες?
1: Μανώλη, να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Υπεύθυνος για το σύστημα, ποιος είναι? Εγώ. Ο υπάλληλος στον ηλεκτρισμό που ανοιγοκλίνει τους διακόπτες. Ποιος είναι υπεύθυνος για το σύστημα?
1: Θα σου πω κάτι. Αυτές τις ημέρες και το Σαββατοκύριακο προσπάθησα, ανεπιτυχώς το ομολογώ, να βρω ποιος είναι ο υπεύθυνος, ρε παιδί μου, να πούμε ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των ιατρείων και θα έπρεπε να το είχε βρει. Θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί αυτό. Δεν τα έχω καταφέρει, Μανώλη. Δεν τα έχω καταφέρει και επειδή βγήκε και αυτή η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, νομίζω ότι καταλαβαίνω γιατί δεν τα έχω καταφέρει.
0: Αφού περιγράφει.
1: Ως προς τι είναι αρμόδιος ιατρικός σύλλογος? Αδειοδότηση, έλεγχος, εποπτεία των ιατρείων.
0: Τι πάει να πει έλεγχος, εποπτεία?
1: Μισό λεπτάκι. Πάμε λοιπόν στο τέλος της ανακοίνωσης.
0: Τι είναι, συγγνώμη, έλεγχο που περίμενε?
1: Θα στυλίσω την απορία, Μανώλη. Θα στυλίσω.
0: Ναι.
1: Αν μπορέσω να στυλίσω, βέβαια. Θα προσπαθήσω να σου στυλίσω. Οι επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουν εκ του νόμου διοκτικές ή ελεγκτικές εξουσίες. Όπως
0: θα βάλουν QR code σε κάθε ιατρείο.
1: Φορείς.
0: QR code. Θα πηγαίνει η γιαγιά και θα
1: βεβαίως
0: πηγαίνει με το κινητό. Τάκ!
1: Περίμενε.
0: QR scanner.
1: Ναι, QR scanner, βεβαίως. Να βλέπεις τι είναι αυτό το ιατρείο, αν είναι νόμιμο και τι υπηρεσίες παρέχει. Αυτό είπε ο υπουργός.
0: Συγγνώμη, και άμα είναι νόμιμο και παρέχει και μπω μέσα και έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
1: Εκεί πάμε στο κομμάτι των ελέγχων.
0: Άι, καλά, εντάξει.
1: Εκεί πάμε στο κομμάτι των ελέγχων. Λέει λοιπόν ο ιατρικός σύλλογος ότι δεν έχει εκ του νόμου διοκτικές ή ελεγκτικές εξουσίες ο ιατρικός σύλλογος. Έτσι. Όπως άλλοι φορείς.
0: Δεν είπες πριν ελέγχει.
1: Ναι, λέει.
0: Πώς ελέγχει αφού δεν έχει ελεγκτικές εξουσίες. Ναι, τι ελέγχει.
1: Σου λέω στην ίδια ανακοίνωση.
0: Αν έχει τουαλέτα το ιατρείο,
1: είναι
0: αν έχει νυχτήρα για να πλένουν τα χέρια τους, αν έχει απολυματικό χώρο, αν έχει αποσμητικό χώρο, ναι, αν έχει περιοδικά, τι ελέγχει. Τι ελέγχει. Αν έχει βαμβάκι. Αν έχει καραμέλες για να. Αν άλλο περιμένει να φάει μια καραμελίτσα την ώρα που διαβάζει το περιοδικό του, τι ελέγχει.
1: Ναι.
0: Ελέγχει.
1: Ελέγχει.
0: Αλλά δεν έχει ελεγκτικές αρμοδιότητες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει όμως ελεγκτικές εξουσίες όπως έχει η αρχή διαφάνειας.
0: Τι σχέση έχει η αρχή διαφάνειας.
1: Στην αρχή διαφάνειας έχουν εντάξει τους ελεγκτές που ήταν παλιά οι ελεγκτές υγείας. Εκεί έχουν.
0: Οι ελεγκτές υγείας είναι στην αρχή διαφάνειας.
1: Ναι, έχει αλλάξει το σύστημα.
0: Εντάξει.
1: Το σύστημα έχει γίνει αλλιώς, κατάλαβες. Λοιπόν, και πώς καταλήγει η ανακοίνωση, Μανώλη.
0: Έλα, πες.
1: Ότι η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρείου, για τις πράξεις και παραλήψεις του επιστημονικά υπεύθυνου γιατρού, ανήκει πρωτίστως.
0: Έλα, πες το.
1: Στο γιατρό.
0: Άρα.
1: Ο οποίος παρέχει στον ασθενή.
0: Ατομική ευθύνη.
1: Αυτό.
0: Άρα, συγγνώμη,
1: ναι,
0: αφού υπάρχει ατομική ευθύνη του γιατρού,
1: ναι,
0: και ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορεί να ελέγξει.
1: Όχι.
0: Και δεν μπορεί να διώξει.
1: Δεν έχει ελεγκτικές.
0: Για ποιο λόγο υπάρχει ιατρικός σύλλογος.
1: Για άλλα πράγματα.
0: Που είναι πια. Α, τα αυτά που έλεγα πριν,
1: να
0: αν υπάρχει τουαλέτα, καραμελίτσες, περιοδικά.
1: Ναι. Κάνει επιτόπιους ελέγχους.
0: Συγγνώμη. Για να καταλάβω τώρα, γιατί μπερδεύτηκα λίγο.
1: Ναι.
0: Το σύστημα.
1: Ναι.
0: Θα ελεγχθεί τώρα επειδή πέθανε ο Μαζονάκης.
1: Ναι.
0: Άρα το σύστημα λειτουργούσε,
1: ναι,
0: και πριν το θάνατο του Μαζονάκη, όπως λειτουργούσε.
1: Βέβαια.
0: Και θα συνεχίσει πιθανότατα, λέω εγώ, να λειτουργεί μέχρι να ελεγχθεί και να δούμε πώς θα.
1: Αφού θα τα βρούμε τα κενά του συστήματος, δεν το είπαμε αυτό.
0: Μέχρι να τα βρούμε.
1: Ναι.
0: Άρα αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης, εγώ ξέρεις τι θέλω, να βρεθεί ένας άνθρωπος που είχε πάει και είχε κάνει πλασμαφαίρεση και να πήρε, παιδιά, εγώ να έκανα εγώ πλασμαφαίρεση, δεν έχει σημασία πόσα πλήρωσα, τα είχα και τα πλήρωσα, στην τελική από σας τα πήρα. Και ευχαριστώ το Θεό που δεν ήμουνα στη θέση εγώ του Μαζονάκη. Θέλω να σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει από αυτή την καρέκλα, τη ρημαδοκαρέκλα, και βγήκανε όπως βγήκανε, δεν ξέρω. Καλά, θέλω να πιστεύω. Γιατί μην έχει φύγει κανένας άλλος και δεν το μάθαμε ποτέ. Αλλά λέω τώρα, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Έτσι. Και θα σκέφτονται τώρα, φίλε ή μπρο, είμαι πολύ τυχερός. Μπρο μου, είμαι πολύ τυχερός.
1: Και πρόσεξε.
0: Που δεν πέθανα.
1: Και πρόσεξε, Μανώλη.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να μην είναι μία η καρέκλα.
0: Ναι,
1: γιατί είπες αυτή την καρέκλα.
0: Για το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει άλλα 10. Μπορεί να είναι το μοναδικό.
1: Πόσες
0: μπορεί...
1: είναι οι καρέκλες.
0: Δεν το ξέρω. Θα το σύστημα.
1: Το σύστημα, ναι.
0: Γιατί το σύστημα έχει πολλές μεταβλητές, να ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό και λέγεται σύστημα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί άμα το παίξεις, ξέρω, θα πληρώσεις ένα σκασμό λεφτά και μπορεί να βγει άλλος ένας και να σου σπάσει τα κέρδη στα δύο. Ενώ άμα το παίξεις σύστημα, σου δίνει πολλές μεταβλητές, αλλά μπορεί να χάσει την πρωτιά. Κατάλαβες. Το σύστημα, παιδί μου. Το σύστημα θα αντιμετωπίσει όλα. Ρε, παραιτηθείτε ρε και πηγαίνετε σπίτια σας. Σηκωθείτε, φύγετε. Σηκωθείτε, φύγετε. Όλοι μαζί. Είναι ντροπή. Που μιλάμε για την υγεία. Α, συγγνώμη, ξέχασα.
1: Για πες.
0: Ξέχασα.
1: Τι.
0: Στην Αίγινα. Γελάω. Ισραηλινής καταγωγής Ελληνίδα 56 ετών πέθανε στην παραλία. 55 λεπτά της κάναν κάρπα. Γιατί δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός να φύγει από το ιατρικό κέντρο και να πάει συνοδεία με τον ασθενοφόρο, γιατί αν έφευγε θα άφηνε το ιατρικό κέντρο χωρίς γιατρό. Άρα στην Αίγινα δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή δεν θα υπάρχει ασθενοφόρο, ή δεν θα υπάρχει γιατρός.
1: Ναι, ένα από τα δύο.
0: Σε κάθε περίπτωση θα πεθάνεις. Δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία. Θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις επειδή δεν έχει ασθενοφόρο. Μπορεί. Θα πεθάνεις επειδή δεν έχει γιατρό. Μπορεί. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Θα πεθάνεις. Άμα πας στην Αίγινα και σου κάτσει, δεν έχει σωτηρία. Δεν έχει, ρε παιδί μου, σωτηρία. Τι να κάνουμε. Πέρσι η γυναίκα πέθανε γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου.
1: Ναι.
0: Φέτος πέθανε γιατί δεν υπήρχε γιατρός.
1: Υπήρχε όμως οδηγός ασθενοφόρου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα. Δεν φταίει ή Αίγινα φταίει.
1: Ναι, φταίει Αίγινα. Πρωτίστως φταίει Αίγινα. Και επίσης και το σύστημα εκεί μπορεί να έχει κάποια προβλήματα.
0: Το σύστημα.
1: Ε. Δηλαδή το σύστημα γιατρός, ασθενοφόρο, ασθενοφόρο, γιατρός.
0: Είναι συστημικό το θέμα καθαρά.
1: Καθαρά και ξεκάθαρα.
0: Είναι καθαρά συστημικό και το θέμα.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Θα τα βάλουμε με το σύστημα.
0: Λοιπόν, περίμενε. Η ευθύνη θα το αυτό πρέπει να το βάλουν δίπλα στον όρκο του Ιπποκράτη. Ο όρκος. Που είναι ιερό πράγμα. Η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρίου, για τις πράξεις και παραλήψεις του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού ανήκει πρωτίστως στον ιατρό. Είναι ξεκάθαρο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Είμαστε εδώ, έχουμε τις λύσεις, φέρτε μας τα προβλήματα.
1: Βεβαίως. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πιστεύεις θα σου απαντήσω.
1: Αν τυχόν έχεις κάποια ιδέα, γιατί πραγματικά.
0: Σ' ακούω.
1: Λοιπόν. Λέει ότι από το 2024 έως σήμερα έχουν ελεγχθεί, έχουν γίνει 1000 έλεγχοι δειγματοληπτικά ή μετά από καταγγελία. Γιατί αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται, γίνονται για να γίνουν κάποιες συστάσεις. Για ποιο λόγο γίνονται αυτοί οι έλεγχοι?
0: Τι έλεγχοι είναι πρώτα απ' όλα?
1: Τι έλεγχοι είναι αυτοί?
0: Πάνε και βλέπουν τι. Αν ο οδοντίατρος έχει οδοντιατρική καρέκλα.
1: Ναι.
0: Αν ο παθολόγος, ξέρω εγώ, έχει παυσίπονες ενέσεις ή ο ορθοπαιδικός. Αν ο ορθοπαιδικός, ξέρω εγώ, έχει κορτιζόνη για να αντιμετωπίσει.
1: Κοίταξε,
0: ένα. Κοίταξε. Τι έλεγχο.
1: Πρόσεχε.
0: Πάνε.
1: Το λέει εδώ κάτι, να σου το πω. Αφορά ο έλεγχος, έτσι. Αφορά καταρχάς στην παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου γιατρού.
0: Αν εκεί.
1: Ως προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία του φορέα. Έλεγχος του χώρου. Αυτά που.
0: Περίμενε. Ναι. Προφανώς, άμα έχει ένα. Άμα ναι. Παρδάλης ανοίξει ένα ιατρείο. Και πάνε και του κάνουν έλεγχο. Πού είναι ο Παρδάλης?
1: Ναι.
0: Στη λαϊκή.
1: Ναι.
0: Κάνει στη λαϊκή.
1: Γιατί λειτουργεί το γιατρείο, αφού είναι. Σωστά. Άρα πρώτα αυτό. Όχι, να τα ξεκαθαρίζουμε, Μανώλη.
0: Ελέγχου, ναι. Μάλλον ο γιατρός είναι ο γιατρός.
1: Είναι ο γιατρός.
0: Ωραία.
1: Ο χώρος. Προκειμένου να διαπιστωθεί.
0: Αν δουλεύει το καζανάκι.
1: Ότι πράγματι το γιατρείο λειτουργεί σε χώρους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην υποβληθήσα κάτοψη του εξοπλισμού και γέννη της λειτουργίας του.
0: Ο δεν τσαντήρι δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, έχεις την κάτοψη. Πηγαίνεις εκεί, ελέγχεις. Είναι αυτό ή έχουν βάλει κάτι. Ναι. Έχουν κάνει κάποια επέκταση του χώρου.
0: Και παίρνουν πολεοδομικά σχέδια.
1: Αφού λέει κάτοψη εδώ, Βερμανό, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή, παίρνουν το σχέδιο και βλέπουν μήπως έχει κάνει και δεύτερο δωμάτιο. Τι λες τώρα.
1: Μα εγώ σου λέω ότι
0: δηλαδή έχει κλείσει τον ημιπαίθριο, τι θα κάνει ο ιατρικός σύλλογος παρέμβαση στο
1: κλιματολόγιο. Σου διαβάζω την ανακοίνωση του ιατρικού συλλόγου Αθηνών.
0: Ωραία,
1: και ελέγχει επίσης ότι τηρούνται οι όροι υγιεινής.
0: Αυτό τότε προφανώς.
1: Ναι. Η νόμιμη λειτουργία του φορέα. Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ποια είναι η νόμιμη λειτουργία του φορέα?
1: Έχει, ρε παιδί μου, άδεια. Ότι είναι νόμιμη λειτουργία. Νομίμως λειτουργεί.
0: Δεν έχει δώσει άδεια ο ιατρικός συλλόγος.
1: Ναι, να το επιβεβαιώσουμε αυτό το πράγμα.
0: Πώς ανοίγεις ιατρείο χωρίς να έχεις πάρει άδεια από τον ιατρικό σύλλογο? Έχει ταμπελάκια απ' έξω.
1: Και η παροχή υπηρεσιών υγείας επίσης ελέγχονται. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λέει, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί τη λειτουργία σε πάνω από 15.000 φορείς καθημερινά.
0: Καθημερινά προφανώς και δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα.
0: Περίμενε, ναι. Αυτό προφανώς και δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Δειγματοληπτικά γίνεται, προφανώς δεν γίνεται. Ούτε σε καθημερινή βάση μπορεί, ούτε σε αιτήσια δεν μπορεί να γίνει 15.000.
1: Χωρίς εντοποίηση, φαντάζομαι. Πριν πηγαίνουν, δηλαδή ευνηδιαστικά, αυτό θέλω να πω.
0: Κανονικά, ναι.
1: Ναι.
0: Κανονικά, ναι. Αυτό. Περίμενε. Αυτό είναι λογικό.
1: Τριμελής είναι η επιτροπή. Είναι. Ένα μέλος του, του διοικητικού συμβουλίου.
0: Καλά, αυτά τα έχει πει και ο Βαμβακούλας. Θα κάνουμε μια τριμελή επιτροπή από 5 άτομα.
1: Μην είσαι τέτοιος. Ένας γιατρός μέλος του ιατρικού συλλόγου και ένας μηχανικός. Αυτοί βγάζουν την βεβαίωση λειτουργίας.
0: Και μηχανικός.
1: Ναι.
0: Τι είναι ένας γιατρός, είναι, τι άλλο είναι.
1: Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιατρικού συλλόγου.
0: Που και αυτός γιατρός πρέπει να είναι.
1: Ναι, για ένα δεύτερος γιατρός μέλος.
0: Άρα δύο γιατροί.
1: Ναι.
0: Και ένας μηχανικός
1: για την αυτοψία του χώρου. Που κυκλοδοτεί για την έκδοση της βεβαίωσης. Αυτό.
0: Το λύσαμε.
1: Το λύσαμε.
0: Έτσι δεν είπε ο υπουργός, θα το λύσουμε.
1: Έτσι είπε.
0: Δεν το λύσαμε, θα το λύσουμε.
1: Θα το λύσουμε.
0: Άρα.
1: Θα το λύσουμε.
0: Άρα. Να λέμε καλά που πέθανε ο Μαζονάκης και θα λυθεί το πρόβλημα. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι. Αυτό δεν είναι. Καταλαβαίνω λάθος. Κρίμα και λυπούμαστε όλοι, αλλά αν δεν συνέβαινε, δεν θα παίρναμε χαμπάρι ότι το σύστημα παίζει μπαλίτσα κάτω από τα πόδια μας και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι και πληρώνουμε ξενοδοχείο. Όχι. Εύκολα.
1: Εύκολα.
0: Εντάξει. Έχει τραγουδήσει ο Καζατζίδης. Περίμενε. Το σύστημα είναι ένοχο. Έτσι μας λέει εδώ η κυρία Ιωάννα. Θες τώρα το πιο ωραίο. Τώρα με βάζει σε σκέψη σοφότσα από κάρα.
1: Για πες.
0: Φαντάζεσαι να γίνει έλεγχος και να τα έχουν δηλώσει όντως τα μηχανήματα στον ιατρικό σύλλογο. Ξέρω εγώ, μπορεί να λέει.
1: Τι να σου πω τώρα. Θυμίζω ότι αυτή ήταν η πρώτη δήλωση που είχε κάνει ο δικηγόρος των δύο γιατρών, έτσι. Ότι τα μηχανήματα
0: καθοδέρησης
1: έχουν.
0: Και ο δικηγόρος τώρα είναι.
1: Όχι, λέω ότι αυτό μου θυμίζει τη δήλωση αυτή, ότι έχουν δηλωθεί, αλλά εδώ πέρα διαψεύδεται αυτό το πράγμα επισήμως από τον ιατρικό σύλλογο. Ενώ τι να σου πω.
0: Εντάξει, αν υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Κλείνουμε. Α, για τους τίτλους.
1: Κλείνουμε για τους τίτλους.
0: Εντάξει.
1: Και θα πάμε στο θέμα της Έγινας. Μετά
0: το μήνυμα που έχει στείλει ο Φώτσα Παοκάρα, το είδες? Τις φωτογραφίες είδες?
1: Όχι, δεν τις είδα. Δεν έχω δει κανένα μήνυμα.
0: Έλα, δες τις φωτογραφίες. 9:27.
1: Θα τα δω τώρα.
0: Πάμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές πρόβλημα.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafiledia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Και θα βάλουμε μετά το σύστημα, είναι ενοχό, θα το βάλουμε μετά.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβα που μου είπε η Μαρία να το βάλουμε. Εντάξει.
0: Να το ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Ότι σύστημα. Σήμερα έχει την τιμητική του το σύστημα.
1: Σύστημα.
0: Έτσι. Τι σύστημα λειτουργήσε στην Αίγινα.
1: Έλα.
0: Τι σύστημα, λέω, λειτουργήσε άραγε στην Αίγινα.
1: Πάμε και όπου μας βγάλει. Πάμε και όπου
0: αυτό,
1: βγει.
0: Πάμε και όπου βγει.
1: Πάμε και όπου βγει.
0: Mm. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μέρη Αγρογιάννη, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ, των νοσοκομειακών γιατρών δηλαδή. Καλησπέρα σας, κυρία Αγρογιάννη.
2: Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
1: Γεια σας, κυρία Αγρογιάννη.
2: Γεια σας.
0: Μπορείτε λίγο έτσι να μας δώσετε μια εικόνα, τι συνέβη στην Αίγινα χθες?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που συνέβη χθες στην Αίγινα το είδαμε όλοι με τα σοκαριστικά βίντεο, με μια γυναίκα που ήταν στην παραλία χωρίς σφιγμό, με κάποιους που βρέθηκαν εκεί τυχαία να προσπαθούν να τις κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ το ασθενοφόρο ήρθε 50 λεπτά μετά. Και νομίζω ότι κανένας πραγματικά δεν είναι άμυρος ευθυνών για αυτή την κατάσταση, γιατί στην Αίγινα έχουμε ξαναγίνει μάρτυρες του ίδιου ακριβούς περιστατικού.
1: Περίπου ένα χρόνο πριν.
2: Ναι, ναι.
1: Που βέβαια τότε υπήρχε θέμα με τις βάρδιες των οδηγών, των ασθενοφόρων.
2: Στο ασθενοφόρο. Mm. Και μετά από αυτό, και παρά τις επικοινωνιακές κορώνες τότε και παρά τις προσπάθειες, αν θυμάστε, και του Υπουργείου και της Υγειονομικής Περιφέρειας να φορτώσουν τις ευθύνες στους ίδιους τους εργαζόμενους, που δήθεν από αμέλειά τους δεν είχαν πρόγραμμα, όχι επειδή δεν έφταναν, το χειμώνα. Όχι απλά δεν ενισχύθηκε το κέντρο υγείας, αλλά αποδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο. Εμείς είχαμε επανέλθει το Φεβρουάριο με μια δεύτερη καταγγελία, που λέγαμε ότι μετά από κάποιους μήνες από αυτό το σοκαριστικό γεγονός, όχι απλά δεν είχαν προσληφθεί παραπάνω υγειονομικοί, αλλά είχαν μειωθεί οι εργαζόμενοι. Υπήρχαν μέρες που ήταν ακάλυπτες οι βάρδιες από γιατρούς και σε άλλες μέρες ακάλυπτες από νοσηλευτές. Και φτάσαμε πάλι να γινόμαστε μάρτυρες ενός ίδιου συμβάντος αυτό το καλοκαίρι, με μια γυναίκα στην παραλία που, από ό,τι ενημερωθήκαμε, ασθενοφόρο υπήρχε. Ωστόσο, στο ασθενοφόρο δεν υπάρχει ούτε δεύτερος διασώστης, ούτε γιατρός. Δηλαδή, υπάρχει μόνο ένας οδηγός και υπάρχει μόνο ένα ασθενοφόρο, το οποίο μπορεί να χρειαστεί 30 και 40 και 50 λεπτά για να φτάσει από το ένα μέρος του νησιού στο άλλο. Σε ένα νησί που έχει 15.000 κατοίκους και έχει και πόσους επισκέπτες το καλοκαίρι και πόσους τα Σαββατοκύριακα.
1: Και είναι μισή ώρα από
0: τον
1: Πειραιά.
0: Από τον Πειραιά. Είναι πολύ κοντά στον Πειραιά.
2: Είναι μισή ώρα από τον Πειραιά.
1: Δηλαδή είναι νομαρχία Πειραιά. Mm-hmm.
2: Ναι, και είναι μια κατάσταση που πραγματικά αφήνει τους κατοίκους εκεί πέρα και τους επισκέπτες πραγματικά στην τύχη τους. Και δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, δυστυχώς. Και δεν αφορά μόνο την Αίγινα.
1: Μισό λεπτό, κυρία Αγρογιάννη, τώρα. Γιατί από το έχουμε τρεις οδηγούς, άρα τρεις βάρδιες, άρα δεν γίνεται, πέρσι.
2: Mm-hmm.
1: Πήγαμε στο έχουμε ασθενοφόρο, αλλά δεν έχουμε γιατρό.
2: Δεν έχουμε γιατρό, ναι.
1: Ή δεν έχουμε διασώστη. Δηλαδή,
2: όπως καταλαβαίνετε, σε έναν ασθενή που είναι σε ανακοπή ή σε έναν ασθενή με ένα βαρύ τροχαίο ή κάποιο τέτοιο συμβάν, ναι,
1: θέλει ένα διασώστη ή ένα γιατρό.
2: Χρειάζεται κάποιος εκεί να του δώσει άμεσα τις πρώτες βοήθειες.
1: Ναι. Βέβαια.
2: Προφανώς χρειάζεται και ένα δεύτερο ή και ένα τρίτο ασθενοφόρο. Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι που ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους έχει ένα ασθενοφόρο. Αν συμβούν δύο συμβάντα την ίδια στιγμή, θα διαλέξουν ποιον θα πάρουν και ποιον θα αφήσουν.
1: Δεν είναι προφανές αυτό?
2: Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα.
1: Θα πάνε με βάση τη σοβαρότητα και το ηλικιακό κριτήριο. Μη σας τα λέω εγώ.
2: Είναι πράγματα τα οποία.
1: Αυτά δεν είναι τα κριτήρια του γιατρού. Αυτά δεν είναι τα κριτήρια όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πολλαπλά περιστατικά.
2: Αυτά δυστυχώς είναι τα κριτήρια ενός συστήματος υγείας που λειτουργεί με βάση το κόστος και λειτουργεί σε συνθήκες ακραίας υποστελέχωσης και, αν θέλετε, και ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης. Γιατί σε μεγάλα νοσοκομεία, επειδή ακριβώς δεν μπορούν να καλυφθούν από ασθενοφόρα, υπάρχουν και οι διακομιδές που έχουν ιδιωτικά ασθενοφόρα. Ή γενικά υπάρχει μία αποδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρείων, γιατί υπάρχουν δεκάδες ιδιωτικά μαγαζιά τα οποία τεπηδάνε από εδώ και από εκεί.
1: Ιδιωτικά μαγαζιά?
2: Ιδιωτικά μαγαζιά, ακριβώς, τα οποία τα είδαμε και τις τελευταίες μέρες με το χειρότερο τρόπο, νομίζω.
1: Συγγνώμη, δεν είναι δηλωμένα αυτά στους ιατρικούς συλλόγους, δεν είναι. Δεν τα γνωρίζαμε.
2: Προφανώς και τα γνωρίζαμε και προφανώς γνωρίζουμε και καταγγέλουμε και σαν ενώσεις και σαν ομοσπονδίες το τι σημαίνει να μπαίνει στα βασικός όρος της λειτουργίας μιας μονάδας υγείας το κέρδος και το τι σημαίνει να μην γίνονται έλεγχοι, γιατί αυτό που βγήκε και ομολόγησε, αν θέλετε, και ο Ιατρικός Σύλλογος ήταν ότι στο 30% γίνονται έλεγχοι δειγματοληπτικά.
1: Μισό λεπτό. Καλά, αυτό επί συνόλου 15.000 ιατρίων, το έλεγα πριν. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί το σύστημα όλο. Εγώ σε αυτό πάνω δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί έχει ένα στοιχείο τέλος πάντων που είναι πραγματικό. Αλλά μισό λεπτό, διαβάζω και θέλω το σχόλιο σας. Βέβαια, εσείς είστε νοσοκομιακή γιατρός, αλλά δεν έχει σημασία. Λέει λοιπόν στην ανακοίνωσή του σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος, η ευθύνη για τη λειτουργία, δεν έχει, αφού λέει ότι οι επιτροπές αυτές που ελέγχουν δεν έχουν εκ του νόμου διοκτικές, προφανώς, ή ελεκτικές εξουσίες, που εγώ δεν το καταλαβαίνω, άμα δεν έχουν τη μία εξουσία και την άλλη, τι έχουν, το ποτήρι, τι, πρόσφατα. Το προσπερνάμε. Η ευθύνη, λέει, για τη λειτουργία ενός ιατρείου, για τις πράξεις και παραλήψεις του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού, ανήκει πρωτίστως στον ιατρό, ο οποίος παρέχει στον ασθενή του πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία. Άρα, γιατί τους χρειαζόμαστε τους ιατρικούς συλλόγους, για να εγγράφονται όσοι ακολουθούν το επάγγελμα και μπαίνουν στην ιατρική? Δεν έχω καταλάβει. Ποιος είναι ο ρόλος?
2: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που είδα και νομίζω αυτό που είδαμε όλοι.
1: Ατομική ευθύνη πρώτα απ' όλα, έτσι.
2: Είναι ατομική ευθύνη ακριβώς. Ατομική ευθύνη στον ασθενή, που η μόνιμη υποδόση είναι μην ακούτε, ρώτα το γιατρό σου. Το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, το ρώτα το γιατρό σου, αν είχε εξασφαλίσει το κράτος να έχουν όλοι από ένα
1: το
2: γιατρό.
1: Ρώτα
2: για
1: το
2: να
1: γιατρό
2: ρωτάτε.
1: Είναι σωστό, γιατί εκεί θα απευθυνθείς.
2: Θα ήταν πολύ καλό αν είχε εξασφαλίσει το κράτος να έχουν όλοι ένα γιατρό για να
1: υπήρχε,
2: ρωτάνε.
1: Σωστά.
2: Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και αυτό το βλέπουμε και οι νοσοκομιακοί γιατροί, που υπάρχουν ασθενείς που για ένα πάρα πολύ απλό ζήτημα αναγκάζονται να έρθουν στα νοσοκομεία γιατί δεν έχουν γιατρό. Οπότε το ρώτα το γιατρό σου και εσύ είσαι υπεύθυνο να κρίνεις αν μια θεραπεία είναι σωστή ή όχι, πραγματικά νομίζω ότι ούτε τις ανάγκες καλύπτει και είναι και μια αποποίηση ευθυνών από το ίδιο το κράτος, το οποίο θα έπρεπε να έχει εξασφαλίσει τους όρους λειτουργίας του τάθε είδους ιατρίου, ό,τι υπηρεσίες και αν αυτό προσφέρει. Και αυτό που έχουμε δει είναι να γίνεται αυτές τις μέρες μια προσπάθεια να πετάξει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον, το Υπουργείο στον Ιατρικό Σύλλογο, ο Ιατρικός Σύλλογος σε άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που επί της ουσίας καταλήγουν στο ίδιο, ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος στα ιδιωτικά ιατρία, τα οποία πολλές φορές πουλάνε και θεραπείες αμφιβόλου ποιότητας ή θεραπείες που δεν είναι ασφαλείς ή που, όπως είδαμε, δεν είναι καν εγκεκριμένες ιατρικά και επιστημονικά.
0: Πάνω σε αυτό, κυρία Αγρογιάννη, να σας ρωτήσω, έχουμε ακούσει τώρα την πλασμαφαίρεση. Εσείς γνωρίζετε, έχετε κάποια εικόνα για άλλες ιατρικές πράξεις που μπορεί να αποβούν πολύ έτσι, ακόμα και μοιραίες για τον ασθενή, που γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία για λόγους καλής θυσίας ή ευζωίας ή δεν ξέρω τι άλλο?
2: Δεν γνωρίζω. Να σας πω όμως, ειδικά για την πλασμαφαίρεση, επειδή ήταν σοκαριστικό για όσους δεν το γνωρίζαμε, το να γίνεται μια τέτοια διαδικασία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, η οποία είναι μια διαδικασία αρκετά επεμβατική για τον ανθρώπινο οργανισμό και γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, απαιτεί συνθήκες παρακολούθησης εντατικής, γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς με ειδικότητα νεφρολογίας κατά βάση, μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες και πολλές φορές είναι και μια τελική λύση σε ορισμένες παθήσεις. Είναι πραγματικά εγκληματικό να γίνεται σε συνθήκες ενός ιατρίου και ήταν για μας, ενώ και για τους γιατρούς που το παρακολουθήσαμε, για όσους τέλος πάντων έχουν μια εικόνα από τα νοσοκομεία. Η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται καν σε όλα τα νοσοκομεία, για να καταλάβετε πόσο εξειδικευμένη διαδικασία είναι και τι εξοπλισμό απαιτεί, το να γίνεται σε ένα ιδιωτικό ιατρείο χωρίς να πληρείται καμία συνθήκη ασφάλειας.
1: Έλεγα πριν, ναι, έλατε.
2: Γι' αυτό όμως πρέπει να αποδοθούν και συγκεκριμένες ευθύνες. Δηλαδή, προφανώς έχουν ευθύνη οι γιατροί που το κάνανε αυτό το πράγμα, αλλά έχουν ευθύνη και όσοι τους άφηναν τόσο καιρό να το κάνουν. Και για ό,τι άλλο, όπως λέτε και εσείς, μπορεί να γίνεται παράλληλα και να είναι εκτεθειμένοι ή ασθενείς ή οποιοδήποτε μπορεί να περάσουν την πόρτα αυτού του ιατρείου.
1: Έλεγα πριν, κυρία Γρογιάννη, ότι τώρα κάποιος μας ακούει που έχει κάνει πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο ή κάπου αλλού και σκέφτεται, φίλε, τι γλίτωσα.
2: Ναι, γιατί δεν μπορεί να
1: τι
2: είναι.
1: Τι θα μπορούσα
2: ζήτημα
1: να έχω πάθει.
2: Δεν μπορεί να είναι όμως ζήτημα της καλής μας της τύχης.
1: Όχι,
2: της μοίρας.
1: Φαντάζεστε τη θέση ενός ανθρώπου που έχει την οικονομική δυνατότητα να, δεν ξέρω τι ποσό να διαθέσει, και έχει κάνει μια τέτοια ή και περισσότερες από μια τέτοια ιατρική πράξη. Εγώ θα ένιωθα πολύ άβολα αυτή τη στιγμή, εάν το είχα κάνει. Δηλαδή θα έλεγα, από τη μια θα ένιωθα πολύ τυχερός που είμαι ζωντανός, και από την άλλη θα έλεγα, κοίτα ρε φίλε, τι θα μπορούσα να πάθω.
2: Ναι, νομίζω ο κοινός παρανομαστής πάντως και σε αυτό που συζητάμε και στην περίπτωση της Έγινας και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι δεν μπορεί να είναι πραγματικά θέμα τύχης ή θέμα συγκυριών το τι υγειονομική περίθαλψη θα υπάρχει, το αν θα υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες για να λάβει ο καθένας μια θεραπεία ή όχι, για κάτι επίγον, για κάτι μη επίγον, για οτιδήποτε άπτεται της υγείας και της ζωής των ανθρώπων. Και είναι δυστυχώς, κατά τη γνώμη μας, ο παράγοντας κόστος και ο παράγοντας κέρδος που μπαίνει μέσα σε όλα αυτά και εμποδίζει το να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας.
1: Ναι, τώρα τι κάνουμε από εδώ και πέρα, κυρία Αγρογιάννη, γιατί ωραία, εντάξει, θα συζητάμε πάρα πολύ ωραία, αλλά ο Υπουργός αναφέρθηκε στο σύστημα.
0: Αυτό το σύστημα, ναι.
1: Τι είναι το σύστημα τώρα? Έχουμε ένα σύστημα να αντιμετωπίσουμε, το οποίο είναι τι? Δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε, θα το βρούμε, θα το πατάξουμε, τι θα κάνουμε ακριβώς? Γιατί μιλάμε για την υγεία τώρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι να πάρουν τα μέτρα τους, να γίνουν όλοι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και να μην αφήνεται στην τύχη του ή στην ατομική ευθύνη και αυτή η ιστορία. Και από εκεί και πέρα, αν είναι να πούμε και για το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας, πρέπει να γίνουν επιτέλους μαζικές προσλήψεις προσωπικού σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις ειδικότητες, για να μην θρυνούμε ανθρώπους στις παραλίες και του χρόνου και τα ξανασυζητάμε.
1: Ναι, βέβαια τα συζητούσαμε και πέρσι. Αλλά πέρσι
0: ακριβώς. Το συζητούσαμε και πέρσι, βέβαια. Αλλά για άλλο λόγο.
1: Όμως. Ήταν οδηγή πέρσι.
0: Ήταν οδηγή. Και δεν ξέρω πώς ακούγεται και ξέρετε και η λέξη συγγνώμη από ένα σημείο και μετά, εδώ που τα λέμε.
2: Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχει, κατά τη γνώμη μας, καμία συγγνώμη όταν είναι γνωστά τα προβλήματα, δεν έχουν επισημανθεί, όταν ήδη έχουμε απώλειες στις ανθρώπινες ζωές και παρόλα αυτά η κατάσταση όχι απλά δεν βελτιώνεται, αλλά όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του κέντρου υγείας, έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο από άποψη τελέχωσης. Οπότε, εντάξει, το να λέμε συγγνώμη χωρίς να παίρνουμε μέτρα αυτοί που είμαστε αρμόδιοι, δηλαδή η υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο, νομίζω ότι είναι απλά κούφια λόγια.
1: Τώρα να σας πω κάτι. Εσείς βέβαια είστε επιστήμονας, είστε γιατρός και ξέρετε καλύτερα. Εγώ ως πολίτης όμως έχω να πω το εξής. Η συγγνώμη είναι μια λέξη που, για την οποία συζητάμε πολύ στη ζωή μας ολόκληρη, από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο κτλ. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Στην υγεία, όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, και δεν αναφέρομαι στο Μαζονάκι, αναφέρομαι γενικώς, η συγγνώμη στους ανθρώπους εκείνου που φεύγει ή εκείνου που μπορεί να υποστεί μια ανήκει στο βλάβη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχει πολύ μικρή αξία έως μηδενική.
2: Ναι,
1: κατά βάση δεν έχει καμία αξία.
2: Ναι.
1: Τι να την κάνω τη συγγνώμη?
2: Και ειδικά η συγγνώμη από αυτούς που έχουν και μερίδιο ευθύνης.
1: Επίσης ξέρετε, η συγγνώμη είναι μια λέξη την οποία εγώ τη ζητάω. Πρέπει και ο άλλος να είναι σε θέση να με συγχωρέσει. Δεν είναι το είπαμε, τελείωσε. Θέλω να πω, το πάω πιο φιλοσοφικά, λίγο πιο σύνθετα. Εγώ προσωπικά έχω, και μπορεί και εγώ δηλαδή να μην συγχωρεθώ για πράγματα που έχω κάνει, αλλά έχω και ανθρώπους που μου έχουν κάνει πράγματα που δεν τα συγχωρώ. Δεν είναι όλα προς συγχώρεση σε αυτή τη ζωή.
2: Ναι, και ειδικά όταν μιλάμε και για...
1: Συγγνώμη που το βαραίνω, αλλά έτσι
2: όχι,
1: είναι.
2: Όχι, έτσι ακριβώς είναι, και ειδικά όταν μιλάμε και για μια πολιτική ηγεσία που έχει και συγκεκριμένες ευθύνες, που δεν δικαιούται να λέει στη γνώμη σαν να μην ήξερε, σαν να μην άκουσε, σαν να μην είχε ευθύνη, σαν να μην γνώριζε, αλλά που θα έπρεπε, θα όφιλε να έχει πάρει μέτρα για να έχει ο κάθε άνθρωπος την ευκαιρία στο να φτάσει στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας και να του δοθούν όλες οι δυνατότητες, τέλος πάντων, που δίνει αυτή τη στιγμή η επιστήμη και η τεχνολογία για να έχει την δικιά του ευκαιρία να σωθεί. Δηλαδή από αυτόν τον άνθρωπο το να μην μπορέσει να έρθει ασθενοφόρο, το να μην πάει στο κέντρο υγείας, σημαίνει ότι του στερεί την όποια ευκαιρία είχε στο να ζήσει. Και γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η πολιτική φτάνει σε σημείο πραγματικά να χαρακτηρίζεται εγκληματική και μας λένε ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι έτσι όμως, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
1: Μάλιστα. Στα νοσοκομεία όλα καλά. Α, τα πάμε, ναι.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα αμφιρά.
2: Όλα καλά. Είναι το καλύτερο εστί όλων των εποχών. Απλά δεν έχει προσωπικό.
1: Εντάξει.
2: Δεν έχει προσωπικό.
1: Λεπτομέρεια.
2: Λεπτομέρεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Γρογιάννη.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά.

0: Πώς αισθάνεσαι?
1: Προσπαθώ να προσδιορίσω το συναίσθημα. Ένα μέρος είναι η αμηχανία. Ένα άλλο μέρος είναι να πω ανασφάλεια. Η ανασφάλεια. Ένα τρίτο. Και τα τρία είναι τα τρία αλφα. Είναι η απελπισία. Γιατί δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Μην πω το φως. Δεν βλέπω το δρόμο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αισθάνομαι πλέον ότι με κοροϊδεύουν ανοιχτά όλοι. Ο γιατρός έχει ευθύνη, εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το σύστημα. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Εντάξει, όλα φταίνε όλα. Εγώ τι να κάνω τώρα?
0: Ναι. Και κοίταξε τώρα, είναι και μια ιστορία που έχει να κάνει με την υγεία μας. Δηλαδή το σύστημα το προβληματικό.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Και οι αριθμίες γενικά μέσα στην κοινωνία μας και τα λοιπά και αυτά. Ναι. Είναι πράγματα στα οποία έχουμε αναφερθεί, τα βλέπουμε. Εδώ μιλάμε για τη ζωή μας. Ναι. Μιλάμε για την υγεία μας.
1: Ναι, για τη ζωή.
0: Γιατί δηλαδή ο Μαζωνάκης δεν έφυγε στο σπίτι του. Έφυγε μέσα σε ένα ιατρείο.
1: Ναι, αλλά κάηκε το φαγητό. Δεν πειράζει, θα φτιάξουμε άλλο.
0: Εδώ δεν είναι.
1: Τράκαρα τα μάξι. Δεν πειράζει.
0: Λαμαρίνες,
1: μωρέ. Θα ξαναφτιάχνονται. Έχασα τη δουλειά μου. Τι καλά να είσαι, θα βρεις. Εδώ έχασα στον υπολογιστή που έπαιζα. Δεν πειράζει, θα αρχίσει και. Εδώ δεν έχει κανονάκι.
0: Όχι,
1: άλλο.
0: Δεν έχει τέτοιο.
1: Μας είχε ένα κανονάκι, τελείωσε.
0: Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία.
1: Μπράβο.
0: Μία φορά.
1: Εγώ λοιπόν ως πολίτης, όχι αυτό, δεν μιλάω τώρα, ο Γεωργιάδης είναι τώρα υπουργός. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Δεν μπορεί ένας υπουργός να λύσει, συγγνώμη, το σύστημα. Ποιος είμαι το σύστημα, εγώ? Ποιος το ελέγχει το σύστημα? Εσύ. Τι είναι το σύστημα? Το σύστημα είναι κάτι το οποίο, το οποίο είναι πάνω από τις κυβερνήσεις και πάνω από το κράτος και κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Όχι, δεν είναι πάνω. Δεν είναι πάνω, δεν είναι κάτω,
1: είναι.
0: Δεν είναι πλαγίος, δεν είναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο.
1: Σύννεφο είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να φυσήξεις για να φύγει. Να κάνεις αέρα με χαρτονόμισμα για να φύγει, να διαλυθεί το σύννεφο για να δεις καθαρά τι πρέπει να κάνεις.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν να συζητάμε ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος είναι ο αρμόδιος, ποιος πρέπει να ελέγχει? Ακόμα και να σου πω κάτι, να σε πάω και, γιατί είναι λιγάκι σύστημα όλο αυτό.
1: Παρδάλης Λί, αισθάνεται ανασφαλής και απελπισμένος στην τοποθεσία Μαρούς Αντικής. Βάλτε κατάσταση στο Φουμπού. Μπράβο, ρε Γιάννη.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για το σύστημα, γιατί αυτό είναι ένα πράγμα ριζωμένο πολύ βαθιά και σε πολλά πράγματα. Βλέπω για παράδειγμα ως προς το συγκεκριμένο συνέδριο που έγινε, που παρουσίασε η συγκεκριμένη γιατρός τις μεθόδους της κτλ. Και έχει γίνει μια ολόκληρη συζήτηση αν είχε ελεγχθεί, ποια είναι γιατρός και ήταν εκεί υπουργοί κτλ. Εδώ έχει βγει μια ανακοίνωση που λέει ότι η Οργανωτική Επιτροπή έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος και την επιλογή των ομιλητών. Έτσι. Δεν είναι όμως αρμόδια, ούτε μπορεί να ελέγξει την αξιοπιστία των βιογραφικών κάθε ομιλητή.
1: Άρα τι κάνει?
0: Και ούτε είναι ενήμερη για τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις. Αυτό το δεχτώ. Εντάξει, μπορεί να μην τις γνωρίζει. Μπορεί να μην τις ξέρει κανένας.
1: Άρα τι κάνει?
0: Αλλά είναι. Δηλαδή λέμε ότι γίνεται κάτι.
1: Την κατάρτιση του προγράμματος.
0: Ναι, ναι.
1: Να, αυτό
0: και
1: που
0: την
1: λέγαμε,
0: ευθύνη.
1: Να μην έχει τρύπα.
0: Να μην έχει τρύπα το πρόγραμμα, μην κάνει
1: κοιλιά. Ναι.
0: Όχι, μην κάνει κοιλιά. Ναι. Έχει και την επιλογή των ομιλητών, όμως δεν είναι αρμόδια να ελέγξει την αξιοπιστία.
1: Περίμενε, δεν μπορεί να ξέρει. Για τις ιατρικές πράξεις, εγώ το δέχομαι, δεν μπορεί να το ξέρει, αν γίνονται παράνομα.
0: Αυτό όχι, το είπαμε. Τέλος. Αυτό δεν μπορεί
1: αλλά,
0: να το ξέρει.
1: Αν ο άλλος είναι. Θα μου πεις, τι γιατρός δηλώνει. Και κάνει και ιατρικό τουρισμό. Εδώ κλείνανε λίγο πακέτα ολόκληρα. Σας κλείνουμε και το ταξίδι και έρχεται και το αυτοκίνητο και σας φέρνει και τα αεροπορικά και ξενοδοχείο και το σύνοδό σας. σας πάμε και σε μια ταβέρνα και τα χτυρδί και όλα. Έχουμε, απολέγουμε. Λες τώρα. Κατά τα άλλα, συζητάμε για την Τουρκία που πήγε ο άλλος για δόντια και βεβαίως και εκεί το ίδιο πράγμα είναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, okay. Θέλω να πω ότι κάτι αντίστοιχο είναι. Βρήκε φτηνότερη τιμή, πήγε, έπεσε στην περίπτωση. Προφανώς δεν φεύγουν όλοι σε κόμμα που πάνε να βάλουν εμφυτεύματα. Κάποιον πετυχαίνουν, κάποιον δεν πετυχαίνουν. Και ένας έπεσε σε κόμμα. Δεν πέφτουν κάθε μέρα, ούτε πεθαίνουν μαζονάκηδες κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι βγήκαν από το ιατρείο όρθιοι και ζουν ανάμεσά μας και από το οποιοδήποτε ιατρείο. Ένας πέθανε. Έτυχε αυτός που πέθανε να είναι και επώνυμο. Εννοώ ευρύτερα αποδεκτός από την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Να το ξέρει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει. Να μην είναι ο πλούσιος της διπλανής πόρτας που δεν το ξέρει, το ξέρουν οι... ο κύκλος. Και ξέρεις, ο κύκλος δεν μιλάει κιόλα.
0: Ο κύκλος, ναι. Όχι. Ναι, ο κύκλος δεν θα μιλήσει. Mm. Δεν θα μιλήσει ο κύκλος.
1: Γιατί μην γίνουμε και ρεζίλοι τώρα. Καπιταλισμό το λένε το σύστημα. Α, αυτό είναι το σύστημα. Δεν είναι αυτό το σύστημάκι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι. Είναι ότι τα έχουμε αφήσει όλα λάσκα. Έτσι, μπάτε σκύλια, λέστε και λεστικά, μην δώσετε.
0: Κάτσε, μισό λεπτάκι. Εδώ υπάρχει ένα κέρδο συγκεκριμένο. Έτσι, ναι. Τις είδες τις τιμές. Κινείται το
1: τις
0: χρήμα.
1: Τις είδα αυτά που διάβασα.
0: Ναι, αυτό. Αυτό.
1: Η άλλη λέει, γυναίκα, διάβασα. Πήγε, της λέει, μην δε σταμάτα, λέει, τη θεραπεία γιατί θα πεθάνεις. Και μετά από 6 μήνες πήγε στο γιατρό της και της λέει, χάνεις τα νεφρά σου, πήγαινε στο νοσοκομείο τώρα.
0: Ναι. Άλλος άνθρωπος του συστήσανε να κάνει, κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Ας πούμε, γιατί δεν το μάθαμε τότε.
0: Λεπτάκι, του συστήσαν να κάνει πλασμαφαίρεση, πήρε το γιατρό του τηλέφωνο, ευτυχώς, και του λέει, σήκω, φύγε τώρα από εκεί. Φύγε. Φύγε.
1: Όχι, θέλω να πω, αυτά έχουν πάει κάπου, αυτές τις κατα... έχουν γίνει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν, ούτε εγώ. Ή βγήκαν κατόπιν εορτής.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχει γίνει καμία τέτοια καταγγελία? Θα το μάθουμε ποτέ? Θα σου πω εγώ, ποτέ δεν θα το μάθουμε. Που είχε βγάλει, λέει, και φωτογραφίες. Ναι, θα τον ανέβαζε και διεύθυν, προφανώς. Στο κέντρο μας. Ο Γιώργης.
0: Ναι, τώρα κοίταξε.
1: Όχι,
0: αυτό. Ναι, περίμενε. Εντάξει, γιατί υπάρχει και το στοιχείο που λέει ότι βγήκε αυτή η φωτογραφία για να σταλεί προκειμένου να τη πούνε τι να κάνει. Έτσι.
1: Θα μάθουμε. Είναι πάντως διαφήμιση για το κέντρο σου, αν όλα πάνε.
0: Κοίταξε.
1: Καλά να έχεις πελάτη.
0: Η φωτογραφία αυτή, από ό,τι εγώ τουλάχιστον ξέρω και διαβάζω, βρίσκεται στα στοιχεία αυτά που έχει η αστυνομία και εξετάζει, γιατί έχει μια σημασία πότε τραβήχτηκε. Τι ώρα ήταν. Ήταν την ώρα που ήταν ανέστητος ο Γιώργος Παζανάκης.
1: Εδώ τώρα επιστήμονες άνθρωποι, τουλάχιστον ο σύζυγος, γιατί για τη σύζυγο λέει, ο ιατρικός σύλλογος λέει, δεν μας έχει δηλώσει ειδικότητα, δεν ξέρουμε καν αν είναι γυναικολόγος. Άλλο πάλι και τούτο. Γιατρός χωρίς ειδικότητα. Ανειδίκευτος. Ωραία, εντάξει, γίνεται. Ξέρω, μάλλον. Ναι, φύγαμε. Εδώ ο γιατρός έψαχνε στην τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα κάνει
0: γιατρός
1: ανάταξη.
0: Να.
1: Σε άνθρωπο που έχει πεθαίνει.
0: Ναι. Και όταν που... χτυπούσε το αλάρμ, έκανε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Έκανε ριστάρτ.
1: Είναι σαν το ξυπνητήρι. Το κλείνεις και ξανανοίγει.
0: Εντάξει.
1: Βλακίες.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Η ώρα είναι 10. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-0-77-821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν

0: Ενεργειακές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Royal Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, 8 λεπτά μετά τις 10. Να πούμε ότι θα συνεχίσουμε με το θέμα της υγείας και μετά και τη συνέντευξη που έχουμε τώρα. 2-10-200-8-200, όσοι θέλετε, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα πολλά. Βασικά όλα τα μηνύματα είναι για την υγεία.
1: Όλα τα μηνύματα αφορούν σε αυτό το θέμα της υγείας.
0: Λοιπόν, όποιος θέλει να βγει μετά τη συνέντευξή μας για τα θέματα αυτά της υγείας, προφανώς μπορεί να καλέσει και να βγει.
1: Έχουμε καλέσει και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νικόλα Χατζιπιλαδέρη, ο οποίος είναι ταμείας του φαρμακευτικού συλλόγου Αττικής. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Ξέρετε, τώρα με αφορμή αυτό το πολύ τραγικό γεγονός με το Γιώργο Μαζονάκη, έχουν υπάρξει και κάποιες αναφορές και κάποιες καταγγελίες, μπορώ να πω, στα μέσα ενημέρωσης για το πώς λειτουργούν κάποια σκευάσματα τα οποία χορηγούνται, τα οποία διαφημίζονται, είτε δίνονται ως μια σύσταση από κάποιους γιατρούς, είτε διαφημίζονται μέσω διαδικτύου. Θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα αυτών των σκευασμάτων και τι θα πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι.
2: Προφανώς αναφέρεστε στα λεγόμενα συμπληρώματα διατροφής, mm-hmm. τα οποία είναι μια τεράστια κατηγορία προϊόντων. Τα περισσότερα είναι οι κλασικές βιταμίνες, ας πούμε, που λέμε. Παρ' όλα αυτά, στην αγορά, όπως είπατε, κυκλοφορούν πάρα πολλά σκευάσματα. Τα κανάλια πλέον διανομής, πέρα από το φυσικό φαρμακείο, είναι και το διαδίκτυο. Και εκεί έρχεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αν τα σκευάσματα αυτά τα οποία ο κόσμος βλέπει στο διαδίκτυο, αν είναι πραγματικά, αν είναι ασφαλή και αν θα πρέπει να τα παραγγέλνει και να τα καταναλώνει. Και αυτό κυρίως γιατί μια διαφήμιση στο διαδίκτυο προφανώς και ένα προϊόν το οποίο δεν μπορείς να το ελέγξεις, να δεις την ετικέτα του, να διαβάσεις τι περιέχει. Ενδεχομένως πολλές φορές οι εταιρείες είναι εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες είναι άγνωστες παντελώς και αμφιβόλου ποιότητας. Mm-hmm. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ασφάλειας στη χρήση των σκευασμάτων αυτών.
0: Κύριε Χατζημπηλαδέτη, να κάνω μια ερώτηση. Λίγο πονηρή όμως είναι. Εγώ που είμαι αδαΐς, οτιδήποτε δεν έχει έγκριση από τον ΕΟΦ, που δεν σημαίνει ότι είναι επιζήμιο.
2: Αρχικά η διαδικασία για τα συγκεκριμένα σκευάσματα, τα συμπληρώματα διατροφής, δεν είναι εγκριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ο ΕΟΦ ακολουθεί τη διαδικασία γνωστοποίησης που λέγεται στην ουσία. Yeah. Η εταιρεία κυκλοφορώντας ένα σκεύασμα στην Ελλάδα καταθέτει έναν φάκελο. Τώρα εκεί πάμε πάλι στο ενδεχόμενο. Ένα site το οποίο βλέπουμε στο διαδίκτυο και παραγγέλνουμε ένα σκεύασμα να είναι ένα site του εξωτερικού. Οπότε δεν έχει περάσει αυτό το σκεύασμα ούτε αυτή την διαδικασία ελέγχου.
0: Ναι. Άρα και πώς θα προφυλαχθεί ο πολίτης?
2: Αρχικά ο πολίτης θα πρέπει να εμπιστεύεται τους επιστήμονες υγείας, τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς.
0: Τι να τους εμπιστεύεται εδώ, οι επιστήμονες υγείας, οι οποίοι δύο, ένας γιατί οι άλλοι δηλώνει ανειδίκευτοι, στέλνανε σε φαρμακεία για σκευάσματα των 500 και των 600 ευρώ. Πώς θα τους εμπιστευτείς?
2: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Άλλο είναι, αλλά
2: το πώς ο καθένας ασκεί την επιστήμη του και το πώς ενδεχομένως ασκεί επιστήμη ή όχι τελικά είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι και αυτούς κάποιοι άνθρωποι τους εμπιστεύονταν.
2: Προφανώς, αλλά και αυτοί ενδεχομένως θα προμηθεύονταν τα σκευάσματα από κάπου. Τη στιγμή λοιπόν που το προμηθεύεσαι θα πρέπει να αναρωτηθείς τι είναι αυτό που παίρνεις. Γιατί ο γιατρός σου γράφει ένα χαρτί, ένα σκεύασμα, ένα όνομα. Όταν φτάνεις στο φαρμακείο υπάρχει εκεί άλλος επιστήμονας υγείας ο οποίος μπορείς να τον ρωτήσεις, να απευθυνθείς εκεί, να σου απαντήσει τις ερωτήσεις σου, μπορείς να τον ρωτήσεις τι περιέχει αυτό το σκεύασμα το οποίο είναι να πάρω, τι κάνει, τι δεν κάνει, τι άλλες παρενέργειες έχω αν το πάρω σε σχέση με την φαρμακευτική μου αγωγή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι καταναλωτές να απευθύνονται στο φαρμακοποιό της γειτονιάς, στον που εμπιστεύονται, ούτε σε αυτόν που του υποδεικνύει ο εκάστοτε γιατρός, το οποίο είναι και παράνομο γιατί αποτελεί κατευθυνόμενη συνταγογράφηση.
0: Προφανώς του υποδεικνύει, διότι δεν θα τα βρουν αλλού.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέτε, γιατί υπάρχουν αναφορές τέτοιες, ναι, ότι του κατήφθηναν σε συγκεκριμένα φαρμακεία.
0: Ξέρετε, το γνωστό δεν θα τα βρεις παντού. Θα σου πω εγώ που θα τα βρεις.
2: Αυτό από μόνο του είναι ένα κλικ το οποίο θα πρέπει να γίνεται στο μυαλό του καταναλωτή, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δηλαδή, δεν ανακάλυψαν την Αμερική τα 2, 3, 4 σημεία τα οποία θέλουν οι γιατροί τους ασθενείς να προμηθευτούν τα σκευάσματα αυτά. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι πολλές φορές συναντάμε και εμείς στην καθημερινότητα γιατρούς οι οποίοι πουλάνε και οι ίδιοι σκευάσματα στους ασθενείς απευθείας ή συνεργάζονται με εταιρείες οι οποίες απευθείας προμηθεύουν τους καταναλωτές. Εκεί, όταν δεν μεσολαβεί και ένας τρίτος, ο φαρμακοποιός στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος μπορεί όντως να κατευθύνει τον ασθενή σωστά, το να λάβει ή να μην λάβει ένα σκεύασμα, βέβαια είναι η τελική επιλογή του ασθενούς, έτσι. Ούτε υποχρεώνουμε κάποιον να πάρει, ούτε τον αποθαρρύνουμε. Mm. Αλλά αν δεν μεσολαβεί ο φαρμακοποιός στην διαδικασία αυτή, ο κίνδυνος αυξάνεται.
1: Ναι. Έχουμε ερώτηση από ακροατή εδώ και νομίζω ότι αξίζει να μας το διευκρινίσετε. Ναι. Άλλο προϊόν γνωστοποιημένο, άλλο προϊόν εγκεκριμένο. Ρωτήστε για να γίνει κατανοητό. Ποια είναι η διαφορά?
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν ακολουθεί τη διαδικασία της έγκρισης. Δηλαδή δεν είναι όπως τα φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών.
0: Παρά το ότι είναι φαρμακευτικό σκεύασμα και αυτό, έτσι.
2: Ναι, ήταν, είναι ξεχωριστές κατηγορίες. Άλλοι ασφάλεια έχουν τα φάρμακα, άλλοι τα συμπληρώματα, άλλες προϋποθέσεις για να κυκλοφορούν στην αγορά. Η προϋπόθεση για να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι η γνωστοποίηση από τον ΕΟΦ. Με ό,τι δεν σημαίνει ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει κάποιον έλεγχο. Ίσα-ίσα έχουμε δει ότι σκευάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν στην αγορά, ο ΕΟΦ, επειδή σταδιακά κάνει ελέγχους τα προϊόντα αυτά, βρήκε ανακρίβειες ή αποκλήσεις από τα από αυτό που ήταν δηλωμένο στα χαρτιά, ας το πούμε, οπότε τα ανακάλεσε. Αν μπούμε και στη σελίδα του ΕΟΦ, θα δείτε αρκετές περιπτώσεις σκευασμάτων, συμπληρωμάτων τα οποία έχουν ανακληθεί επειδή ο ΕΟΦ στους ελέγχους του βρήκε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δεν εγκρίνεται αλλά γνωστοποιείται στον ΕΟΦ ότι το σκεύασμα αυτό είναι πάντα αμφιβόλου ποιότητας.
1: Όταν λέμε γνωστοποιείται, τι εννοούμε?
0: Την δηλαδή θα κυκλοφορήσουμε στην ελληνική αγορά και είναι αυτό.
2: Η εκάστοτε εταιρεία ενημερώνει τον ΕΟΦ για το σκεύασμα, τι περιέχει, τι δράση έχει, από πού προέρχεται, έναν πλήρη φάκελο με τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, το οποίο το καταθέτει στον ΕΟΦ. Το
0: δεν απαιτείται έγκριση.
2: Το σκεύασμα μετά ο ΕΟΦ δίνει την άδεια να κυκλοφορήσει στην αγορά και ταυτόχρονα πραγματοποιεί και ελέγχους αναδιαστήματα σε όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά μέσω αυτής της διαδικασίας. Και αν βρεθεί κάποια απόκληση από τα δηλωθέντα, τότε ανακαλύπτει.
0: Εδώ τώρα υπάρχει μια, δεν ξέρω αν εστρέβλωση. Σας το λέω δηλαδή εγώ ας πούμε είμαι χειρουργημένος από τον περασμένο Ιανουάριο. Από τα σκευάσματα που παίρνω κάποια δεν συνταγογραφούνται και δεν υπάρχουν αντίστοιχα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ο γιατρός μου λοιπόν μου προτείνει συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία πρέπει, συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία πρέπει να παίρνω, τα οποία δρούν φαρμακευτικά όμως, έτσι.
2: Είναι φαρμακευτικά σκευάσματα, δηλαδή έχουν το κουπόνι που λέμε πάνω ή είναι συμπληρώματα διατροφής, δηλαδή είναι ένα
0: είναι συμπληρώματα
2: απλό προϊόν.
0: Κοιτάξτε, κάποια είναι συμπληρώματα διατροφής, κάποια είναι, έχουν κουπόνι, αλλά δεν συνταγογραφούνται.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν μας πει πολύ. Παρ' όλα αυτά, και να μην συνταγογραφείται ένα σκεύασμα, αλλά να είναι φαρμακευτικό, το επίπεδο ελέγχων που γίνεται για να κυκλοφορεί είναι ο ίδιος με το συνταγογραφούμενο φάρμακο.
1: Πάλι από ακροατές, λέει, πουλάνε οι ίδιοι γιατροί στο ιατρείο σκευάσματα.
2: Ναι, το ανέφερα και εγώ αυτό, ότι το έχουμε συναντήσει.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις,
0: δεν απαγορεύεται.
1: Τι γίνεται?
2: Αυτό εννοείται πως σαν πρακτική δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
0: Όχι,
2: αλλά
0: όχι,
2: και
0: μισό λεπτό.
2: Είναι...
0: Σαν πρακτική δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Απαγορεύεται ή δεν απαγορεύεται?
2: Κοιτάξτε,
0: μπορεί ένας γιατρός να πουλάει σκευάσμα?
2: από τη στιγμή που είναι παραφαρμακευτικό ή συμπλήρωμα διατροφής, ενδεχομένως και να μπορεί να του δίνει τη δυνατότητα το κράτος. Αλλά αυτό είναι θέμα τραφικό. Δεν είναι θέμα.
0: Ο γιατρός να πουλάει
2: αν είναι φαρμακευτικό σκεύασμα, σίγουρα απαγορεύεται. Βάσει νόμου. Το συμπλήρωμα διατροφής δεν το απαγορεύει κάποιος. Mm-hmm. Και τα σούπερ μάρκετ πουλάνε και οπουδήποτε. Δηλαδή δεν είναι θέμα να πουλήσει ο γιατρός ή όχι.
0: Τώρα σωστά. Οπότε, το βάλατε στη σωστή του βάση, διότι και τα πλέον τα σούπερ μάρκετ πουλάνε συμπληρώματα. Λοιπόν,
2: είναι μια καλή αφορμή αυτό που, και μια πάσα, να το πω απλά, ότι το κράτος, αφού θέλει τα πράγματα να λειτουργούν σωστά, θα πρέπει να τηρεί και εκείνο τους κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή θα πρέπει το κράτος να μην δίνει τη δυνατότητα σκευάσματα τέτοια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν και ζημιά. Πρέπει και καλό, αλλά και ζημιά. Mm-hmm. Να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα σε οποιοδήποτε κανάλι, χωρίς την επίβλεψη κάποιου επιστήμονα υγείας, όπως είπαμε και πριν.
1: Ναι. Γνωρίζετε εάν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια σκευάσματα τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένες ασθένειες και γίνεται η χρήση τους και συστήνονται από κάποιους, εν πάση περιπτώσει, για λόγους αισθητικής για παράδειγμα ή για άλλα πράγματα?
2: Τι εννοείτε ακριβώς?
1: Εννοώ για παράδειγμα ότι μπορεί να είναι κάποιο φάρμακο το οποίο να απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες ασθένειες, όμως παράλληλα το ίδιο φάρμακο να έχει μία ουσία η οποία να επιδρά για παράδειγμα στο αδυνάτισμα ή για άλλα πράγματα. Υπάρχουν τέτοια φάρμακα που συστήνονται?
2: Αν μιλάμε για φάρμακα, γιατί αναφέρεται τη λέξη φάρμακο, θέλω να το έχουμε ξεκάθαρο ότι άλλο το φάρμακο, άλλο το συμπληρώνει. Mm-hmm, mm-hmm. Αν μιλάμε για φάρμακα, τα φάρμακα όλα έχουν ένα φύλλο οδηγιών, το οποίο στην ουσία έχει και περιγράφει μέσα τις ενδείξεις, δηλαδή mm-hmm. το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία έχουν και μια εναλλακτική ένδειξη, η οποία μπορεί να μην είναι η βασική τους, mm-hmm. έτσι, αλλά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για δεύτερο λόγο, θεραπευτικό όμως, και πάντα με την επίβλεψη
1: του γιατρού
2: και τη σύσταση γιατρού.
0: Και επίσης υπάρχουν και φάρμακα τα οποία για άλλο λόγο δημιουργήθηκαν και αλλού τελικώς κατέληξαν να συνταγογραφούνται γιατί φάνηκε ότι έχουν καλύτερη επίδραση σε συγκεκριμένα ζητήματα.
2: Ίσχυε αυτό. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα το οποίο μπορεί να ξέρουν και εσείς και οι ακροατές σας είναι η μινοξιδίλη που είναι για την τριχόπτωση. Ναι. Και ξεκινήσει σαν φάρμακο για την πίεση και κατέληξε σε φάρμακο για την τριχόπτωση.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν ενδείξεις, αντενδείξεις, παρενέργειες. Καλά, γενικά το χαρτάκι των οδηγιών τώρα μεταξύ μας, κύριε Χατζημπιλαδέρη, καλό είναι να το διαβάζουμε. Οι άνθρωποι που δεν επηρεάζονται, έτσι.
2: Εντάξει, σίγουρα περιγράφει κάθε είδους.
0: Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που επηρεάζεται εύκολα, διαβάζοντας από τη στιγμή δηλαδή που σου έχει δώσει ο γιατρός ένα φάρμακο, έχει ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά. Αν διαβάσει το χαρτάκι και είσαι ένας άνθρωπος που επηρεάζεται εύκολα, είναι πολύ πιθανό να εμφανίσεις συμπτώματα. Κακά τα ψέματα.
2: Εντάξει, αυτό είναι το λεγόμενο placebo effect.
0: Το placebo,
2: είναι,
0: ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει και να γνωρίζει όμως ο ασθενής τα πιθανά συμπτώματα που θα προκύψουν, τα οποία θα οδηγήσουν και στη διακοπή του σκευάσματος.
0: Έχετε δίκιο.
2: Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό ο ασθενής να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που παίρνει και πού τον βοηθάει και mm-hmm. πού σταματάει. Γιατί όλα τα φάρμακα έχουν μια μεικτή δράση. Mm-hmm. Δηλαδή θα σου κάνουν καλό μέχρι ένα σημείο, αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή σε κάποια άλλα, όχι τόσο λεπτή, αλλά πιο κόκκινη γραμμή, στην οποία από εκεί και πέρα πρέπει να το σταματάς. Δηλαδή, όταν βλέπεις κάποιες παρενέργειες, παρόλο που μπορεί να σε βοηθάει ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνεται διακοπή και θα πρέπει πάλι να απευθύνεσαι στο γιατρό.
0: Και μετά υπάρχει η αλληλουχία των φαρμάκων κτλ. Mm-hmm. Έτσι. Για τους ανθρώπους που παίρνουν παραπάνω τα ενοσκευάσματα, για διαφορετικές ασθένειες και πόσο
2: μπορεί
0: να είναι.
2: Είναι οι λεγόμενες αλληλεπιδράσεις.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: τις οποίες ο αρμόδιος, πάλι θα το αναφέρω, όχι για να πενέψουμε τα γένεια, ο αρμόδιος να τις γνωρίζει είναι ο φαρμακοποιός για τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.
0: Ναι, και ο γιατρός βέβαια.
2: Είναι οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων και η χρήση τους είναι κατεξοχήν η δικιά μας ειδικότητα.
0: Ναι,
2: αλλά γνωρίζει τις δράσεις των φαρμάκων, μπορεί να γνωρίζει τις αλληλεπιδράσεις επειδή εκείνος ο ίδιος έχει μελετήσει, αλλά εμάς είναι πολύ βαθύτερες οι γνώσεις μας αυτό το πράγμα και είναι η ουσία του επαγγελματός μας. Mm-hmm. Η φαρμακευτική.
0: Α, η αλληλεπιδράσεις.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Είχα την αίσθηση ότι γιατί ξέρετε, όταν σου συνταγογραφεί ένα φάρμακο, σου λέει παίρνει κάτι άλλο. Ναι, καλά, τώρα πια το βλέπουν. Και κρίνει, ας πούμε, αν μπορεί να πάρει αυτό που θέλει να παίρνει, ας πούμε, ένα φάρμακο, ξέρω εγώ, για την πίεση και να σου δώσει ένα παυσίπονο που μπορεί να ανεβάσει την πίεση. Καταλάβατε τι εννοώ.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή...
2: Και ο γιατρός έχει, ξαναλέω, και ο γιατρός έχει τις γνώσεις να κρίνει, αλλά ο φαρμακοποιός είναι απόλυτα εξειδικευμένος σε αυτό το κομμάτι. Έτσι.
0: Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί το έλεγα την περασμένη εβδομάδα, το λέγαμε, ότι πήγε άνθρωπος σε δικό μου, δηλαδή φίλο φαρμακοποιό, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Και του λέει, μου είπε η τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Και τη είπε τη κυρία, μα ναι, λέει, αλλά εγώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Καλό θα ήταν, όχι, του λέω, ότι είπε η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπατε, βέβαια ο πελάτης έχει, δεν μπορεί να του πει όχι, άμα θέλει να αγοράσει κάτι θα το αγοράσει.
2: Ναι,
0: έχουμε μπλέξει λίγο.
2: Εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε για το σωστό, το οποίο γνωρίζουμε και ισχύει, έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο που χρησιμοποιείται, είναι μια τεράστια μηχανή αναζήτησης.
0: Ναι.
2: Αυτό που θα έκανες εσύ ψάχνοντας από το ένα site στο επόμενο πληροφορίες και πληροφορίες...
0: Στα μαζεύει όλα μαζί και στα πετάει, ναι.
2: Σε μια λίστα.
0: Ναι, ναι.
2: Πολλές φορές όμως η ταχύτητα με την οποία το AI σου απαντάει δημιουργεί και μια λίστα η οποία έχει... σφάλματα.
0: Το κάνει και λίγο προσωποκεντρικό, γιατί
1: ναι,
0: δεν είναι απρόσωπο, σου μιλάει, σου λέει αυτό.
1: Σου λέει,
0: και...
1: ναι.
0: Οπότε έχεις την αίσθηση ότι συνομιλείς με κάποιον, άρα είναι σαν να σε καθοδηγεί κατά κάποιο τρόπο.
2: Μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν παγκοσμίως, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει μόνο στις σωστές πληροφορίες. Οπότε ενδεχομένως πληροφορία πάντα που σου δίνει και το AI θα πρέπει να φιλτράρεται από κάποιον. Αν ο καταναλωτής θεωρεί ότι είναι κατάλληλος να τη φιλτράρει και νιώθει σίγουρος για την επιλογή του, μπορεί να το κάνει. Εγώ προτείνω να ρωτάει και κάποιον ο οποίος είναι εξειδικευμένος.
0: Κατά βάση, αποκλειστικά πρέπει να ρωτάει κάποιον που είναι εξειδικευμένος, γιατί το άλλο δεν είναι λύση.
2: Και δεν είναι μόνο το δικό μας το κομμάτι, έτσι, το οποίο είναι σίγουρα ένα σοβαρό κομμάτι, αλλά και από το πιο απλό, δηλαδή και από το να συνδέσεις ένα διακόπτη, μία μπρίζα. Μπορεί κάποιο να ζητήσει και τέτοιες πληροφορίες στο AI. Ένα λάθος εκεί πέρα θα αποβεί πάλι μοιραία. Για κάτι πολύ απλό, έτσι.
0: Αργείτε σήμερα. Ύψωση του Δημίου Σταυρού.
2: Δεν άκουσα.
0: Αργείτε, λέω σήμερα, αργείτε.
1: Είναι αργή.
2: Σήμερα είναι η μέρα ύψωση του Δημίου Σταυρού. Για τα φαρμακεία της Αττικής αλλά και της επαρχίας σε κάποιες περιοχές είναι αργία και είναι κλειστά. Βέβαια υπάρχουν εφημερεύοντα φαρμακεία και διανυκτερεύοντα τα οποία καλύπτουν το λεκανοπέδιο σε μεγάλο βαθμό.
0: Υπάρχει πρόβλημα με τις εφημερίες? Όχι. Όχι σήμερα γενικώς.
2: Πρόβλημα, σαν σύλλογος εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο ισοκατανέμει τα εφημερεύοντα φαρμακεία στο λεκανοπαίδιο. Το πρόβλημα που μπορεί να θεωρούν οι καταναλωτές ότι υπάρχει είναι ότι δεν έρθουν ένα φαρμακείο πολύ κοντά τους πάντα, κάθε βράδυ. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει ούτως ή άλλως. Όπως δεν έχουμε και ένα νοσοκομείο δίπλα μας, δεν έχουμε και ένα φαρμακείο δίπλα μας.
0: Σωστό.
2: Παρ' όλα αυτά, επειδή ο όγκος των φαρμακείων είναι, και ο αριθμός είναι μεγάλος, έχουμε την απέτηση αλλά και την. Την πεποίθηση ότι θα βρούμε κάποιο κοντά. Κάποια βράδια μπορεί να είναι κοντά μας, κάποια βράδια μπορεί να μην είναι κοντά μας.
0: Αν δεν είναι στο Δήμο, θα είναι σε όμορο Δήμο σίγουρα.
2: Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο το κάθε φαρμακείο από το επόμενό του απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα. Οπότε, δηλαδή όπου και να βρίσκεσαι, η μέση απόσταση από το φαρμακείο θα είναι περίπου στο χιλιόμετρο.
0: Ναι,
2: για να φτάσει.
0: Ναι, κατανοείται.
2: Στο ακραίο σενάριο, το μακρύτερο.
0: Ναι.
2: Βέβαια, όσο πιο απομακρυνόμαστε από τον αστικό ιστό σε περιοχές όπως η Ανατολική,
0: προφανώς γίνεται πιο δύσκολο, εντάξει, λογικό.
2: Γίνεται πιο δύσκολο γιατί είναι και η κατανομή του αστικού κέντρου, έτσι.
0: Σωστά.
2: Διάσπαρτη.
0: Σωστά. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, να μου πεις.
0: Μετά από μία μισή ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι το σύστημα θα μας νικήσει.
1: Το βλέπεις, ε?
0: Ναι, ναι. Ξεκάθαρα.
1: Είναι ισχυρό το σύστημα.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρεις, δεν κερδίζει πάντα ο ισχυρός.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι πάντως, δηλαδή.
1: Κοίταξε. Μπορεί να νικά κάποιες φορές ο αόρατος.
0: Α.
1: Δηλαδή, αν δεν τον βλέπεις τον εχθρό.
0: Δεν
1: μπορεί να σε νικήσει πιο εύκολα.
0: Μπορεί να είμαστε εμείς ο εχθρός.
1: Του συστήματος.
0: Ναι.
1: Εγώ και εσύ.
0: Εμείς, επειδή μου το αρέσει. Εσύ με το προσωποποιείς. Νομίζω θα νικήσει το σύστημα.
1: Νομίζω,
0: δεν πειράζει. Νομίζω θα νικήσει το σύστημα.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Πόσο βαρύ μπορεί να είναι, πόσο βαρύ. 100-150 κιλά, 200 παραπάνω δεν μπορεί.
1: Και όχι, δεν πάει παραπάνω. Δεν πάει παραπάνω.
0: Ναι. Νομίζω στο τέλος το σύστημα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Θα γίνουν και τα μνημόσυνα, θα κατηγορηθούν και αυτοί που θα είναι να κατηγορηθούν, θα βγουν και καμιά δύο περιπτώσεις, θα βγουν και κάνα δύο ακόμα δημοσιεύματα.
1: Κάποιες καταγγελίες.
0: Ναι, και, ναι, θα βγουν και καμιά δύο ανακοινώσεις ακόμα, ναι. Και δύο-τρεις συγγνώμες. Τα ξύμωρε τώρα.
1: Θα πάμε σ' άλλα μετά.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σ' άλλα.
0: Πέθανε και κανένας δεύτερος, όχι δεν πέθανε. Εντάξει, όλα καλά.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8, βράδυ Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Πιάσαμε τα μισά του μήνα.
1: Βεβαίως.
0: Λες, ρε παιδί.
1: Τα μισά.
0: Τι λες, ρε παιδί μου. Σου τάξα εγώ για δύο μέρες.
1: Κάτι μου έχεις τάξει τώρα εσύ. Δεν μου έχεις πει τι είναι.
0: Όχι.
1: Δεν μου έχεις πει τι είναι. Φοβάμαι λίγο.
0: Δεν υπάρχει φόβος κανένας.
1: Δεν ξέρω, είσαι καμία λίγο απρόβλεπτος μερικές φορές και δεν ξέρω τι πρέπει
0: ανησυχία
1: να περιμένω.
0: Ανησυχία καμία.
1: Να μην έχω.
0: Απρόβλεπτος είμαι πάντα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Δεν ξέρω τι έκπληξη με περιμένει. Για αύριο. Είμαι θαύριο.
0: Μην είπα εγώ για έκπληξη.
1: Κάτι μου έχεις πει. Φαντάζομαι ότι είναι έκπληξη, αυτό το ξέρω.
0: Ναι. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για θέματα υγείας βεβαίως. Φαντάζομαι, γιατί και όλα τα μηνύματα.
1: Όλα τα μηνύματα είναι για αυτό το θέμα. Όλα.
0: Και είναι και πολλά.
1: Και είναι και πολλά.
0: Και είναι και πολλά. studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και θα συνεχίσουμε βέβαια και μετά τις 11. Λοιπόν, αύριο είχε μια κινητοποίηση στο Αγία Σοφία.
1: Ναι, είναι στο Αγία Σοφία. Από πάσχοντες με μεσογειακή αναιμία.
0: Έτσι. Ναι, μας λέγανε τώρα, δεν θα πω περισσότερο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν λόγω ελλείψεως αίματος. Να το δούμε λίγο αυτό, αδέρφια. Να το δούμε. Δεν μπορεί να λείπει αίμα. Εν πάση περιπτώσει, το συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα ότι τον Αύγουστο μειώνονται τα διαθέσιμα αίματος και αυξάνονται οι απαιτήσεις. Αλλά τώρα οι πάσχοντες, ας πούμε, από μεσογειακή αναιμία και γενικώς όλοι όσοι δεν είναι έκτακτα περιστατικά, δεν μπορεί να κινδυνεύουν. Δεν μπορεί να μπαίνουν σε τέτοια διαδικασία.
1: Ναι. Και έτσι, αυτό που αναφέρουν οι άνθρωποι είναι ότι έχει γίνει σχεδόν καθημερινότητα να αναβάλλονται μεταγγίσεις.
0: Ναι, αυτό, δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Εντάξει, το να γίνει ένα τροχείο, το χτυπάω ξύλο, να υπάρξει ένα ξαφνικό πρόβλημα και να χρειαστεί αίμα, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά για προγραμματισμένες θεραπείες δεν μπορεί να. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Ναι, τώρα δεν το συζητάω.
0: Είναι, δεν είναι.
1: Ξέρεις, αυτό που
0: δεν
1: λέμε
0: είναι σφραγίσματα, αίμα είναι.
1: Ναι. Και αυτό που λέμε ότι τον Αύγουστο υπάρχει ζήτημα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά κάθε Αύγουστο το αντιμετωπίζουμε. Δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται σε μια κατάσταση τέτοια, να περιμένουν και να αναβάλλονται, ας πούμε, οι θεραπείες τους. Αυτό δεν είναι κανονικότητα, να πούμε.
0: Και κοίτα το σύστημα αυτή.
1: Θα την αγαπήσουμε αυτή τη φράση.
0: Το σύστημα, παιδάκι μου, τώρα τι λες τώρα. Άμα το σοβαρά τώρα, σου είπα το σύστημα θα κερδίσει.
1: Μα το σύστημα δεν είναι που πρέπει να μας προστατεύει.
0: Ρε, κάνε μας τη χάρη.
1: Έλα, βρε Μανώλη, τώρα. Δεν θα έπρεπε το σύστημα. Στελέντερα για τα μηνύματα και κάποια από αυτά,
0: τώρα μου έρχεται στο μυαλό, την τελευταία φορά που το σύστημα έπρεπε να προστατεύσει κάποιον, κάποια τη φάξανε στα σκαλιά του αστυνομικού κέντρου. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ, με το σύστημα.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ναι,
1: εγώ
0: συμφωνώ, κοιτάξει, λέω,
1: μαζί σου 100%. Λοιπόν, αυτό που σημειώνεται αρκετή στα μηνύματα είναι ότι αν δεν τον έλεγα Μαζονάκη, το ιατρείο θα λειτουργούσε σήμερα. Και σήμερα
0: είναι,
1: δεν θα ξέραμε τίποτα.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Πολύ κανείς, βάζεται αυτή την παράμετρο.
0: Ναι, δεν μπορεί κανείς αυτό να. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μπορούμε να εικάζουμε όσο θέλουμε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μπορεί να έχει ξανασυμβεί, μπορεί να μην έχει ξανασυμβεί ποτέ, μπορεί να μην ξανασυμβεί ποτέ. Μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν τέτοια πράγματα και να μην γνωρίζουμε καν ότι υπάρχουν, διότι κανείς δεν μπορεί να τα ελέγξει. Δεν ξέρω. Αλλά ναι, προφανώς το όνομα του θύματος παίζει ρόλο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και δημοσιότητα.
0: Προφανώς. Προφανώς. Τώρα εγώ ήθελα να πω και ένα άλλο θέμα, αλλά ας το κρατήσω για άλλη μέρα. Λοιπόν, έστειλε τώρα εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος ένα μήνυμα. Κυρία Βάσια, αν έχουμε γραμμές, περνάμε και από τώρα. για το θέμα της υγείας. Έστειλε λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε, τι έπαθε εδώ ο άνθρωπος. Χρόσταγε σε μια εταιρεία ρεύμα. Κατέβαλε το ληξιπρόθεσμο. Το κόψανε. Για την,
1: το κατέβαλε. Γιατί το κόψανε.
0: Το κόψανε και μετά το κατέβαλε.
1: Α, μάλιστα.
0: Το κατέβαλε πριν τις 4 το μεσημέρι. Αλλά ο ΔΔΕ του είπε ότι δεν μπορεί να στείλει τεχνικό. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και θα χρειαστούν έως 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Άρα έχει πληρώσει.
1: Ναι. Αλλά δεν θα έχει ρεύμα.
0: Ναι,
1: θα
0: μου
1: πει
0: γιατί άφησε, γιατί δεν είχε λεφτά.
1: Ναι.
0: Θα σου πω εγώ πολύ απλά.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Εντάξει, και το ποσό τώρα είναι, το ποσό είναι τη τάξη των 300 ευρώ. Παλιά λέγανε δεν το κόβανε, ξέρω εγώ, για μέχρι 500, μέχρι ένα ποσό.
1: Τώρα, εδώ μας στέλνει ο ακροατής μας ο κύριος Νίκος ότι τα παραφαρμακευτικά συμπληρώματα έχουν μεγάλο κέρδος. Προωθούνται καταλήλως από ιδιωτικούς γιατρούς, φαρμακεία και όλοι αποφελούνται με ανάλογα ποσοστά. Όλα για τον όρκο στο χρήμα. Ποιος Ιπποκράτης? Δεν υπάρχει ηθική.
0: Ο Ιπποκράτης αυτός που κρατούσε τα άλογα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει ηθική.
0: Δεν ηθική. Τι είναι ηθική? Τρώγεται.
1: Ηθική.
0: Ναι. Δηλαδή το βράδυ άμα πας, ας πούμε, σπίτι, πεις παιδιά έχω φέρει 3 κομμάτια ηθική, θα τα βάλουμε κάτω.
1: Λουκούμι.
0: Πάμε λίγο ηθική απόψε. Λέω δεν ξέρω. Πώς σκέφτομαι απ' την άλλη? Το μεγαλύτερο λάθος του Καβοντορίτη είναι που δεν έγινε Μητροπολίτης. Θα έβαζα λέει 4.700 υγιέστατη και θα μίλαγα για τους πτωχούς.
1: Τους πτωχούς.
0: Σωστό. Έλα πες τι. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρυθμίση των ήχων.
1: Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Τα είπαμε, δεν τα είπαμε.
1: Δεν τα είπαμε. Και η Πελαγία Κατσούλη την έχετε ακούσει, είναι στα δεύτερα.
0: Ναι, η Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο ένα μικρόφωνο, θα φύγει όπου να είναι.
1: Για λίγο ακόμα.
0: 2 ώρες δηλαδή, τώρα εντάξει. Μανώλης Παρδάλης είναι στο άλλο μικρόφωνο, θα μείνει για περισσότερο, αλλά τα λέμε έτσι για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω το νόημα, το βαθύτερο νόημα του μηνύματος που είχε στείλει ο Γιάννης. Λέει, αλλά ξέχασα, τώρα έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να κάνουμε. Έχουμε να ψαρέψουμε στη μεγάλη δεξαμενή των ψεκασμένων αντισυστημικών. Γιάννη, δεν είναι αυτή η έννοια.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, όταν κατάλαβες και την έννοια.
1: Όταν ο Υπουργός Υγείας μιλάει για το σύστημα που δεν κατάφερε να προφυλάξει και εμείς μιλάμε για το σύστημα που δυστυχώς τα έκανε έτσι όπως τα έκανε, δεν κολλάει πουθενά αυτή η λέξη περί αντισυστημικού.
0: Περί ψεκασμένων.
1: Ποιος είναι ο ψεκασμένος?
0: Η αντισυστημική.
1: Μπερδευτήκαμε λιγάκι τώρα κάπου εδώ. Κάπου εδώ μπερδευτήκαμε, νομίζω.
0: Που κάποιος ψαρεύει. Συγγνώμη. Δηλαδή, ο Υπουργός με αυτό που πήγε το σύστημα δεν ψαρεύει στη μεγάλη δεξαμενή των αντισυστημικών. Που είναι ψεκασμένοι, εν πάση περιπτώσει, σήμερα με τον Γιάννη. Εντάξει, άμα είσαι ψεκασμένος, μπαίνεις και πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλή λέει ηθική, αλλά δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται.
0: Οπότε κάτω ηθική, ζήτω το φαΐ.
1: Λοιπόν, μας γράφει ο κύριος Κώστας ότι το φρούτο της αυτοπιστοποίησης γενικεύτηκε από το 1992 και χάρη στις εταιρείες παραγωγής προϊόντων ή στους αντιπροσώπους τους τη δυνατότητα να δηλώνουν ότι πληρούν όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας, υγείας κτλ. Για το είδος του κάθε προϊόντος με απλή γνωστοποίηση στον αρμόδιο κρατικό φορέα. Να κολλούν οι ίδιοι το σήμα CE που βλέπουμε τις γνωστοποίησεις και να κυκλοφορούν το προϊόν φορτώνοντας το κράτος της πιστοποίησης.
0: Το CE σε πληροφορώ ότι αν έχει μεγάλο κενό είναι China Export.
1: Και μας λέει ο κ. Κώστας ότι τα συμπληρώματα διατροφής θα έπρεπε να ελέγχονται όπως τα φάρμακα. και όχι απλά να γνωστοποιούνται στο ΝΕΟΦ.
0: Να, στο ίδιο λέει και το υπηρετούν σύστημα ανήκουν και άρδαβλικοί δημοσιογράφοι. Τι μας το λες εμάς? Αυτό έχεις δύο ώρες, αυτό έχεις καταλάβει? Τι μας έχεις, για άρδι, για βλικούς ή για δημοσιογράφους? Το χόντρινα.
1: Το χόντρινα μας λέγανε.
0: Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Περίμενε, γιατί θες να ρίξεις τώρα τη διακοπή, να πας στη διακοπή. Αλλά λέει, στη ΔΕΘ δεν έφερες την Ελένη. Στο στούντιο την έκλεισες. Πόσο να αντέχεις το κορίτσι? Εγώ λέει, ξέρω πως όποιοι κάνουν ακόμα διακοπές είναι αποσυνδεδεμένοι από τις ειδήσεις και την κανονικότητα. Καλησπέρα από τη Χαλκιδική, στο ιερό σύστημα του Real. Το μόνο που αξίζει. Δεν ξέρω αν το μόνο που αξίζει είναι το ιερό σύστημα που λέει του Real ή η φωτογραφία που έχει στείλει. Τώρα να σου πω κάτι. Εγώ την επικοινωνία με τον κόσμο εδώ στο Real δεν την αλλάζω. Αλλά για τη φωτογραφία που έχει στείλει. Εντάξει. μια παγαποντιά θα την έκανα.
1: Θα την έκανε, νομίζω, ναι.
0: Θα την έκανα πολύ μια ωραία. Παγαποντιά. Δεν ξέρω πού είναι αυτό. Χαλκιδική είναι, δεν ξέρω πού. Αλλά μια παγαποντιά. Φίλε Αβραάμ, θα την έκανα. Εντάξει. Πάμε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξέρεις τελικά τι μένει.
1: Τι μένει?
0: Μένει το content που τραβούσανε όλο το βράδυ και όλη την ημέρα σήμερα και χτες όλοι όσοι πήγανε στην Οίκαια. Μένουν οι εκατοντάδες φωτογραφίες των επωνύμων τραγουδιστών, ηθοποιών, πολιτικών που πήγαν εκεί και που πήγαν εκεί προφανώς για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά πέσανε μπροστά στους δικούς μας ανθρώπους
1: του τύπου.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Θα πλημμυρίσουν τις φωτογραφίες. Έχουν ήδη πλημμυρίσει τα site και θα πλημμυρίσουν και τα περιοδικά και τις εφημερίδες με φωτογραφίες.
1: Βέβαια, ξεχωριστό θέμα είναι αυτό. Ξεχωριστό
0: ένα
1: θέμα.
0: Ένα
1: ξεχωριστό. Ένα
0: θέμα.
1: Ξεχωριστό.
0: Μένει η οικογένεια. Εντάξει, τώρα είναι και περίεργη ιστορία του Μαζονάκη, αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, είναι η οικογένειά του, έτσι.
0: Ναι,
1: μένει η οικογένεια και μένουν και οι άνθρωποι που τον αγάπησαν πολύ σε προσωπικό επίπεδο.
0: Και αυτό. Έτσι. Μένει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι εν ζωή. Μένουν δύο, ο ένας δηλώνει επιστήμονας και οι δύο δηλώνουν επιστήμονας, είμαι πολύ σίγουρο τελικά, που θα απολογηθούν αύριο.
1: Με αναβαθμισμένο πλέον κατηγορητήριο. Ναι, έτσι. Όχι, έχει μια σημασία.
0: Έχει σημασία, ναι.
1: Έχει μια σημασία.
0: Μένει το σύστημα, μένει.
1: Ναι. Πού θα αλλάξει.
0: Ναι.
1: Πού θα μας προστατεύει πια.
0: Ναι. Η ευθύνη, η ατομική ευθύνη του γιατρού.
1: Βέβαια. Το QR μένει. Code μένει επίσης που θα δημιουργηθεί
0: που
1: για να μαθαίνουμε εμείς οι πολίτες αν είναι εντάξει το ιατρείο που πηγαίνουμε να.
0: Αλήθεια τώρα. Θα πηγαίνεις και θα τσεκάρεις, θα κάνεις.
1: Το QR Code.
0: QR Scanning. Το ιατρείο.
1: Κοίταξε, ως το δίνεις δυνατότητα, θα στο δώσεις σαν δυνατότητα.
0: Τι πώς?
1: Θα στο δώσει ως δυνατότητα.
0: Α.
1: Και εκείνη η ατομική σου ευθύνη για το να τη χρησιμοποιείς τη δυνατότητα αυτή. Πώς φαίνεται αυτό?
0: Αλλά ατομική ευθύνη έχεις ούτως ή άλλως πηγαίνοντας σε ένα ιατρείο. Περίμενε. Δεν σου είπε κανείς πήγαινε στον τάδε γιατρό. Εσύ το επιλέγεις. Όχι.
1: Εντάξει. Εσύ επιλέγεις τον γιατρό που θα πας, να τον εμπιστεύεσαι, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μπαίνεις μέσα και βλέπεις ότι έχει.
1: Περίμενε.
0: Μπαίνεις μέσα και βλέπεις ότι έχει απλώς μπουγάδα.
1: Μπουγάδα.
0: Ναι, τώρα ρε παιδί μου, γιατί εδώ το ιατρείο.
1: Ένα παράδειγμα φέρνεις
0: ναι,
1: τώρα.
0: Είχε μέσα ποδήλατο, γάντια, ένα το σαμουράι, το.
1: Ναι, διάφορα.
0: Διάφορα. Και τζαπάν και τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Άλλος το βλέπει και λέει ωραίο περιβάλλον ιατρικό. Εγώ, ας πούμε, αυτό που είπαν, που γράψαν όλοι για τις εικόνες, εγώ διαφωνώ. Έχω μπει σε ιατρία με εικόνες και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Κάτσε μισό λεπτάκι τώρα, γιατί το πάμε από την ατομική ευθύνη εκεί.
0: Ναι, θέλω να πω είναι. Ότι άλλος μπαίνει μέσα, ρε παιδί μου, και βλέπει μια εικόνα που του αρέσει και βλέπει και μια εικόνα που δεν του αρέσει. Αν μπαίνεις μέσα και βλέπεις ότι έχει απλώς μπουγάδα, εγώ δεν σκοτώ να φύγω.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Εγώ όμως εννοούσα κάτι.
0: Γιατί
1: το εννοούσα κάπως αλλιώς. Ναι. Σωστό. Το εννοούσα κάπως αλλιώς τώρα. Μιλάμε για ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη είναι να επιλέξω τον κύριο Παρδάλη, τον δόκτωρα Παρδάλη, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να με βοηθήσει. Και... Αλλά όμως δεν είναι ευθύνη δική μου αν ο κύριος Παρδάλης δεν είναι σωστός γιατρός, εάν κάνει θεραπείες που δεν πρέπει
0: είναι
1: να κάνει.
0: Είναι δική σου ευθύνη αν δεν το καταγγείλεις.
1: Περίμενε, δεν είναι
0: θα τον σκίσεις είναι, τον Παρδάλη, θα τον κρεμάσεις τα μανταλάκια.
1: Άκουσα με λίγο. Δεν είναι δική μου ευθύνη να γνωρίζω.
0: Όχι.
1: Εάν δικαιούται ο κύριος Παρδάλης να μου κάνει συγκεκριμένες θεραπείες, εάν έχει τα πτυχία που λέει ότι έχει, δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ αυτό. Μπορώ εγώ να ελέγξω
0: όχι,
1: αν το πανεπιστήμιο της τάδε χώρας είναι αναγνωρισμένο από τη συγκεκριμένη χώρα, γιατί έχουμε και τέτοια ζητήματα εδώ. Έχουμε και τίτλους σπουδών, οι οποίοι προβάλλονταν σε βιογραφικά από πανεπιστήμια, τα οποία δεν ήταν αναγνωρισμένα καν στη χώρα τους ως πανεπιστήμια. Ούτε εγώ είμαι υποχρεωμένη να γνωρίζω αν υπάρχει πυρηνική ιατρική ή όχι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά.
0: Όχι,
1: να το γνωρίζω αυτό.
0: Η νοημοσύνη δεν το λέει.
1: Έτσι.
0: Το λέει.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά. Αυτό
0: έτσι,
1: το ξέρουν οι γιατροί.
0: Να αποτινάξεις την ευθύνη από πάνω σου εκεί.
1: Είδες τι άνθρωπος είμαι και εγώ τώρα.
0: Να, ορίστε, το λέει ο Γιάννης Αυγερινός. Λέει πάντως έφυγε τρέχοντας από τέτοιο ιατρείο γνωστής κυβαντικής ολιστικής παιδιάτρου που μέχρι πέρσι θα έριχνε τη Χούντα Κούλη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Άκου τώρα. Θα σου πω κάτι. Εδώ υπάρχουν, δηλαδή. Ρε παιδί μου, άμα η τσίχλα Έτσι. Κανονικά την τσίχλα τη μασάζ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Υπάρχουν περιπτώσεις, μας λέγανε παλιά, μην την προσέξετε, μην καταπιείτε την τσίχλα, θα κολλήσει τέντερά σας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό μας καμία τέτοια πιθανότητα.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Αν όμως ο ομιγέννητο αντί να πάει προς τα κάτω, πάει προς τα πάνω και κολλήσει τον εγκέφαλο.
1: Είναι δεν πρόβλημα. Έχεις καμία, δεν έχεις ελπίδα μετά, Μανώλη. Δεν έχεις ελπίδα.
0: Κατάλαβες.
1: Άτιμο πράγμα είναι αυτή
0: από
1: η τσίχλα.
0: Από τα παιδικά μου χρόνια αυτό μου έχει μείνει για κάτι ακόμα.
1: Για πες.
0: Που μου λέγανε, γιατί και εκεί καταλαβαίνεις πόσο βαθιά ρατσιστές είμαστε. Αν δεν κάτσεις φρόνιμος, θα σε δώσω στους γύφτους. Δεν το έχεις ακούσει?
1: Ναι, το έχω ακούσει.
0: Ναι. Άρα από τότε τους είχαμε στοχοποιήσει τους γύφτους. Ότι θα δώσουμε το παιδί μας. Δεν είναι αυτό bullying?
1: Εντάξει.
0: Δεν σου δημιουργεί αμέσως την αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι κακό? Θα σε δώσω στους γύφτους ή θα σε δώσω στον αστυνόμο?
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τέτοια πολλά υπήρχαν.
0: Είναι λάθος.
1: Φυσικά.
0: Είναι λάθος. Αυτό και η τσίχλα.
1: Και η τσίχλα.
0: Ναι.
1: Ίδιο επίπεδο λάθη.
0: Εντάξει, ίδιο επίπεδο. Το κάνεις τώρα, ίδιο επίπεδο. Παρδάλη λέει, αν υπήρχε δικαστήριο χιούμορ θα ήσουν ισόβια. Άκου τώρα να δεις. Υπάρχει στα παλιά ραδιόφωνα ένα κουμπάκι που γυρνάει και μεταφέρει το δίκτυο αριστερά-δεξιά και στα καινούρια ένα κουμπάκι αριστερά και ένα δεξιά που τρέχει τις συχνότητες. Εάν το δοκιμάσεις θα εκπλαγείς. Αλήθεια. Εκτός αυτού δεν μπορείς να πιάσεις το χιούμορ.
1: Λοιπόν, να στέλνει εδώ ένα μήνυμα ο Άκης από τον Αμβούργο που λέει ότι δεν μένουν, λέει, τα content, δεν μένουν οι φωτογραφίες με τους VIP. Ο καθένας μέσα του ξέρει τι μένει και ο καθένας μας κατά βάθος ξέρει και πώς το αντιμετωπίζει. Ίσως τελικά αυτό να είναι που έχει σημασία. Οι άνθρωποι, η αγάπη και ό,τι μένει όταν όλα τα υπόλοιπα περάσουν. Ναι.
0: Η εικόνα, λέει ο Κυριάκος, εκτός από απλό ντεκόρ έχει κάποια άλλη ουσιαστική αξία σε ένα ιατρείο? Κύριε Κυριάκο, αυτό να το ρωτήσετε στους χιλιάδες ασθενείς που έχουν την τάση να κάνουν τώρα στους γιατρούς εικόνας.
1: Τώρα, παιδιά, δεν είναι
0: όχι, όχι,
1: αυτό
0: περί... το συζητάμε
1: το ζήτημα, έτσι.
0: Δεν το... Όχι, αυτό είναι περιαισθητικής, δεν έχει
1: είναι
0: να κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι περιαισθητικής.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά επειδή τέθηκε και τέτοιο θέμα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, επειδή λοιπόν, σου ξαναλέω, έχω μπει σε ιατρία που δεν έχουν ούτε μία εικόνα, θαυμάσιο το θεωρώ, και έχω μπει και σε ιατρία που είναι εκκλησίες, ούτε αυτό με ενοχλεί. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ξέρω κάθε γιατρός τι καπνοφουμάρει και τι έχει στο μυαλό του. Επίσης έχω δεκάδες περιπτώσεις ασθενών που όταν λένε τι να κάνω, τι δώρο να κάνω στο γιατρό, σκέφτονται αμέσως του κάνω δώρο μια εικόνα.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι να... ψυχολογίας. Όμως,
0: θέλω δηλαδή να πω ότι το ντεκόρ για μένα δεν είναι ούτε απλό ντεκόρ ούτε τίποτα. Για κάποιον μπορεί να έχει απόλυτη αξία και ουσία, και για κάποιον άλλο να μην είναι απολύτως τίποτα. Αυτό είναι κατ' επιλογή του καθενός. Δεν ξέρω. Κάποτε λέει μου πολύ νέα μπήκα σε ιδιωτικό δοντιατρία και η εικόνα που είδα πεταμένα άτσα αλλά εργαλεία σε κρεβάτι του ιατρίου. Οπότε με μια τυπική ερώτηση που έκανα πιο πολύ για να δικαιολογήσω την παρουσία μου, γυρίζει. Ναι, εντάξει. Όλα παίζουν ρόλο. Οφείλατε να ξέρατε ως δημοσιογράφοι για την κουβαντική ιατρική. Το αν υπάρχει πυρηνική ιατρική, αλλά το ότι μεταβιβάζετε τον μπαλάκι ευθυνών αυτομάτως σας καθιστά, αν όχι συνυπεύθυνους, τουλάχιστον όμως άνθιπος συνυπεύθυνος. Από εγώ.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, μάλλον γίνεσαι απόλυτος κάποιες φορές. Όταν περνάς μια πόρτα που υπάρχει... πάνω της υπάρχει πινακίδα νόμιμο ιατρείο και μέσα στο γραφείο βλέπεις κορνιζαρισμένη την περγαμηνή του Πανεπιστημίου συν κάποια μεταπτυχιακά επιστοποιητικά σεμιναρίων του εξωτερικού και ο κάτοχος αποδεικνύεται σκάρτον. Φταίς εσύ όταν ο γιατρός αποδεικνύεται άσχετος?
1: Όχι.
0: Μα εγώ δεν είπα ότι φταίει ο ασθενής.
1: Φταίει.
0: Αλλά επίσης η πινακίδα νόμιμο ιατρείο και οι περγαμηνές του Πανεπιστημίου και τα μεταπτυχιακά επιστοποιητικά σεμιναρίων. Μπορείς να αποδείξεις ότι είναι νόμιμα?
1: Μανώλη, αυτό είναι η δουλειά.
0: Πιανού?
1: Όπα.
0: Πιανού είναι η δουλειά?
1: Με κοίταξε με βουρλωμένα μάτια.
0: Είναι η δουλειά πιανού? Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος έχει εκδώσει σε ανακοίνωση.
1: Είναι δουλειά του συστήματος.
0: Εντάξει.
1: Είναι δουλειά του συστήματος.
0: Κατάλαβες που καταλήγουμε?
1: Σε αυτό που αρχίσαμε. Ακριβώς το ίδιο σημείο, ένα κύκλο.
0: Γιατί
1: κάναμε.
0: Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε?
1: Όπως είναι όλες αυτές τις ημέρες αυτή η
0: λοιπόν,
1: συζήτηση. Κάνει κύκλο αυτή η συζήτηση.
0: Πήγαινε σπίτι σου τώρα να ξεκουραστείς και άσε μας εδώ εμάς να τα βάλουμε λίγο με το σύστημα.
1: Θα τα βάλεις κι άλλο με το σύστημα. Και εγώ θα λείπω.
0: Γιατί. Κάτσε, δεν έχω θέμα. Άσε, λέω να φύγω.
1: Καλό βράδυ, Μανώλη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
13: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Ανεμοβόρειοι έως 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
8: Έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
13: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία.

0: διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε.
1: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather.
5: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 11. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους και πάλι. Real FM 97,8, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ύψωση του Τιμίου Σταυρού ή του συστήματος. Γιατί όχι. Μπορούμε να εμείς αυθαίρετα θεσμοθετούμε την ημέρα ως ημέρα του συστήματος. Πού θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα, σύγγνωμη, του αληθινού ραδιοφώνου. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, τη Λένα το Λενιό, και η κυρία Πελαγία Χατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι αργότερα, θα τον έχουμε και εκείνον μαζί μας. Ο κύριος Κώστας από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Γεια σας. Για δεύτερη συνεχή εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, ανοίγω εγώ σαν ακροατή.
0: Ναι, και την περασμένη εβδομάδα εσείς ανοίξατε.
1: Ναι, αλλά ήταν με την κυρία Κατσαμπέκη, ήταν 10 και.
0: Ήταν πιο νωρίς, ναι, ωραία.
1: Δεν
0: πήγε άσχημα η εβδομάδα, καλά πήγε. για να το δούμε λίγο αυτό.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό που βάζατε, το που βάλατε το ερώτημα, το σύστημα δεν πέφτει από ό,τι φαίνεται. Ναι. Γιατί δυστυχώς εμείς οι απλοί άνθρωποι, ο λαός, οι λαοί, όχι δεν το ρίχνουμε, αλλά το εξυψώνουμε μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο. Γινόμαστε πιο δειλοί, γινόμαστε πιο διεφθαρμένοι, γινόμαστε πιο διαπλεκόμενοι, και αυτό είναι η τροφή του συστήματος, εγώ πιστεύω. Προηγουμένως μου δώσατε, είχατε βγάλει ένα κύριο φαρμακοποιό, αν δεν κάνω λάθος, και θυμήθηκα είναι αυτό που λέει το σύστημα. Και πού δεν υπάρχει σύστημα, για πείτε μου.
0: Κοιτάξτε, το σύστημα δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό.
1: Εγώ δεν το βλέπω θετικό.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό το να πώς το εννοώ. Έχει πολλές έννοιες. Το να δουλεύει κάποιος με σύστημα είναι κακό.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Καταλάβατε, θέλω να πω δηλαδή ότι εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε σύστημα.
1: Κυρίως, εγώ νομίζω ότι συνήθως όταν λέμε σύστημα εννοούμε κάτι κακό. Δεν εννοούμε την οργανωτικότητα που μπορεί να έχει μία ομάδα ανθρώπων ή ένας άνθρωπος σε προσωπικό, τέλος πάντων, ή σε ομαδικό επίπεδο, όπου αυτό είναι καλό και βλέπεις. Γιατί αν υπήρχε, για παράδειγμα, σύστημα τώρα εδώ οργανωμένο, θα είχε επέλθει ο θάνατος του Μαζονάκη? Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης επίσης, θα το μαθαίναμε?
0: Ναι, όλα αυτά είναι, ερωτήσεις τις οποίες ό,τι απάντηση και να δώσουμε θα είναι άκερη, γιατί δεν θα μάθουμε την αλήθεια ποτέ.
1: Ναι, δεν θα μάθουμε την αλήθεια γιατί την κρύβουνε.
0: Όχι, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα είχε συμβεί σε άλλη περίπτωση, ή δεν ξέρουμε αν έχει υπάρξει αυτή η άλλη περίπτωση και δεν το μάθαμε ή δεν το μάθουμε ποτέ. Μπορούμε δηλαδή να το συζητάμε μεταξύ μας, ναι, αλλά δεν έχει κανένα νόημα. Το ζήτημα είναι τι γίνεται τώρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτό το βρώμικο σύστημα, ας το διαφοροποιήσουμε σε σχέση με το σύστημα που μπορεί να υπάρχει σαν οργάνωση σκέψης, πράξεων κλπ. Αυτό το βρώμικο σύστημα, λοιπόν, αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε το τσιγάρο, δεν θα υπήρχαν τα ναρκωτικά, δεν θα υπήρχαν αυτές οι ουσίες που λέγατε προηγουμένως με τον κύριο που ήταν από φαρμακοποιός, που πουλάνε, ας πούμε, στα γυμναστήρια κλπ. Και δεν δίνει κανείς σημασία. Κανείς δεν δίνει σημασία. Ενδιαφέρθηκε ποτέ κανείς? Δεν θα υπήρχε, ας πούμε, ο ιατρικός σύλλογος, ας πούμε, που δεν ήξερε όλο. Πω, πέσανε πάλι από τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Πάλι πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Είδατε. Άμα έχεις πολλά σύννεφα τελικά.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν τη δικαιοσύνη που είναι τυφλή, που αποφυλακίζουν τον Καστιδιάρη, ας πούμε, παραμονές της επετείου της δολοφονίας του Φίσα.
0: Όλα τυχαία. Μήπως πέσει και ανήμερα, δεν ξέρω.
1: Μα ακριβώς. Που διάβασα τώρα που σας περίμενα πριν από λίγο ότι ο Ριζάη, ενώ είχε κάνει τόσα, ας πούμε, του δώσανε και άδεια του παιδιού. Και ήταν μάλλον σε αυτή την ιστορία στην Αρτέμιδα, ήταν ανακατεμένο. Μας δουλεύουν δηλαδή. Πραγματικά μας δουλεύουν. Μας θεωρούν καταρχάς ότι είμαστε.
0: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τον Κασιδιάρη, το έχω πει βεβαίως, αλλά δεν θέλω να κρύβομαι. Η αποφυλάκησή του είναι καθόλου ανώμημη, διότι έχει κατά τον νόμο εκτίσει αυτό που προβλέπει ο νομοθέτης.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, καταρχάς αυτό που δεν λέγεται είναι ότι ο Κασιδιάρης μπορεί να βάλει υποψηφιότητα, αν υποτεθεί ότι έκανε κόμμα, το 2033.
0: Δεν μπορεί, όχι, υποψηφιότητα μπορεί να βάλει. Ως αρχηγός δεν μπορεί να βάλει.
1: Ως αρχηγός, ναι, ως αρχηγός, αυτό λέω.
0: Αλλά υποψήφιος μπορεί να είναι.
1: Εντάξει. Μα να σας πω κάτι. Ας πάνε, ας πούμε, οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Κασιδιάρης δεν είναι Ναζί και δεν είναι φασίστας. Ας πάνε να το ψηφίσουν.
0: Όχι, μισό λεπτό. Γιατί λέτε ας πάνε αυτοί που πιστεύουν, που νομίζουν ότι δεν. Εγώ σας λέω ότι θα πάνε και αυτοί που πιστεύουν ότι είναι. Γιατί, τι.
1: Μα. Κοιτάξτε, μπορώ εσείς ή εγώ να αποτρέψουμε, ας πούμε, κάποιον να πάει και να νομίζει ότι ο Κασιδιάρης, ο κάθε Κασιδιάρης, ας πούμε, θα δώσει λύσεις στα προβλήματα.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν είναι δουλειά μου ή δουλειά σας να αποτρέψουμε τον οποιονδήποτε για οτιδήποτε.
1: Όχι. Ναι, μόνος προς τη σκέψη εννοώ να αποτρέψουμε.
0: Σε επίπεδο διαλόγου μπορούμε να τοποθετούμαστε και να εκφράζουμε την άποψή μας. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Σωστά. Μα όμως ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι εγώ δεν είμαι Ναζί και μου θύμισε κάποιους τους άντρακλες που πηγαίνανε μετά και λέγανε εγώ τι ρόφιτες έφτιαχνα όταν πηγαίνανε και πάγανε κλωστιές τα αυτά, γιατί είναι δίθεν μάγκες, έτσι, φρασίδιλοι τύποι, όταν είναι 50-50 μαζί, ας πούμε, κάνουν τους άντρες. Όταν είναι ο καθένας μόνος του είναι κότες λιγάτες μαυροπουπουλάτες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έτσι. Έτσι ήταν, ας πούμε, πάντα ήταν αυτός ο χώρος έτσι. Άνθρωποι της νύχτας, του υποκόσμου, το βράδυ να μαχαιρώνουν, να σκοτώνουν και πάει λέγοντα. Λοιπόν, αλλά ξέρετε, το φασισμό δεν τον αντιμετωπίζεις με νομικά τεστίκια, με νόμους που αποκλείεις, ας πούμε, να συμμετέχει από εδώ και από εκεί. Όπως λέει και ένα τραγούδι, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέτων. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η στίχη του Πονταλάδη. Αυτή που τραγούδησε η Μαρία Δημητριάδη, η Αΐνη. Δεν τον αντιμετωπίζει έτσι το φασισμό. Και ποιος τον έφερε το φασισμό πάλι, κύριε Παρδάλη, στην επιφάνεια, εσείς και εγώ? Η Ευρώπη δεν τον έχει φέρει. Η Αμερική δεν τον έχει φέρει. Ο Τραμπ τι είναι, δημοκράτη?
0: Δεν μπορείς να τον πεις φασίστα πάντως.
1: Τι είναι, αφού είπε
0: Ρεπουμπλικάνος
1: για το ΑΕΒΔ ότι ευτυχώς μπράβο που έγινε αυτό. Όταν πηγαίνει και βγάζει, ας πούμε, παίρνει έναν πρόεδρο μιας χώρας, τον Μαδούρο, είναι δεν είναι καλός οτιδήποτε. Πάει και τον παίρνει, και βέβαια καταλάβαμε γιατί τον πήρε, για να πάρει τα πετρέλαια. Όταν, ας πούμε, ονομάζει τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο λέει Αμερική, τα στενά του Ορμού θα τα δοκιμάσει, να τα ονομάσει στενά Τραμπ, τη διόρυγα του Σουέζ και λοιπά, του Παναμά, διόρυγα, δηλαδή. Τι είναι αυτό? Τι πρέπει δηλαδή, πραγματικά προσπαθώ να μπω στο μυαλό του ανθρώπου. Ή είναι τόσο ηλίθιοι, είναι, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, είναι τόσο διαπλεκόμενοι και διεφθαρμένοι. Ή ταυτόχρονα και τα δύο, και ένα τρίτο είναι η άγνοια και αυτή η απάθεια. Το ότι είναι αδαείς, αυτή, απάθεια, δεν δίνουν σημασία. Μόνο όταν φτάσει το πρόβλημα στην πόρτα τους, στο σπίτι τους και πειράξουν το παιδί τους, τα παιδιά τους, εκεί αρχίζουν, αλλά είναι πλέον αρκά.
0: Εν τω μεταξύ έχει κάνει ο Τραμπ μια πρόβλεψη χτες νομίζω ή σήμερα, ότι η κρίση στον κόλπο, ο πόλεμος, δεν ξέρω αυτό το που συμβαίνει, δεν θα λήξει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, το οποίο σημαίνει ότι αν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση Νοέμβριο-Δεκέμβριο, εγώ λέω Νοέμβριο έστω, δεν θα πάει πολύ καλά σε ό,τι αφορά την ενέργεια.
1: Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα με την
0: παγωνατίσουμε.
1: Σας είπα την προηγούμενη ότι το πάνε για πόλεμο και μου λέτε εγώ δεν πιστεύω. Μακάρι να έχετε δίκιο εσείς.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πιστέψω πια.
1: Το ξέρω, κοιτάξτε, προσπαθούμε να καταλάβουμε, νομίζω, όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, οι λογικοί, και θέλω να συγκαταλέγουμε στους λογικούς ανθρώπους, ότι κάτι δεν πάει καλά. Χρωστάει, λέει, 43 η Αμερική. Ο άλλος, ο Ερντογάν, χρωστάει πόσα δις κλπ. Και παίρνουν όπλα και, και πάνε και τους καλούν και χειροκροτάνε. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι.
0: Καλά, κοιτάξτε, το χρέος των ΗΠΑ είναι ένα χρέος το οποίο δεν είναι τεράστιο, αλλά δεν νομίζω ότι το υπολογίζει και κανείς στη λογική του ότι δεν θα πτωχεύσει η Αμερική.
1: Ναι, με την ίδια λογική δεν θα πτωχεύσει και η Ελλάδα.
0: Όχι, η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση το ένα με τα μεγέθη, είναι απολύτως
1: δυσανάλογα.
0: Ναι, απολύτως δυσανάλογα.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Την παραγωγική διαδικασία που είχαμε, ποιος είναι.
0: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να πτωχεύσει, έχει ήδη πτωχεύσει.
1: Ωραία.
0: Και όχι μία φορά.
1: Ποιος κατέθεσε όλη αυτή την παραγωγική διαδικασία που υπήρχε. Ποιος την κατέθεσε. Τα κόμματα τα συντεθειμένα που κυβερνούσαν και διοικούσαν και κυβερνούν και διοικούν. Ο ελληνικός λαός ήθελα να ήξερα πότε θα βάλει μυαλό. Να βάλει τα πράγματα κάτω και να καταλάβει, ας πούμε, με ποιον πρέπει να είναι, ποιον πρέπει να αφήσει και με ποιον πρέπει να είναι. Και να μην είναι με το χέρι ανοιχτό σαν ένας τένις, όπου το χέρι δώσε και μένανε και να του δίνουμε τα 400 ευρώ και να κάνει κολοτούμπε για τη συνταξούλα και για το μισθουλάκο και για το μεροκαματάκι.
0: Μην νομίζετε ότι είναι πολλοί αυτοί που το βλέπουν έτσι όπως το περιγράφετε, δηλαδή.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το λόγο το συζητάω. Ναι. Γι' αυτό το λόγο το συζητάω. Γιατί δυστυχώς έχουμε, κοιτάξτε, όλα αυτά τα πήγανε σιγά σιγά, έχουν μάθει τον κόσμο. Εδώ συζητάς με ένα φίλο σου για το τι πρέπει να κάνει στην εργασία σου, φίλο σου, συνάδελφο, οτιδήποτε. Τι πρέπει. Και παίρνει τη θέση του εργοδότη. Και πώς θα τα βγάλει, λέει ο εργοδότη. Βρε ο εργοδότη, εσύ σκέφτεσαι τα συμφέροντα του εργοδότη. Ή τα συμφέροντα με την καλή έννοια, όχι με την κακή έννοια. Το πώς θα ζήσεις εσύ. Εδώ υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στη ζώνη, στο πέραμα, που πηγαίνανε και μπαίνανε μπροστά να διεκδικήσουν ημερομίσθια σωστά, βάσει της επικινδυνότητας, βάσει της μη ασφάλειας για να είναι εκεί, να μην σκοτώνονται άνθρωποι, να μην πεθαίνουν άνθρωποι, μην μπαίνουν άνθρωποι, να το πω καλύτερα, και βγαίνουν πίνες από φόρμες και από πουκάμισα. Λοιπόν, και λέγανε πού να παίρνουμε τέτοιο μεροκάμα. Το βρε, άνθρωπε, όταν ήσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και ήσουν και με υπερορίες και με όλα αυτά, αυτό έπρεπε να παίρνεις βάση της επικινδυνότητας της εργασίας που έκανες και βάσει του ιδιωτικού επίπεδου. Πότε θα σταματήσεις να είσαι σκλάβος. Γιατί σκλάβοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την οτροπία του σκλάβου. Είναι σκλάβοι.
0: Μες.
1: Και αν δεν καταπολεμήσουμε όλη αυτή τη σκλάβη κοινοτροπία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γι' αυτό ζούμε αυτό που ζούμε. Τι να γυρίσω τώρα. Στον ιατρικό σύλλογο είναι δυνατόν, επειδή υπάρχει ένας γιατρός, ας πούμε, που πηγαίνουμε εκεί στη συγκεκριμένη οδό, απέναντι από το συγκεκριμένο. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, τώρα να μην ήξερε. Να μην αφήσω τώρα τα ονόματα. Να μην, ο ιατρικός σύλλογος σιγά μη δεν ήξερε. Τι κάνουνε, σιγά μη δεν ήξερε. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτοποιός, ας πούμε. Είμαι έχω συνεργείο αυτοκινήτων. Και δεν ξέρω ποιος ανοίγει απέναντί μου, δίπλα μου, αν είναι καλός, αν είναι απατεώνας, αν είναι κομπογιανίτης, αν είναι ό,τι είναι. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν θέλουμε να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Μας έχουν κάνει αυτό που λέω. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, κουλουπού, κουλουπού,
0: μας,
1: που λέγει ένας δάσκαλος. Αυτό το πράγμα δεν αλλάξει. Θέλετε να κλείσω.
0: Όχι, όχι, θα ολοκληρώσετε τώρα, ναι.
1: Αν δεν αλλάξει αυτή η λογική, να γίνουμε πάλι άνθρωποι, και προτείνω να ακούσουν τους στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, οι συνακροατές, που λέει, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, σε απαγγελία του Κώστα Κατσάκου. Είναι συγκλονιστικό. Μέσα σε κάποιους στίχους λέει όλη την ανθρώπινη ύπαρξη, όλη την ανθρωπότητα. Είναι συγκλονιστικό και είναι και πολύ ωραία η ερμηνεία του Κατσάκου, εντωμεταξύ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Ελάτε, κυρία Ρένα.
2: Να αγιάσει το στόμα του κυρίου Κώστα. Να αγιάσει το στόμα του με όσα είπε. Αλλά δεν φταίνε μόνο οι κυβερνήσεις, φταίνε και οι γηγενείς που τους δίνανε καθρεφτάκια και για το εύκολο χρήμα καταστρέψανε καλλιέργειες και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων, σας πήρα για, πρώτα απ' όλα να αρχίσω με ένα ας πούμε αστείο. Τον Απρίλιο του 1989 δούλευα στον Πειραιά στο κατάστημα και μου λέει ο προϊστάμενος, επειδή ήταν και γείτονας εδώ πέρα στον Περισσό, μου λέει θα φύγουμε μαζί, έχω φέρει αυτοκίνητο. Ωραία. Επειδή τότε αραβωνιαστικιά του και η γυναίκα του ήταν από το Εγάλο, μου λέει ξέρω ένα δρόμο, μια χαρά θα πάμε και θα αποφύγουμε και το ποτάμι και τέτοια. Και πέφτουμε στην κηδεία του Μανώλη Αγγελόπουλου. Λαοθάλασσα, όχι μόνο η ίδια η φίλη, η Ρωμά.
0: Πότε είπατε?
2: Απρίλιο του 89. Δεν μπορείτε να φανταστείτε
0: εντάξει,
2: τι γινόταν. Ναι, και, λοιπόν, και όλοι αυτοί, και για να πω για τον Μαζό και να τελειώσω, είναι ουσιαστικά απενοχοποιήθηκαν και αυτοί που είχαν παντιέρα την ποιότητα, γιατί μην κι εγώ είμαι της ποιότητας θεωρητικά, αλλά έκλαιγα και στα πατώματα με, με τραγούδια του Μαζονάκη. Καλά, είχα και τη χαρούλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αυτά τα ιατρία τα δίθεν, έχει δίκιο ο κύριος Κώστας που είπε ότι δεν είναι δυνατόν. Θα μου πεις που θα κάνεις καταγγελία άμα πάω εγώ να καταγγείλω τον διπλανό μου. Ο ιατρικός σύλλογος που είναι τάτσι μίτσι με τον άλλον θα του πει ξέρεις σε κατήγγειλε η Ρένα.
0: Οπότε έτσι λειτουργεί το σύστημα.
2: Βέβαια. Το σύστημα να βάλετε το σύστημα με τις πρωτοψάλτες.
0: Έτσι ξεκινήσαμε στις 9.
2: Α, δεν το σας άκουσα. Ναι. Ωραία.
0: Άρα υπό αυτή την έννοια το σύστημα είναι ανίκητο.
2: Ναι βέβαια, αφού το συντηρούμε. Το συντηρούμε γιατί κάπου μας βολεύει. Σε μικρά πραγματάκια μπορεί να μην έχουμε οικονομικό όφελος, αλλά κάπου μας βολεύει. Τα έχουν κάνει μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια προσωπική μου ιστορία. Όταν διαγνώστηκα με σκλήρυνση, ήμουν ήδη ενήμερη για το τι συμβαίνει και τι αυτά, γιατί η κολλητή μου 10 χρόνια πριν είχε διαγνωστεί. Οπότε ήξερα όλα και τα φάρμακα και το ένα και το άλλο. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις όμως ένα θέμα, κοίτας μήπως υπάρχει κάτι παραπάνω. Και μου μίλησε τότε ένας νεαρός ανοιχτός φίλου για μία μέθοδο στο εξωτερικό που την προωθούσε ένας ακτινοθεραπευτής και τέτοια. Εγώ όμως είχα τη δυνατότητα σαν Ρένα να πάρω το φίλο μου τον Ιταλό που ήταν φαρμακοποιός σε φαρμακευτική εταιρεία με νευρολογικά φάρμακα και να πάρω εδώ ένα φίλο αγγειοχειρουργό και να του πω κυκλοφορεί αυτό τι είναι και μου είπε δεν είναι πρωτοκολλημένο, τίποτα, κοροϊδεύει τον κόσμο. Και εννοείται στην απελπισία του, θέλω να πω ότι για τους γιατρούς, στην απελπισία του ο καθένας δεν ξέρουμε πώς αντιδρά, δεν ξέρουμε αν έχει την ψυχραιμία. Ξέρετε, είναι και αυτό. Α, θα πάω σε αυτόν γιατί είναι διευθυντής. Και όταν έδωσα, συγγνώμη τώρα μακρηγορώ, όταν πέρασα και πάω τον άντρα μου που είχε εισηγητικό από νευρολόγο διευθυντή νοσοκομείου, ήταν στη φάση που υπήρχαν δύο διευθυντές σε κάθε κλινική γιατί δεν μπορούσαν να τους διώξουν. Λοιπόν, ο άλλος ο διευθυντής της ίδιας κλινικής είχε κατηγορηθεί για την ιστορία με την ενέργεια και τα πλαστά πιστοποιητικά περί νευρολογικών παθήσεων. Και μετά, αφού μου κάνουν, είχε μια ιστορία, μου μειώσαν την αναπηρία, μετά έκανα ένσταση και φέρνω έναν γιατρό στο σπίτι που ήξερε την κατάσταση και μου λέει, είναι γεγονός ότι όταν βλέπουμε εισηγητικό από αυτό το νοσοκομείο, δεν το πολύ κοιτάμε, τα απορρίπτουμε. Καταλάβατε πώς λειτουργούσε.
0: Ναι,
2: τελικά τον πέρασα
0: συστημικά.
2: Τον άντρα. Ακριβώς. Τον άντρα μου τον πέρασα τελικά και εντάξει, έγινε 3 μήνες πριν πεθάνει. Αλλά ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να σηκωθεί να περπατήσει, που δεν μπορούσε να συνεννοηθεί, που 1000 τέτοια και του κάνανε 50% αναπηρία από το 75.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό. Και το τελευταίο. Να μιλήσουμε για 2 απώλειες που εμένα τουλάχιστον
3: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές, έχει σταρίνια γεύση και είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και
5: η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Η ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προηγήθηκε ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία Κιέβου-Μόσχας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Night στους 97,8.
0: ...32 λεπτά μετά τις 11... Real FM 97,8... βράδυ Δευτέρας 14... Σεπτεμβρίου... η κυρία Ρένα από τον Περισσόλατε.
2: Και πριν πω για τις απώλειες, ο παππούς που δίνει η Χατζηλίκη στην εγγονή έχει πρόστιμο, η γιαγιά που λέει τεσλίκια έχει πρόστιμο. Τους γιατρούς δεν τους αγγίζουν. Ποιος έχει, πότε έχουν κάνει ελέγχους? Κάνουν ελέγχους που θα πιάνανε τους φραγκάτους?
0: Ναι, να τι κάνουν, ξέρω τι να σου
2: πω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πέθανε ο Σπύρος Χαλβαντζής, στέλεχος του ΚΚΕ, και που εκτός από Περισσιώτης ήταν για μένα ο ορισμός του κομμουνιστή ανθρώπου, πραγματικά άνθρωπος, να συνδράμει τους πάντες, να τρέξει για όλα και αθόρυβος εργάτης του κόμματος. Και επίσης πέθανε και ο Αλέκος Καλλίπης, ήταν πρώην του ΚΚΕ και μετά πήγε στο συνασπισμό, ήταν συνάδελφός μου, γι' αυτό τον αναφέρω. Εντάξει, δύο άνθρωποι που πάλεψαν για τα δικαιώματα των εργατών,
0: των εργαζομένων
2: και όλα αυτά. Και καλό είναι να μαθαίνει ο κόσμος λίγο για το ποιοι είναι όλοι αυτοί. Και ένα τελευταίο, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το βιβλίο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη, το Σύλλογη.
0: Το έχω ακούσει, δεν το έχω διαβάσει.
2: Ναι, διάβασα σήμερα ποστάρισμα του κυρίου Χαραλαμπίδη ότι από 26 Οκτωβρίου ανεβαίνει στο θέατρο.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Ναι, εντάξει, δίνουμε και πολιτιστικό ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ρένα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς, καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, ελάτε.
11: Καλησπέρα Μανώλη και σε όλους τους συνακροατές.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
11: Λοιπόν, να ξεκινήσω, αφού έχεις το θέμα με το τραγικό συμβάν.
0: Έχω το θέμα, ό,τι θέμα θέλετε συζητάμε, αλλά τώρα εντάξει, έχει μονοπολίσει την ημέρα για πολλούς λόγους.
11: Αυτό που με έκανε τρομερά αρνητική εντύπωση είναι ότι βγήκαν συνάδελφοι του και συνεργάτες του και μιλούσαν για την προσωπική ζωή του κλειπώντος. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό.
0: Γιατί?
11: Μα πώς μιλάνε για την προσωπική ζωή?
0: Μα πάντα έτσι δεν γίνεται.
11: Ναι, άλλο Μανώλη να μιλήσει κάποιος με τους φίλους του και άλλο δημόσια. Καταρχήν απαγορεύεται την προσωπική ζωή του ανθρώπου. Πώς βγαίνει δημόσια?
0: Ποιος, από ποιον απαγορεύεται?
11: Ότι επέλεξε,
0: ξέρω. Ποιος θα αντιδράσει γι' αυτό? Ο νεκρός?
11: Όχι, δεν είναι προσωπικά, δεν είναι η οικογένειά του.
0: Σιγά.
11: Οι δηλώσεις του Μουρατίδη, ας πούμε, για ναρκωτικά και αυτά, δεν ξεπερνάνε τα όρια.
0: Ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, να σας
11: ναι.
0: πω.
11: Ναι.
0: Η προσωπική μου άποψη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλα αυτά. Όλα όμως μα όλα δεν εμένα προσωπικά δεν με αφορά τίποτα από όλα αυτά. Η ουσία του πράγματος είναι ότι ένας άνθρωπος, εν προκειμένου ο Μαζονάκης, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε, πέθανε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο κατά τη διάρκεια, όπως όλα δείχνουν, μιας ιατρικής πράξης. Όλα τα άλλα, πώς έζησε, πώς δεν έζησε, τι έκανε, τι δεν έκανε, πόσα κέρδισε, πόσα... Μου είναι παγερά διάφορα, δεν με ενδιαφέρουν.
11: Ναι, ακριβώς δεν έπρεπε να αναφέρονται, αυτό λέω.
0: Μα αφού πουλάνε, κύριε Κώστα, τι δεν έπρεπε να αναφέρονται, αφού ο κόσμος είναι ανθρωποφάγος, τι δεν καταλαβαίνετε? Για να αναφέρονται όλα αυτά και για να μεταδίδονται. Πάει να πει ότι ο κόσμος με το που βλέπει τον τίτλο πάει και πατάει πάνω, κλικ, και γίνεται χαμός. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Τη δακρυσμένη τραγουδίστρια, το δακρυσμένο τραγουδιστή, τον ηθοποιό που δεν μπορεί να μιλήσει γιατί είναι βουρκωμένος. Αυτά πουλάνε στον κόσμο.
11: Ναι, βρε Μανώλη μου, άλλο τα light και άλλο ένα σοβαρό θέμα. Όταν...
0: Ποιο σοβαρό θέμα, κύριε Κώστα, ποιο σοβαρό.
11: Τραγικό συμβάν.
0: Ποιο τραγικό συμβάν.
11: Πάμε για το σοβαρό τώρα. Ωραία, όμως διαφήμισε ότι είναι δωρεάν η.
0: Ήτανε δωρεάν.
11: Ήταν. Ναι, δωρεάν.
0: Δεν πλήρωσε κανείς για να τον ακούσει.
11: Δεν πλήρωσε κανείς. Oh. Ποιος ήταν ο μεγάλος χορηγός της συναυλίας?
0: Δεν ξέρω, όποιος και να ήταν.
11: Η ΔΕΗ.
0: Ωραία.
11: Άλλοι χορηγοί, υποστηρίζουν.
0: Μισό λεπτό. Δωρεάν για τον κόσμο. Πιστεύετε ότι ο καλλιτέχνης δεν θα βγάλει από διαφημίσεις και από χορηγίες?
11: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Αλλά ο κόσμος.
11: Άστο αυτό. Οι ΔΕΗ λοιπόν το 2021, να μάθουν οι λωτοφάγινε ο Έλληνες, είχε περίπου 370 εκατομμύρια μετοχές, ονομαστική αξία 2,5 ευρώ. Πρόσεξε. Ονομαστική αξία 2,5 ευρώ. Πούλησε το 2021 το δημόσιο περίπου το 17% που είχε το 51 και έγινε 34 μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Λοιπόν, προς 9 ευρώ και σήμερα ξέρεις πόσο έχει μετοχή της ΔΕΗ? 24,5. Σκέψου δηλαδή τι κέρδισαν αυτοί που πήραν τις μετοχές του ΤΑΙΠΕΔ. Τις πήραν 9 ευρώ και σήμερα το 21 και σήμερα κάνουν.
0: Έτσι γίνεται πάντως με τις μετοχές, να ξέρεις.
11: Οι μετοχές σήμερα πόσες είναι από 370 εκατομμύρια? 590 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια τις κάνανε.
0: Ναι, πέρα. Έτσι πάντως είναι, να ξέρετε, με τις μετοχές.
11: Και ο λαός κυνηγάει να δει πού θα πάει να πάρει φτηνό ρεύμα. όταν δώσανε 180 εκατομμύρια χορηγίες, λέει, έκανε το 25 η ΔΕΗ. 180 εκατομμύρια. Τα έβγαλε ο Πολάκης. Δεν είναι οι δύο εβδομάδες. Μια εβδομάδα έχει που τα έβγαλε ο Πολάκης. 180 εκατομμύρια χορηγίες.
0: Ναι, καλά, τώρα επειδή λέτε για τον Πολάκη, ούτε ο Πολάκης ήξερε τι γίνεται με τα ιατρία. Τώρα το θυμήθηκα, ναι.
11: Δεν διαφωνώ. Mm. Λοιπόν, μιλούσα.
0: Όλοι, κανείς τους δεν ξέρει τίποτα, το σύστημα.
11: Συμφωνώ απολύτως. Έχω πει επανειλημμένως ότι τα κόμματα...
0: Επειδή το είπατε τώρα, δεν το θυμόμουν.
11: Σαν έχουν γίνει μαφιόζικες οργανώσεις.
0: Ναι, το σύστημα τελικά, όλα το σύστημα.
11: Το σύστημα, όπως λέγατε, πολύ σωστά. Λοιπόν, συμπτωματικά μιλούσα προχθές με ένα φίλο στο Beach Bar, Έλληνα από Ολλανδία. 35 χρόνια δουλεύει το Ολλανδικό Δημόσιο.
0: Mm.
11: Λέω, ρε Χρήστο, τι γίνεται με εσάς εκεί, ας πούμε, η κατάσταση π.χ. εδώ με την υγεία. Μου λέει, Κώστα, λέει, και εκεί ιδιωτικοποιήθηκε. Λέω, τι εννοείς ιδιωτικοποιήθηκε. Λέει, κοίταξε, εγώ σαν δημόσιος υπάλληλος πληρώνω 210 ευρώ το μήνα από το μισθό μου, δεν με κάνουν κρατήσεις για υγεία, εγώ πληρώνω. Το ποσοστό αυτό, τα 210 ευρώ, είναι από το μισθό, ανάλογα με το μισθό που έχεις.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, και έχω, λέει, πλήρη κάλυψη. Λέω, δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, λέει, θα πάω μέσα στον οικογενειακό γιατρό, μόνο, λέει, αν πάω σε νοσοκομείο, τα πρώτα 250 ευρώ τα πληρώνω. Αυτό το κάνουν, ξέρεις, για να μην επιβαρύνουν τα νοσοκομεία για
0: ψυχοκρίνη. Για μικρά πράγματα, ναι.
11: Μπράβο, ναι. Καλά, λέω, και αυτό το λες ιδιωτικοποιητή. Λέω, ιδιωτικά. Ναι, ιδιωτικά. Δεν υπάρχουν, λέει, στην ουσία. Δεν έχει κανένας ανάγκη, λέει. Δηλαδή, χρήζει να σε κάνει μια επέμβαση. Το πολύ σε δύο μήνες θα κάνεις την επέμβαση, λέει. Θα την προγραμματίσουν τέλος.
0: Τι είπα. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν αμφισβητώ αυτό.
11: Τόσο απλά, Μανώλη, λύνονται τα προβλήματα αν θέλουν οι κυβερνώντες τα καθεστώτα, γιατί όλα είναι καθεστώτα. Όλα είναι καθεστώτα.
0: Καθεστώς, καθεστώς, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί από το λαό.
11: Μανώλη, ποιες επιλογές δίνουν στο λαό, στην Ελλάδα, ας πάρουμε. Ποιες είναι οι επιλογές. Είπαμε εδώ, το σύστημα έχει σαπίσει όπως είναι δομημένο. Τολμάνε να κάνουν μονοεδρικές. Τολμάνε να κάνουν checks and balances. Εδώ πήγαν να κάνουν να μην είναι ο υπουργός και βουλευτής και το πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία. Υποτίθεται στην περίφημη αλλαγή του συντάγματος. Τι καταλαβαίνει ο λαός. Ο λαός, όπως όλοι οι λαοί. Και ήταν το μεροκάματο. Αλλά αυτοί υποτίθεται που κυβερνάνε παίρνουν μέτρα για να πάει η χώρα μπροστά, για να πάει πίσω. Εδώ ξεπουλιέται τα πάντα ξεπουλούνται. Ξεπουλούνται. Εγώ χθες έμαθα, άκου τι γίνεται τώρα με τους Βαλκάνιους. Το ανέφερα κι αλλού. Αλλά στο λέω για να καταλάβεις. Χρεοκοπήσαμε. Ερχόταν εδώ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα οι Βαλκάνιοι. Φτωχοί άνθρωποι, δεν τους κατηγορούμε για όνομα του Θεού. Υποβαθμίσανε το τουριστικό προϊόν της Βόρειο Ελλάδος από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ήρθε η χρεοκοπία, πουλάνε όσο οι Έλληνες την περιουσία τους, τα αγοράσαν αυτοί και τι κάνουν τώρα. Άκου τι έμαθα, Μανώλη. Χρησιμοποιούν τις γνωριμίες τους και φέρνουν δικούς τους πελάτες, συμπατριώτες τους. Τα χρησιμοποιούν σαν Airbnb αυτά που πήραν τα σπίτια.
0: Ναι, και τι σας κάνει εντύπωση.
11: Όχι, τίποτα. Και δεν το είχα σκεφτεί, να είμαι ειλικρινής. Δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί να πάει έτσι η δουλειά.
0: Δεν χρειάζεται να το κάνει η Airbnb. Το νοικιάζει.
11: Ακριβώς αυτό, ναι. Σου λέω. Δεν το νοικιάζει η Airbnb. Όχι, ναι. Μάμα, ήταν Airbnb, δεν θα υπήρχε. Αλλά είναι κρυφό Airbnb. Ναι. Γιατί έχει τον συμπατριώτη τη, τις γνωριμίες τη, την παίρνουν τηλέφωνο, θα έρθουμε, θα κάνουμε. Και αρχίζουν και αγοράζουν και στη Θεσσαλονίκη από ένα σπιτάκι με 2-3 δωματιάκια. Α, ναι, με 2 δωματιάκια. Κατάλαβες τι γίνεται σε αυτή τη
0: χώρα. Πολύ λογικό μου ακούγεται.
11: Ο Έλληνας φτωχοποιείται εξαφανισμένος από τις παραλίες όλο το καλοκαίρι. Και...
0: Αλλά εξαφανισμένος δεν ξέρω αν ήταν, γεμάτες ήταν οι παραλίες.
11: Εγώ πάντως στις δικές μας παραλίες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, σε είπα, Σπροβάλτα, Σταυρό, Ολυμπιάδα. Μόνο. Και βέβαια η νοοτροπία του Έλληνα, αυτό που με απογοητεύει, είναι ότι αντί να διδάσκουν μέχρι και στα σχολεία ότι πρέπει να σεβόμαστε τη θάλασσα, τις ακτές μας, αυτά, αυτό είναι τα διαμάντια που έχουμε, διαμάντια είναι αυτά. Να φέρουμε τουρισμό αξιοπρεπή με λεφτά. Παρατημένα όλα, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, ό,τι άρπακ, όλα τα μπιτσμπά, τα μαγαζιά. Δεν υπάρχει σωτηρία. Οι Έλληνες δεν κάνουν μπάνιο. Πάνε, ξαπλώνουν στις ξαπλώστρες, σαν βουβάλια, σαν γελάδες. Άμα έχουν κανένα μικρό, φωνάζουν όλη την ώρα την ξαπλώστρα 15-20 μέτρα μακριά το παιδί και έλα στην άκρη και ξανά έλα στην άκρη και κοστάκι έλα στην άκρη. Αι, αναστατώνουν ένα beach bar γιατί έχουν.
0: Καλά, εντάξει, και άμα έχει παιδί, τι να κάνει.
11: Να πάει δίπλα του και να μην φωνάζει.
0: Ελάτε τώρα, κύριε Κώστα. Εντάξει, μην ξεφεύγουμε και από το μέτρο.
11: Οι νέοι δεν κολυμπάνε.
0: Να τους εντάξει, ο καθένας ότι.
11: Πηγαίνουν, χτυπούνται στα γυμναστήρια και βγαίνουν εκεί να παίξουν ρακέτες μπροστά στον άλλον που άλλος έχει πληρώσει εκεί 15, 20, 50, 100. Και παίζουν ρακέτα μπροστά του.
0: Συγγνώμη, κύριε Κώστα, γίνεστε παράλογος τώρα.
11: Εγώ,
0: μισό λεπτό. Εγώ μπορώ να πάω στην παραλία και να παίξω ρακέτες και να μην κάνω μπάνιο και να κάτσω να με ψήσει ο ήλιος, να γκαργανιάσω. Δεν έχω δικαίωμα.
11: Ναι, σου είπα όμως ότι δεν απολαμβάνουν τι θα. Δεν έχουν μάθει.
0: Για αυτούς,
11: δεν
0: για αυτούς αυτή είναι η απόλαυση τώρα. Τι θέλετε να σας πω. Καθένας απολαμβάνει. Τι, δεν ξέρω.
11: Απολαμβάνουν λοιπόν οι Βαλκάνοι που είναι όλη την ώρα με στο νερό. Και ο Έλληνας το παίζει κούρκος με 5 ευρώ στην τσέπη και αν έχει. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται σε αυτή τη χώρα με την υγεία. Έφερα το παράδειγμα της Ολλανδίας για να καταλάβουν οι Έλληνες ότι τα πράγματα είναι απλά όταν θέλουν οι κυβερνώντες. Όταν έχεις τη μαφία στην εξουσία, αυτά και χειρότερα θα συμβούν. Έτσι. Ο Στάσης ήταν διοίκηση του δημοσίου και τώρα έγινε ιδιωτών. Έγινε το ΦΑΝΣ. Η διοίκηση των ΦΑΝΣ είναι ιδιωτική εταιρεία, λέει η ΔΕΗ. Και κυνηγάμε εμείς να βρούμε με 0,011,5 και να, μια εβδομάδα να κάνω τα χαρτιά γιατί θέλω να πάρω το home online που υποτίθεται είναι πιο φτηνό και όλα αυτά. Και το έκανα και για δοκιμή να δω τι γίνεται. Τέλος πάντων. Και όλα πρέπει να τα κάνεις ηλεκτρονικά που ούτε καθηγητής πληροφορικής εγώ και ταλαιπωρήθηκα σκέψου τώρα. Ένας φουκαράς να θέλει να πάρουμε 11,5 λεπτά αντί 15, ξέρω την κιλοβατόρα που είναι όλοι οι άλλοι. Αλλά είναι online και να τα παίρνουν κατευθείαν από το λογαριασμό σου και όλα αυτά. Αλλά ταλαιπωρήθηκα εγώ γιατί όλα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν κάνεις τίποτα χειρόγραφο ή τέλος πάντων. Αυτά τραβάνε οι νέοι Έλληνες και χειρότερα θα τραβήξουν. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ.
0: Γεια σας κύριε Κώστα. Σύντομη διακοπή και πάμε στον κύριο Γιώργο από την Αθήνα.
12: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: 48 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Επειδή μιλήσατε για το σύστημα.
0: Δεν μίλησα εγώ, υπουργός μίλησε.
1: Ναι, είναι η κουβέντα τώρα που μου λέτε. Ναι. Κοιτάξτε, το σύστημα νομίζω ότι δεδομένου ότι το σοσιαλιστικό σύστημα απέτυχε από την πλευρά της ελευθερίας της έκφρασης, νομίζω ότι κάπου δύσκολα θα αποφασίσει ένας λαός να ξαναπάει εκεί. Γιατί το να μην μπορεί να μιλήσεις και να φοβάσεις είναι δύσκολο. Λοιπόν, οπότε μάλλον θα μείνουμε στο σύστημα το καπιταλιστικό. Η διαφορά είναι ότι μέσα στο σύστημα το καπιταλιστικό, σαν οικονομία μιλάμε εδώ, έτσι, υπάρχουν πολλές ποικιλία. Δεν είναι το ίδιο σύστημα παντού. Το καπιταλιστικό, εμείς έχουμε, δηλαδή αν πάτε στις σκανδιναβικές χώρες, δεν είναι όπως είμαστε εμείς. Καπιταλισμό έχουμε και εκεί και το ίδιο και εμείς. Μόνο που εμείς έχουμε κληρονομήσει μία νοοτροπία και μία παιδεία, η οποία δεν είναι όπως είναι η δική τους. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια πράγματα σε αυτές τις χώρες και γενικότερα στην Ευρώπη που είναι ένδειξη χαμηλού επίπεδου, θεωρούνται ένδειξη χαμηλού επίπεδου. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν πάτε σε ένα γιατρείο, ας πούμε, σε αυτές τις χώρες ή σε ένα φαρμακείο, αν ένα φαρμακείο, ας πούμε, τώρα στο Παρίσι, για παράδειγμα, ένα μέσο φαρμακείο, μιλάμε για ειδικές περιπτώσεις, έτσι, το μέσο φαρμακείο, αν βάλει μια εικόνα θρησκευτική, ας πούμε, έτσι, όχι μόνο δεν θα αυξήσει την πλατεία του, αλλά θα πέσει στο μισό η πλατεία του. Δηλαδή, αυτό που σε εμάς ενδεχομένως είναι ένδειξη, καλή ένδειξη, ας πούμε, ένα θρησκευτικό σύμβολο είναι καλή ένδειξη σε ένα ιατρείο.
0: Ναι, κάπου αλλού προφανώς μπορεί να λειτουργεί αρνητικά, ναι.
1: Μπορείτε, ναι, γενικά στην υγεία, ναι. Εκεί θεωρείται κακή ένδειξη. Θα το αποφύγουνε.
0: Πιθανόν.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Ωραία, σίγουρα, αυτό είπα.
0: Αν και εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ ούτε ως θετικό. Να έχει θετικό αντίθεσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ δεν μιλάω για εσάς, σας λέω ότι όχι.
0: Δηλαδή, εμένα, ναι,
1: σαν η Ελλάδα το θεωρεί.
0: Θέλω
1: δηλαδή
0: να πω ότι σαν εικόνα με αφήνει αδιάφορο σε ό,τι αφορά την απόφασή μου.
1: Μα δεν μιλάμε προσωπικά.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα ενστερνίζονται αυτό που λέω και κάποιοι άλλοι όχι.
1: Αυτό λέω, ότι στην Ελλάδα, δηλαδή αν ένα φαρμακείο, ας πούμε, για παράδειγμα, βάλει ένα θρησκευτικό σύμβολο ή μια
0: καλά, το φαρμακείο έχει ούτως ή άλλως θρησκευτικό σύμβολο στην Ελλάδα, ήδη έχει το σταυρό.
1: Ναι, οποιοδήποτε θρησκευτικό σύμβολο, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα αυτό ποιο θα βάλει. Το θέμα είναι, αν θα το κάνει ένας επαγγελματίας της υγείας στην Ελλάδα, πιθανόν θα είναι υπέρ του όσον αφορά την πελατεία του και το εισόδημά του.
0: Μπορεί, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, όχι, πώς μπορεί, για να το κάνουν κιόλας σημαίνει ότι του συμφέρει, το βλέπετε και το κάνουν. Λοιπόν, σε άλλες χώρες, ας πούμε, στην Ευρώπη είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, θα πάει ένας πελάτης, θα δει εκεί ένα θρησκευτικό σύμβολο, έχουν την παράδοση, σαν παράδοση από τους γονείς τους, έχουν ότι. Βλέπεις, παιδί μου, ξέρω, ένα γιατρό βάζει θρησκευτικό σύμβολο. Παραδοσιακά, ο πατέρας θα πει στο γιο, μην πας, γιατί πιθανότατα, με τις πιθανότητες πάμε, έτσι, μπορεί να είναι και καλός άνθρωπος ο φαρμακοποιός αυτός και να και το κάνει ειλικρινός. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι είναι, πώς το λένε, αγκίστρι. Έτσι, είναι δόλωμα. Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι, αλλά μπορεί να ισχύει.
1: Δεν μιλάω για εσάς. Σας λέω τι είναι η νοοτροπία σε αυτές τις χώρες. Δεν μιλάω για εσάς.
0: Ναι, απλά δυσκολεύομαι να το. Δηλαδή, προσπαθώ να το φανταστώ και δυσκολεύομαι.
1: Σας το λέω εγώ γιατί ξέρω. Λοιπόν, Πρώτο αυτό. Και δεύτερο να του πει επίσης ένας επιστήμονας που θέλει να λέγεται να τον εμπιστευτούν σε αυτές τις χώρες, έτσι. Δηλαδή δεν θα βάλει ποτέ, γιατί εκτός από το ότι είναι κακή ένδειξη, είναι επίσης ένδειξη ότι δεν είναι επιστήμονας. Ένας επιστήμονας δεν μπορεί να επικαλείται τη βοήθεια του Θεού, είναι εκεί για να κάνει. Λοιπόν, σας λέω ποια είναι η νοοτροπία εκεί, έτσι. Εσείς μπορείτε να σκεφτείτε διαφορετικά και ο Έλληνας σκέφτεται σίγουρα διαφορετικά, γιατί αν δεν σκεφτούν διαφορετικά, δεν θα βάζανε όλοι θρησκευτικά σύμβολα. Όλοι. Όσοι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω, υπάρχουν πράγματα που είναι, ενώ εδώ είναι ένδειξη καλή, δηλαδή.
0: Κάπου αλλού μπορεί να μην είναι, ναι.
1: Είναι καλό σημάδι, εκεί είναι ακριβώς το αντίθετο. Χάνει την μισή πελατεία σου, αλλά όχι όλοι. Ένα άλλο παράδειγμα, είπατε προηγουμένως για τον Ιατρικό Σύλλογο. Και δεν θυμάμαι τη φράση, είπατε κάπου, το σημείωσα εδώ, ότι έβαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι ο γιατρός, έτσι, κάτι τέτοιο, δεν είναι ευθύνη του γιατρού.
0: Όχι, είναι ευθύνη του γιατρού, λέει.
1: Όχι, ο Ιατρικός Σύλλογος λέει ότι.
0: Ναι, λέει ότι είναι ευθύνη του γιατρού τελικώς το. Αν το ιατρείο είναι.
1: Ωραία, είναι ευθύνη του γιατρού. Λοιπόν, αυτό το αντί να πει του γιατρού, λέει του ιατρού. Έτσι, το λέει, έτσι άκουσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό, δηλαδή σε αυτές τις χώρες που σας λέω, θεωρείται, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, το πω λαϊκό, φιγουρατζίδικο, δηλαδή το παίζει ο άλλος και το παίζει. Άμα είναι γιατρός, δεν έχει ανάγκη να κουνιέται, θα πει γιατρός. Δεν θα κουνιέται ιατρός.
0: Καλά, μισό λεπτό, δεν λέγεται ιατρικός σύλλογος, λέγεται ιατρικός σύλλογος.
1: Όχι, ιατρός, αφήστε το ιατρικός σύλλογος. Ιατρικός σύλλογος είναι σωστό, έτσι λέγεται. Ιατρικός είναι επίθετο και είναι ιατρικός. Ο γιατρός όμως, έτσι. Δεν μπορεί να το λες ιατρό.
0: Γιατί?
1: Γιατί σας λέω τη δική μου, έτσι, εσείς μπορεί να διαφωνείτε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που εδώ, δηλαδή ναι, ο άλλος μπορεί
0: μισό
1: να.
0: Μισό λεπτό. Ο ιατρικός σύλλογος είναι ιατρικός. Το ιατρείο είναι ιατρείο, αλλά το γιατρό πρέπει να τον πούμε γιατρό και όχι ιατρό.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι είσαστε.
0: Από ποιον ήθεστε?
1: Η γλωσσολογία αυτό λέει. Επικρατεί κάποια στιγμή στην ιστορία, στη γλώσσα σε επικρατεί μια έκφραση.
0: Μας αλλάζει κάτι στην ουσία αυτό τώρα που συζητάμε?
1: Σας λέω εγώ, αλλάζει το εξής, ότι δηλαδή εγώ για παράδειγμα, αν θα πάω σε ένα γιατρό και να μου πει και να χρησιμοποιήσει τη λέξη ιατρός αντί για γιατρός,
0: ναι,
1: θα το θεωρώ, δική μου γνώμη, έτσι, θα το θεωρήσω απατεώνα.
0: Εσείς διαφωνείτε? Ελάτε εγώ, τώρα, ελάτε.
1: Θα το θεωρήσω φιγουρατζή. Δεν είναι σοβαρός επιστήμονας. Δεν είναι σοβαρός επιστήμονας να μην λέει γιατρός. Ντρέπεται να πει γιατρός. Προφανώς έχει πρόβλημα. Προφανώς δεν είναι ικανός.
0: Αν είναι αυτό το κριτήριό σας για το αν ένας γιατρός είναι ικανός ή όχι.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Να μου πει εμένα γιατρός, έφυγαν. Δεν ξαναπατάω.
0: Εμένα πάλι, άμα μου πει γιατρός και με κάνει καλά, μια χαρά θα είμαι.
1: Σας λέω τη δική μου τη γνώμη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που είναι κατά παράδοση. Υπάρχουν πράγματα που θεωρούνται φιγουρατζίδικα σε αυτές τις χώρες. Δεν μπορεί να κουνιέσαι. Είσαι σοβαρός επιστήμονας. Αυτό. Και αυτά πόσο θα κάνει για να αλλάξει την Ελλάδα. Εντάξει, είναι θέμα. Κάτι που μας είναι.
0: Αυτά. Δεν είναι θέμα χρονικού προσδιορισμού για το πόσο θα κάνει να αλλάξει, ή μπορεί να πούμε και αν θα αλλάξει ποτέ.
1: Κοιτάξτε, συνήθως αυτά τα πράγματα, τα κακώς κείμενα, αλλάζουν. Με το πάθημα γίνεται μάθημα.
0: Α.
1: Συνήθως.
0: Άρα τώρα, ας πούμε, που έχουμε πάθημα, θα γίνει μάθημα, λέτε.
1: Και σε αυτές τις χώρες έτσι συνέβησαν. Ένα σωρό κακά είχαν αυτοί από τη Μεσαίωνα, έτσι. Ένα σωρό. Περισσότερα και από εμάς. Με το πάθημα γίνεται μάθημα, βελτιώθηκα. Είδανε κάτι που πήγε στραβά, το
0: βελτιώσαν, το διορθώσαν.
1: Δεν γίνεται κι αλλιώς. Προσωπικό επίπεδο το ίδιο συμβαίνει. Σε όλους. Λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή την παράδοση. Είναι τέτοια παράδοσή μας. Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Είναι πως το γράφει ο καθένας, ξέρω εγώ. Γιατρός. Μια εικόνα λέει σε ένα ιατρείο στην καλύτερη περίπτωση είναι περιττό. Στη χειρότερη είναι παραπλανητικός, πιστοποιητικό, ηθικής αξίας για χάζους. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή άμα πάτε σε ένα ιατρείο και έχει μια εικόνα, το θεωρήσετε ότι είναι δεν ξέρω πώς σκέφτεστε πραγματικά, κύριε Κυριάκο, αλήθεια. Δηλαδή αν έχει μια εικόνα είναι παραπλανητικό, ως πιστοποιητικό, ηθικής αξίας για χαζούς, αλλά άμα έχει ένα ολόκληρο τοίχο με εικόνες, τι είναι? Εκκλησία? Τι είναι αυτό πάλι? Φτάσαμε στη δαιμονοποίηση της εικόνας. Ότι λειτουργεί, δηλαδή εκεί είμαστε τώρα. Επειδή είχε αυτός ο εικόνας πάνω να... Δεν ξέρω. Πραγματικά. Από μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα, μου γράφει ο κύριος Σάκης, το 36,6% των νέων πτυχιούχων ηλικίας 25-34 ετών εργάζεται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται προσόντα ανώτατης εκπαίδευσης. Για το
2: ανάπτυξη. Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Royal Night στους 97,8.

0: 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Real Night στους 97,8.

0: 0 82 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Real Night στους 97,8.

0: 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Real FM 97,8. Αλλάξαμε μέρα, 15 έχει πια ο μήνας. Πιάσαμε τα μισά του μήνα. Τα μισά του Σεπτεμβρίου. Περνάει καιρός. Δεν περνάει. Πες. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας την ακούσατε. Έχουμε καληνυχτήσει την κυρία Ελένη μας, την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Ελάτε, κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
1: Τι νιουζ έχουμε?
0: Θέλετε εγώ να σας πω τα νέα?
1: Ναι, έμπειρος δημοσιογράφος δεν είστε?
0: Ακούσατε τώρα τις ειδήσεις, μην τα λέω δεύτερη φορά.
1: Την καλησπέρα σε όσους ακούνε την εκπομπή και τους ραδιοφίλους, δεν θα πω φρέτς, τώρα να σε συγχύσω βραδιάτικα. Ναι, μα και εγώ ανυπόμονη που είμαι να βγαίνω δευτεριάτικα. Τώρα.
0: Εντάξει, πολλοί περιμένουν τη Δευτέρα για να βγούνε.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα. Γεια σας, Ιωάννηδες. Γεια σας, κύριε Γεωργία, κύριε Αυγολέμονε. Α, και στον κύριο Μυρμηδόνα. Γεια σου, κύριε Μπούμεραγκ. Το κύριε με το πληθυντικό. Λοιπόν, το γεια σου, έτσι.
0: Ναι.
1: Το κύριε με το γεια σου. Λοιπόν, έχω δύο τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο το θέμα. Έχω δύο εκκρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Γιατί τι έγινε?
1: Άμα δεν το παραδεχτώ, είμαι κακός άνθρωπος. Για τον πρωθυπουργό. Το μόνο που δεν είναι, έχω ξαναπεί, δεν είναι αχάριστος.
0: Να, έστειλε Μπούμεραγκ.
1: Τους τιμά τους φίλους του και τους γείτονές.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε.
1: Γειτονιά δεν είμαστε με τη Γερμανία. Με τη Γαλλία όχι, απλά έχει εκεί οικία και πάει εκεί μια βότα να δει αν είναι καλά, αν θέλει κάτι. Και με τους Αμερικανούς είναι πολύ μακριά, αλλά ήταν εκεί σαν φοιτητής, τι ήτανε, Τρεχαγυρευόπουλος. Αλλά η φιλία του την τίμησε και με τους Ιταλούς. Πώς? Έκανε την παραγγελία. Κάθε τρεις και λίγο, και το έχω πει εγώ 5-6 φορές, τι μας συγκρίνουν με την Ιταλία. Την καταχρεωμένη Ιταλία.
0: Ναι.
1: Όχι την Ισπανία. Δεν ξέρω γιατί, είναι τρίτη φορά που το λέω μέσα σε λίγους μήνες. Γιατί δεν κάνουμε παραγγελίες και από τους Ισπανούς. Μεγάλη χώρα.

0: χώρα είναι. Δεν είναι καμιά, ξέρω εγώ, Ελβετία, είναι η Κολομβία της Ευρώπης, Δανία δεν ακούγεται καθόλου, λίγο η Ολλανδία. Παρέγγειλε δύο φρεγάτες. Πώς θα πες το χρέος της Ιταλίας? Εμείς είμαστε χλιδάτοι, άνετοι, αφού προπληρώνουμε το χρέος εμείς και η Ιταλία είναι καταχρεωμένη. Πώς θα γίνει δηλαδή? Γιατί το προπληρώνουμε? Από πού είναι τα χρήματα? Τι είναι, από τις συντάξεις που δεν δίνει, που τις έχει φάει, από τα δώρα που δεν δίνει? Από πού είναι? Από τους τουρίστες, που το έχω πει εγώ καμιά δεκαριά φορές από τον COVID, ότι πάλι μονόπλευρα η οικονομία, και άμα γίνει κάτι πάλι θα είμαστε στα ίδια. Σαν να λέω να δουλεύει ένας στην οικογένεια απλά ελληνικά sorry, και να μείνει άνεργος και να πεινάσουν όλοι. Αυτό είναι οι αρπαχτές κάνουν με τα μαύρα. Τα περισσότερα είναι μαύρα. Έχουμε γεμίσει την οικιαζόμενα δωμάτια. Μας έχουν ζαλίσει τώρα με τα BRB. Mm. Και ξαφνικά άμα συμβεί κάτι όπως συνέβη, θα μείνουμε. Και θα μοιράζει 534, το 34 μ' άρεσε, το έχω ξαναπεί αυτό πριν λίγο καιρό. Να ζήσεις με 534 και να πληρώσεις 300 ενίκιο. Πώς το βλέπεις, Εμμανουήλ? Αυτή είναι καλός.
1: Τα έχουμε ξαναπεί, κυρία Λευκή.
0: Είναι καλός
1: ο λογαριασμός, δεν βγαίνει σε αυτά τα ποσά, ούτε για αστείο.
0: Ναι, πώς δηλαδή, πού τα βρίσκει τα χρήματα και από πού? Ποια ανάπτυξη, είπα εγώ. Πού τη βρήκε την ανάπτυξη? Από τα κιόσκια και τα κομμωτήρια, τα περισσότερα είναι στα διαμερίσματα, με τα αδήλωτα. Από τα νυχάδικα τα έχει, από πού τα έχει δηλαδή? Για να ξέρω κι εγώ τώρα, που ήμουν κι εγώ άνθρωπος της αγοράς. Και ένα άλλο που δεν... Δηλαδή είναι σοβαρό το θέμα τώρα. Μην με ακούς που το λέω λίγο εγώ τάχα. Τι, πού τα βρει, θα μας πει. Τα έχουμε από εκεί, από την εσχροκέρδεια. Και ποτέ δεν είπε κανείς από τους συναδέλφους σου τι δάνεια παίρνουν τα σούπερ μάρκετ για να δημιουργούν θέσεις, για να φαίνεται ότι πέφτει η ανεργία.
1: Αυτό δεν το ξέρω, για να μην λυθεί.
0: Τι δάνεια είναι αυτά? Πριν λίγο καιρό είχε πάει στα εγγένεια του Μασούτη ο Γεωργιάδης που χαχάνιζε και λέει μετά συγγνώμη. Χάνιζε το μεσημέρι και μετά λέει συγγνώμη που γελάω. Δηλαδή γιατί να μην γελάει, αφού τον έχουν υπουργό υγείας? Και πριν εδώ στην αναμονή που ήμουνα, τόσο παλαιό κόμμα, δεν έχει ξαναπεί γιατρούς να βάλει γιατρό. Καλά τον Γκακλαμάνη τον έβαλε και έφυγε, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η μοναδική φορά που θυμάμαι εγώ, αν ήταν και κάποια άλλη και δεν τη θυμάμαι, να την ακούσω. Δηλαδή πώς βάζεις έναν άνθρωπο που δεν έχει... Και ένα άλλο που το σκεφτόμουν όλη τη εβδομάδα, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, τι είναι εκεί, απλοί υπάλληλοι έχουν σχέση με ιατρικά θέματα, ιατρικά επαγγέλματα? Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Εξαρτάται τι υπάλληλοι.
0: Τι είναι, ναι, τι
1: υπάρχουν και διοικητικοί υπάλληλοι που δεν έχουν σχέση με ιατρικά θέματα.
0: Το υγεία, δηλαδή τι κάνουν, φροντίζουν για τα οικονομικά?
1: Οικονομικά, νομικά.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν διάφορες.
0: Είναι πολύ σοβαρό θέμα και δεν συζητάει κανείς τίποτε. Χαχαχά και μπλα μπλα μπλα. Και ο κύριος Τάδε και ο κύριος.
1: Καλά, στο οργανόγραμμα ενός.
0: Και ο κύριος Πιτίνας. Και ο κύριος Άεργος.
1: Στο οργανόγραμμα μιας υπηρεσίας ενός υπουργείου εν προκειμένου. Έχει πολλές ειδικότητες. Και νομική υπηρεσία θα υπάρχει.
0: Έχει υπουργό υγείας.
1: Και γραμματιακή υποστήριξη. Πολλά θα υπάρχουν.
0: Που δεν είναι γιατρός. Δεν έχει σχέση με ιατρικό επάγγελμα. Όπως δεν είχε
1: και στην πλειονότητα τους οι κυβερνήσεις είχαν υπουργούς.
0: Που πήγαινε. Ναι.
1: Που δεν ήταν γιατρίτες.
0: Και οι προηγούμενοι. Ναι. Ο μόνος που ήταν. Μα δεν ήταν. Επισήρθα. Ποιος ήταν? Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ο Πολάκης και ο Ξανθός.
0: Εντάξει.
1: Γιατροί και οι δύο.
0: Είναι γιατροί. Έτσι δεν είναι. Είναι. Λοιπόν, ένα θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα που...
1: Αλλά
0: που...
1: δεν...
0: Για πες.
1: Δεν είναι...
0: Να μην είσαι γιατρός.
1: Ορίστε.
0: Να μην είσαι γιατρός στο Υπουργείο Υγείας. Τι να είσαι. Όπως και στο... Έβαλε το σχοινά τώρα στο Γεωργίας. Τι ξέρει ο Σχοινάς.
1: Ναι,
0: μια
1: τώρα
0: ζωή.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Χλειδάτος του των Βρυξελών.
1: Η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Ξανθός.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Ξανθό. Τον κύριο Πολάκη προσωπικά δεν τον ξέρω, τον κύριο Ξανθό έχουμε μιλήσει μερικές φορές με τον κύριο Ξανθό.
0: Ναι.
1: Όχι ότι καταφέραμε και τίποτα φοβερό στο χώρο της υγείας.
0: Αλλά ήταν.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι, ένα αυτό.
1: Ξέρετε, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Εμμανουήλ, θα τώρα να πάω εγώ στο φούρνο. Τι θα κάνω στο φούρνο. Θα
1: μάθετε και θα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα το Υπουργείο και ο Φούρνος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι, λέω, το ίδιο πράγμα το Υπουργείο και ο Φούρνος.
0: Μα τώρα έτσι το είπα σε στυλ. Τι να πω. Λοιπόν, όπως έμαθες. Έμαθες για το θυπλοθεσίτη μου, όπως θα ρωτήσω. Άμα μάθεις.
1: Ναι, όταν έχω κάτι.
0: Ναι. Ένα άλλο που δεν είπανε καθόλου. Τι έγινε με. Απλά μία φορά το άκουσα αυτό και είχα κλείσει. Γι' αυτό είπα άφησα εκκρεμότητες τις φρεγάτες εδώ και την εκκρεμότητα του Νότους. Έκλεισε, λέει, ο Νότος. Το πήρε κάποιος κατευθείαν. Πόσους εργαζόμενους έχει το Νότος, πρώην Λαμπρόπουλος?
1: Δεν το ξέρω.
0: Τίποτα. Τσιμουδιά. Τι μας σερβίρουν? Το ότι είπε ο Κυφίνας, ο Άεργος, που αν τα 8 χιλιάρικα δεν θα τα έπαιρνε σε 8 χρόνια ούτε σε 10. Ο Μαρινάκης που λέει θα πάρουν 2 μήνες μόνο ταμείο ανεργίας και μετά τα. Ποιος ξέρει τι άκουσε. Διαμαρτυρήθηκε η υπουργός εργασίας, πάλι καλά, η Κεραμέως. Διαμαρτυρήθηκε, είπαν. Τι του είπε δεν ξέρουμε. Γιατί να μην ξέρουμε τι του είπε, του το απάντησε. Και είπανε το μεσημέρι, ήταν δική του, λέει. Τι δική του? Πού ήτανε, τι έκανε κουμάντο στην επιχείρησή του? Εκείνος θα τα δίνει. Δεν κατάλαβα, τίποτα, τσιμουδιά και γι' αυτό. Μπλα μπλα, 2 κουβέντες, τέλειωσε. Ασχολούμαστε με τον Μακαρίτη που τον δολοφονήσανε. Ό,τι και αν ήταν, ήταν 54. Εγώ μία φορά τον έχω δει στη ζωή μου. Και ένα τραγούδι του προσπαθούσα να θυμηθώ ποιο ήταν.
1: Συγγνώμη, είπατε ό,τι και αν ήταν, ήτανε κάτι.
0: Ήταν, έπαιρνε 4 χρονών, νέος άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Κάτι άλλο.
0: Τα άλλα, ό,τι και αν ήταν, ήταν δικό του θέμα.
1: Δεν μας αφορά το τι είναι ο καθένας.
0: Όχι, γι' αυτό το είπα. Και το είπα δεύτερη.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε.
0: Εμένα με. Εγώ στενοχωρέθηκα. Γιατί 54 ήταν. Πήγε στους δολοφόνους. Δολοφόνοι είναι. Και λέει, έλεγε το μεσημέρι η αρμόδια, λέει, τάδε. Γιατί από το λόγο φαινόμαστε. Βγαίνει μέρος και από το χαρακτήρα μας, άμα δεν τον βλέπουμε, λέω εγώ, τα μάτια και την έκφραση. Και λέει ήταν 200 τετραγωνικά, λέει. Τι είναι αυτά? Σοβαρά? Τι είναι αυτά που ακούμε? Τι είναι αυτά που ακούμε? Μόνο ο Πατούλης μίλησε κάπως σοβαρά. Ναι, ακούω και το Φουστάνο που τις έκανε όλες ωραίες, ωραιότατες. Έχει κι αυτός. Επειδή όταν κάποιος μου είναι αντιπαθής, δεν κάθομαι και να ακούω. Φεύγω μακριά από το ραδιόφωνο. Θα πήγαινα στο Φουστάνο να φτιάξει το πρόσωπο. Το δικό του το έχει φτιάξει.
1: Εσείς μπορεί να μην πηγαίνατε, έχουν πάει
0: όμως. Γιατί να πάω? Τι
1: καλά,
0: να κάνω να πάω?
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, κύριε Λευκή. Γιατί αρχίζουμε και τα μπερδεύουμε.
0: Τι να μπερδεύω?
1: Υπάρχουν.
0: Χλειδάτη, λέει.
1: Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Υπάρχουν πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι ασχολούνται με το τραύμα. Υπάρχουν πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι ασχολούνται με την ομορφιά.
0: Ποια ομορφιά? Δηλαδή δεν γεράσουμε ποτέ? Θα είμαστε οι ίδιοι? Αν προλάβουμε να γεράσουμε.
1: Λοιπόν, επισήμως, ο πλαστικός
0: χειρουργός. Γιατί 57 εκεί, συγγνώμη.
1: Επισήμως, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να κάνει και το ένα και το άλλο. Μπορεί, άμα μπορεί να το κάνει και αυτό.
0: Α. Τι να φτιάξει, βρε Μανουήλ, τώρα
1: είναι,
0: το χαρακτήρα το φτιάχνει.
1: Κυρία Λευκή, μη μου τα μπερδεύετε.
0: Από τη φάντα
1: ο χειρουργός
0: τώρα,
1: δεν χειρουργεί ψυχές. Λοιπόν,
0: Μανουήλ,
1: ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να κάνει και αυτό. Μην μπερδεύουμε τα νόμιμα με τα παράνομα.
0: Ποια νόμιμα? Έλα, πες το, τι έχεις να πει.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω δικαίωμα, δηλαδή, αν η μύτη μου είναι χάλια και έχω τη δυνατότητα να πάω να
0: φτιάξω. Να πάει να φτιάξει ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Έχω τη δυνατότητα, ναι ή όχι.
0: Και μας τους παρουσίαζε.
1: Δεν είναι παράνομο. Μην τα μπερδεύετε.
0: Ποιοι πλώσοι πήγανε, Μανουήλ?
1: Ορίστε.
0: Το λέω εγώ, κοντεύω 20 χρόνια. Ούτε ένας Έλληνος πλούσιος δεν υπάρχει και με καθαρά χρήματα, λέμε.
1: Άντε καλέ.
0: Ούτε ένας.
1: Καλά, εντάξει.
0: Με τα δάνεια και με τις κλίκες. Με τα τρία δις απλήρωτη ΔΕΗ. Ποιος είναι ο πλούσιος? Να είσαι. Πες μας τι κάνεις. Ποια είναι το είδος της δουλειάς σου? Πόσα χρόνια? Αν έχεις
1: θέλετε
0: ανταγωνιστές.
1: Θέλετε τώρα εσείς να βάλουμε θέμα απόθενέση σε όλο τον πληθυσμό.
0: Αν έχεις ανταγωνιστές. Γιατί όταν έχουμε ανταγωνιστές μας παίρνουν μέρος της πελατείας μας.
1: Ή γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ένα. Και είπαμε, δεν μας λένε, όλα προσωπικά δεδομένα είναι. Τι προσωπικό δεδομένο είναι? Δεν τους αφήνανε, λέει, τους ελεκτές, λέει. Δεν ανοίγανε, λέει, να πάνε. Γιατί δεν ανοίγανε, πού πήγαινε, σπίτι τους? Όπως και στα σπίτια γίνονται πολλές δουλειές, προείπα. Λοιπόν, αυτό το προσωπικό δεδομένο, και έχουμε φτάσει στον πάτο και κάτω από τον πάτο. Ο διπλανός μου απέναντι, ο λίγο πιο πέρα, θα μου παριστάρει τον πλούσιο? Δεν πρέπει να ξέρω τι κάνει.
1: Καλά, μπορεί και να είναι πλούσιος.
0: Από πού να είναι, από τον παππού και από τον πατέρα?
1: Γιατί απαγορεύεται?
0: Να είσαι πλούσιος, ναι. Με καθαρά χρήματα όμως. Και με όλες τις υποχρεώσεις σου πληρωμένες.
1: Με καθαρά, λέω κι εγώ.
0: Ποια καθαρά, πού τα? Τα ονόματα θέλω. Μάθε τι έγινε τώρα εδώ με τους. Πόσοι συνάδελφοι θα μείνουν στον δρόμο αν δεν το πήρε κάποιος με δάνεια?
1: Ποιο?
0: Το Νότος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πόσους έχει μέσα?
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί δεν λένε τίποτε?
1: Δεν το ξέρω, σας λέω.
0: Κάποιος το πήρε. Με τι το πήρε? Με τα δικά του χρήματα?
1: Δεν το ξέρω να πω.
0: Με δάνεια.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Εδώ πέρα είπα προχθές, επειδή το πει, ποια είστε, πες. Κλέβεις? Όχι. Πληρώνεις λογαριασμούς? Ναι. Βολεύτηκε στο δημόσιο? Όχι. Παίρνεις εφάπαξ? Δεν πήρα. Δεν έπαιρναν και αυτά που ούτε τα μισά που δικαιούμουν. Αλλά επειδή δεν τα πήρα εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν τα πάρει κι ο άλλος. Και ξαφνικά βγήκε τώρα και να κλείσει. Δηλαδή εδώ δεν μιλάει κανείς, λέμε. Κανείς. Και αυτό που λέω εγώ, οι ταΐσμένοι θα μιλήσουν? Ή εκείνοι που παίρνουν ένα μισθό και θα τον χάσουν και δεν πρόκειται να βρούνε? Τον κατήργησαν τον νόμο που ζητάει την τελευταία πενταετία 600 ένσημα. Ποιος τον κατήργησε? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τον ψήφισε. Τις χείρες κατοχυρώσανε να πάνε στην κάλπη. Τώρα τι θα κάνουν?
1: Ολοκληρώστε, κύριε Λευκή.
0: Ορίστε.
1: Ολοκληρώστε.
0: Θα κλείσω. Ξέρω ότι έπρεπε να κλείσω και νωρίτερα. Και ξαφνικά βγήκε ο Ανδρουλάκης. Να σου πω κάτι, Εμμανουήλ. 80% ο λόγος ήταν καλός. Το λέω, όπως το είπε και προχθές. Ήταν καλός. Σύμφωνα με το λόγο του Πρωθυπουργού που απαιτεί να ξαναβγεί. Ποιος θα ξαναβγεί, η παρέα? Η καμόρα θα ξαναβγεί?
1: Η αλήθεια είναι ότι τον κύριο Ανδρουλάκη τον επισκεί κακώς, αλλά συμβαίνει δυστυχώς. Τον επισκίασε όλη αυτή η ιστορία με τον Μαζονάκη. Έχει πει σημαντικά πράγματα.
0: Τι σου είπα εγώ?
1: Το αν γίνονται, δεν γίνονται, ή αν είναι σωστά ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο καθένας. Αλλά εγώ τη συνέντευξή του τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Τι γίνεται όταν Ανδρουλάκη τον ψηφίζω? Το Πασόκ εγώ?
1: Καλά, και εγώ
0: για
1: το λέω. Όχι, και εγώ το λέω, διότι κακός, κακός η αλήθεια είναι.
0: Και έλεγε ο Γεωργιάδης,
1: δεν ασχολείται κανείς.
0: Αφού ταϊσμένος τόσα χρόνια, είναι και αχάριστος, έβριζε το Σαμαρά τώρα. Τους έφερε ο Σαμαρά στους τρεις και από πάνω, γι' αυτό λέμε. Εδώ δεν υπάρχει βρε τσίπα. Πού να τη βρουν την τσίπα? Η τσίπα των 10.000. Και μας βγήκε τώρα. Δεν θα πω αυτό που σου είπα την άλλη φορά, ότι θα με κλείσεις. Άλλη φορά θα το πω. Δεν θα το πω σήμερα.
1: Για να σας κλείσω άλλη φορά.
0: Όχι, δεν θα το πω.
1: Ωραία.
0: Και ξαφνικά και μας λέει τώρα πόσους μήνες θα παίρνει. Και έχω πει και με αυτό κλείνω, γιατί έχω θυμώσει τώρα που κράτησα το τηλέφωνο. Έχω θυμώσει, γι' αυτό μιλάω έτσι άγρια. Ξαφνικά είχα πει εγώ εδώ και 4-5 χρόνια. 2.000 θα παίρνει ο βουλευτής, 2.500 ο υφυπουργός, 3 ο υπουργός και 5.000 ο πρόεδρος με τον πρωθυπουργό. Τι είναι αυτά όλα δηλαδή? Και μαζεύουν και μαζεύουν στρατούς εκεί πέρα και από αστυνομικούς φεύγουν από τα τμήματα, έχω πει είναι άδεια, και πάνε εκεί και κάθονται όλη μέρα. Και το τελευταίο, και έχω πάρει ανάποδες τώρα, σου είπα γιατί κάνω κατάληψη στο τηλέφωνο. 13 αστυνομικούς είχε μακαρίθει η Κοτσίκου, πώς τη λέγανε.
1: Καλά, μη μου λέτε τώρα για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.
0: 13 είχε.
1: Δεν ξέρω πώς είχε.
0: Και τους πήρανε τους 6 και αφήσαν τους 7. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Σε μια πόρτα πολυκατοικίας 13 και μετά 7. Και επειδή μείναν 7, τις βάλαν τη βόμβολη. Έλα τώρα.
1: Ευχαριστώ, κυρία Λευκή. Τι καιρό έχει τα Γιάννα.
0: Έχει λίγο κρύο. Γι' αυτό σου είπε με βραχιασμένη.
1: Άλλαξε ο καιρός.
0: Έχει ψύχρα εδώ και τρία βράδια.
1: Και χθες το βράδυ εδώ είχε. Στο Γέραγα δηλαδή είχε δροσιά. Άνοιξα σε κάποια στιγμή και έμπαινε. Ωραία. Εμένα μου άρεσε. Ωραία.
0: Εγώ δεν έχω κλείσει. Έχω 6 παράθυρα ανοιχτά. Θέλει κότον κουβερτούλα. Αν παράδειγμα σου βραδιάτικα με το κότον.
1: Είναι που θα είναι ακριβό το πετρέλαιο τώρα. Θα δούμε. Ευχαριστώ, κυρία Λευκή. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά.
2: Όπου, τι έφαγε η κυρία Βραδιάδη.
1: Κύριε Μιχάλη, αφήστε τι έφαγε, δεν κατάλαβα τι έφαγε.
2: Το αυτί μου.
1: Το αυτί σας.
2: Ξέρεις, σκεφτόμουν να δημούσε στο μυαλό. Επειδή δεν έχω σύζυγο, λέω φαντάσου να έχεις μια τέτοια σύζυγο. Όχι, δικαίωμά της καλά.
1: Αφού είναι δικαίωμά της, γιατί το σχολιάζετε.
2: Κάτι σωστό δεν βρίσκει, κάτι θετικό. Όλα είναι χάλια, όλα είναι.
1: Δεν είναι δικαίωμά της.
2: Λέει ανακρίβει ο Γεωργιάδης που εγκαινιάζει μέρα παραμέρα, κόβει κορδέλες.
1: Ναι, αλλά σήμερα χτες ζήτησε συγγνώμη γιατί ο Μαζονέκης έπεσε θύμα του συστήματος.
2: Μπράβο του που βρήκε εδώ και ζήτησε συγγνώμη.
1: Αλήθεια.
2: Μέρα παραμέρα εγκαινιάζει, πτέρυγε.
1: Και τι σημαίνει αυτό. Άμα εγγενιάζει, πτέρυγα. Συγγνώμη. Όποιο εγγενιάζει. Γιατί ο Γεωργιάδης τα χτίζει.
2: Ο Γεωργιάδης παίρνει τηλέφωνο έναν επιχειρηματία, έναν εφοπλιστή και του λέει: κοίταξε να δει, θέλω ένα ακτινολογικό εκεί.
1: Και τρέχει ο εφοπλιστής και το φτιάχνει.
2: Ναι. Τόσο απλά. Αυτό είναι το σύστημα, Μανώλη. Το σύστημα.
1: Περίμενε. Αυτό είναι το σύστημα. Τότε με ποιο σύστημα θα τα βάλει ο Γεωργιάδης.
2: Το σύστημα. Γιατί το σύστημα πάντα θέλει φτιάξιμο. Συνέχεια είναι σαν το αμάξι που χαλάει και φτιάχνει. Και πάντα πρέπει να είναι εκεί. Ποιο θα το φτιάξει, ο Πολάκης που βγήκε με το τσιγάρο στην Ευρωπαϊκή αυτή και έγινε πρωτοσέλιδο στην Ευρώπη, στα Σουηδικά, υπουργό υγεία καπνίζοντα σε συνέντευξη τύπου.
1: Γιατί οι υπουργοί δεν καπνίζουν.
2: Να τρελαθούμε. Υπουργό υγεία δεν βγαίνει με το τσιγάρο και να σε φωτογραφίζουν όλοι οι Ευρωπαίοι.
1: Α, γιατί είναι θέμα εικόνα.
2: Βέβαια.
1: Άρα δεν μα ενδιαφέρει η ουσία, η εικόνα μα ενδιαφέρει.
2: Και η ουσία έχει εικόνα, λέει. Τι εικόνα περνάει.
1: Ο Νικήτας ο Κοκλαμάνης ξέρει αν καπνίζει.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Καπνίζει.
2: Δεν έχει βγει όμως στη Βουλή με το τσιγάρο
1: στη
2: να
1: Βουλή,
2: να
1: μέσα
2: τσιγάρο.
1: Στη Βουλή, όχι.
2: Και ο Πολάκης σου λέω σε συνέντευξη τύπου βγήκε με ένα τσιγάρο. Αυτό είναι το.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ έχω μάθει γενικώς να μην κρίνω τους ανθρώπους από το φαίνεστε.
2: Ο Γιάννης σου λέω κάνει το πιο απλό πράγμα.
1: Ναι. Κόβει κορδέλες.
2: Εφοπλιστέ.
1: Ναι. Αλλά για την Αίγινα δεν βρήκε να κάνει κάτι. Ένα χρόνο τώρα.
2: Ωραία.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Μέρα παραμέρα εγκαινιάζει, κόβει κορδέλες.
1: Οπότε μια χαρά. Άρα το έργο ενός υπουργού κρίνεται από τις κορδέλες.
2: Βέβαια, αυτό το έργο που κάνει.
1: Εντάξει, πάμε. Προχώρα.
2: Το σύστημα, λέμε για το σύστημα. Απαγορεύεται, μας απαγορεύει το σύστημα εγώ, εσύ και άλλοι 100 φτωχοί να φτιάξουμε ένα φαντ. Ένα επενδυτικό σχήμα. Να βάλουμε από 50 ευρώ και να γίνουν.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε.
2: Δεν το απαγορεύει κανένα.
1: Ωραία, θα βάλουμε από 50 ευρώ. Περίμενε. Θα βάλουμε από 50 ευρώ. Θα βάλουμε από 50 ευρώ λοιπόν 500 νοματέοι και θα φτιάξουμε ένα φαντ. Ωραία. Και μετά με τι λεφτά θα πάμε να αγοράσουμε από την τράπεζα ένα δάνειο.
2: Δεν θα αγοράσουμε. Θα τα δώσουμε σε μια τράπεζα την ειδική και θα μα τα επενδύει.
1: Ποια? Τι να
2: επενδύσει.
1: Ποια λεφτά? Το πενηντάρικο.
2: Το πενηντάρικο θα μαζευτούν οι 2.000, δεν είναι πενηντάρικο.
1: Ναι, θα του δώσουμε λοιπόν 1.050 και θα τα δώσουμε στην τράπεζα και τι έγινε.
2: Και θα αυγατήσουμε και θα πάρουμε αυτό και τα άλλα θα αυγατήσουμε.
1: Ποια θα αυγατήσουμε, με τι, με επιτόκιο 0,1%, 0,2%.
2: Επενδυτικά, έτσι.
1: Α, επενδυτικά. Τι θα παίξουμε, ομολογά.
2: Αυτοί ξέρουν που θα τα βάλουν. Με ελάχιστο ρίσκο.
1: Όταν το φτιάξει, φώναξέ με.
2: Το κουκουέ μπορεί να το φτιάξει αυτό το πράγμα.
1: Εσύ γιατί δεν το φτιάχνει.
2: Δεν έχω βρει άλλου 100 και γιατί δεν βρίσκω άλλου 100. Γιατί εμεί περιμένουμε ένα σωτήρα. Να κοιτάξουμε στην έκθεση τη Θεσσαλονίκη ποιο θα μα δώσει τα 400 ευρώ.
1: Α.
2: Εκεί.
1: Α, ο σωτήρας είναι αυτό που δίνει τα 400 ευρώ.
2: Εμεί αυτοχοί, δεν έχουμε πού να το πω, την οτροπία. Λέμε, έλα μωρέ, ο Θεός, έχει ο Θεός, ο Σωτήρας Τάρτη, ο Ανδρουλάκης που έταξε κάτι δισεκατομμύρια, εντάξει, αν δεν βγει ο Ανδρουλάκης την άλλη φορά κάποιος άλλος. Το σύστημα δεν μας το απαγορεύει αυτό.
1: Mm.
2: Τι ήθελα να πω. Σ' άκουγα με την Ελένη και Καμπέλ, πήρε, που μιλούσατε για την υγεία και για τα κλινικές και για τα ιατρικά και για τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Ωραία, ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ζούμε σε μια χώρα, όπως όχι μόνο στη χώρα μας, την Βόρεια Ευρώπη είναι ακόμα χειρότερα, που τα ναρκωτικά έχουν γίνει πλέον, τι να πω, σερβίρονται μαζί με τον καφέ.
1: Η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό?
2: Κάνει τους εμπόρους ναρκωτικών και τους αφήνει με το παραθυράκι ότι είναι χρήστες.
1: Άρα ποιος θέει, εγώ?
2: Πολιτεία. Νομοθέτες.
1: Άρα γιατί μου το λες?
2: Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό?
1: Γιατί δεν μιλάμε?
2: Αν μιλάμε για υγεία, καταρχήν πρέπει να αρχίσουμε από εκεί.
1: Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό? Διότι πρώτα θα κοιτάξω. Όχι, όχι, μισό λεπτό, γιατί έχεις μπερδεμένα στο μυαλό σου. Πρώτα θα κοιτάξω για ποιο λόγο μια γυναίκα πεθαίνει στην παραλία επειδή το ασθενοφόρο κάνει 55 λεπτά να πάει να την πάρει, γιατί δεν υπάρχει δεύτερος γιατρός, και πριν από ένα χρόνο είχε πεθάνει μια άλλη γυναίκα γιατί είχε τρεις οδηγούς, αλλά ήταν στη μέρα που ήταν και επειδή δεν βγαίναν οι βάρδιες δεν υπήρχε οδηγός. Και μετά θα κοιτάξω αν η πολιτεία αφήνει τους εμπόρους να εργοδοτηθούν. Και αν η πολιτεία, υπάρχει το παραθυράκι και αφήνει τους εμπόρους ναρκωτικών ως χρήστες, να βρει η πολιτεία τον τρόπο να το κλείσει το παραθυράκι.
2: Δηλαδή, Μανώλη, εννοείς ότι τα
3: περισσότερα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστα, ρε μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, αιτήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Ξεκόμα μετά
2: έγινε
1: κλιματική οργάνωση. Ναι.
2: Μισό λεπτό. Ναι, πριν αυτά όμως ψηφίστηκε από ένα 7%, μπήκε στο κοινοβούλιο, μπήκε σε αυτό που λέμε στο σύστημα και μπήκε μέσα η κόρη.
1: Μπήκε στο σύστημα και όλοι οι πολιτικοί, πολιτικοί αποφάσισαν ότι περίπου 400.000 ψηφοφόροι κινούνται εκτός δημοκρατικού τόξου.
2: Υπάρχουν. Αυτό το
1: γι' αυτό δυνάμωσε.
2: Ναι,
1: το φιδάκι.
2: Τι θέλω να πω. Καλύτερα να είναι κάποιοι στο σύστημα, είτε είναι κομμουνιστές, είτε είναι φασίστες, είτε είναι διαμαρτυρόμενοι, οτιδήποτε διαμαρτυρία.
1: Όχι, συγγνώμη. Φασίστα, εγώ δεν θέλω στο σύστημα, λυπάμαι.
2: Όπως αυτό αποκαλούνται, εθνικιστές. Να σου το πω.
1: Ο εθνικιστής είναι άλλο πράγμα. Ο φασίστας είναι άλλο πράγμα. Ο ναζιστής είναι άλλο πράγμα.
2: Αυτός που ψηφίζει Κασιδιάρη που ακούω είναι αυτός που τα έχει με όλους και με όλες.
1: Α, δεν ξέρω τι είναι αυτός που ψηφίζει και Κασιδιάρη.
2: Βέβαια. Ο Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του Παύλου του Φίσα, ήταν πρώην μέλος του ΚΚΕ. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
1: Από πού προκύπτει ότι ήταν πρώην μέλος του ΚΚΕ?
2: Προηγουμένως στον Κουγκουέ αυτή είναι και αυτά είναι γνωστά.
1: Από πού είναι γνωστά?
2: Ρουπακιάς.
1: Από πού είναι γνωστά?
2: Δημοσιεύματα.
1: Από ποια δημοσιεύματα?
2: Θέλω να πω, Κουγκουέ, Χρυσή Αυγή, ένας Ιχαροδρόμος.
1: Τι είναι? Καληνύχτα, Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη, καληνύχτα. Έλα, το παράκανες. Το παράκανες που Κουγκουέ, Χρυσή Αυγή είναι ένας. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Τέλος. Δεν θα κάτσω να συζητήσω τώρα που θα μου συγκρίνεις το ΚΚΕ με τη Χρυσή Αυγή και που βγαίνεις και λες τα μύρια όσα τώρα για το Μαζονάκι που είναι κάτω από το χώμα. Έλα, εντάξει, ντροπή. Τι ήταν ο Ρουπακιάς? Μέλος του ΚΚΕ. Αλήθεια. Για να δω. Μέχρι τα 17 του. Α, έχει ισχυριστεί ο ίδιος ότι ήταν μέλος του ΚΚΕ. Α, εντάξει. Υπήρξε υποστηρικτής. Το ΚΚΕ. Πουθενά δεν ήταν γραμμένο. Σε καμία οργάνωση δεν ήταν του ΚΚΕ. Διαβάζω τα επίσημα εδώ. Στο τέλος θα μας πείτε, ρε παιδιά, ότι ο Ρουπακιάς ήταν και κομμουνιστής. Ξέρε τι που έχουμε μπλέξει. Ελάτε, κύριε Δημήτρη, από το Εγάλεο.
14: Ναι, γεια σας, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
14: Καταρχήν ήθελα να πω ως προς το θέμα του τραγουδιστή που πέθανε και τα παράνομα ιατρία.
1: Ναι.
14: Ήθελα να τον μεγάλο βάστανο για την ελληνική οικονομία είναι οι φαρμακοβιομηχανίες.
1: Γιατί είναι βάστανο?
14: Είναι υπεύθυνες γιατί πληρώνουν μαύρα τους υπεύθυνους υπουργούς, εκάστοτε υπουργούς, και τιμολογούν φάρμακα ανάκρεβα που δεν επιτρέπεται ούτε καν να συζητιούνται οι αξίες τις οποίες έχουν αντικειμενικά. Τόσο φτηνά τα παρουσιάζουν πανάκρεβα, 1.000 ευρώ και 1.800 ενέσιμα και άλλα. Και τι κάνανε? Βουλιάξανε το ΕΟΠΗ και το ελληνικό δημόσιο. Τόσα δισεκατομμύρια εισπράττουν. Εκεί έπρεπε να επέμβει το κράτος και να εφαρμόσει κάποιο άλλο σύστημα για την αναγνώριση και κυκλοφορία φαρμάκων, χωρίς να παρεμβαίνει ούτε υπουργός ούτε κανένας. Μια ειδική ομάδα γιατρών, ξέρω εγώ, επιτροπή καλύτερα γιατρών. Αν δεν γίνει αυτό, πάντα θα είμαστε ένα ταμείο το δημόσιο φτωχευμένο, το κράτος πάντα φτωχευμένο από τις φαρμακοβιομηχανίες. Μεγάλη πληγή.
1: Ακούω αυτό και... που λέτε, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά το ακούω και εντάξει να...
14: Και ένα άλλο είναι το θέμα της ατιμωρησίας. Πολλά ξέρουν και τα βάζουν κάτω από το χαλί και δεν τιμωρούν κανέναν. 300 τυχεούχοι γιατροί από Θεσσαλονίκη πήραν πτυχία επιχρήμαση, πληρώνοντας τα πτυχία. Δεν μας είπε κανένας αν αυτοί που δώσαν τα πτυχία καθηγητέ είναι ακόμα στις θέσεις τους και διδάσκουν. Και δεν είναι μόνο αυτά τα πανεπιστήμια, και άλλα πανεπιστήμια χορηγούν πτυχία στην Ελλάδα επιχρήμαση και δεν ελέγχεται καθόλου το γεγονός αυτό. Και έχουμε όλους αυτούς τους δικηγόρους, δημοσιογράφους, γιατρούς, φαρμακοποιούς και λοιπά επιχρήμαση χωρίς να έχουν τυχείο αναγνωρισμένο μετά από μελέτη. Λοιπόν, τέτοιο είναι το κράτος δυστυχώς. Για να γίνει κράτος χρειάζεται βαθιές τομές και καταρχήν να έχουμε αυστηρή δικαιοσύνη. Δεν, το θεμέλιο κάθε κράτος είναι δικαιοσύνη. Άπαξ και η δικαιοσύνη νοσεί και είναι κατευθυνόμενη, δεν γίνεται τίποτα. Κάποτε πρέπει όμως να αλλάξει αυτό το σύστημα. Και ως προς τον ΚΚΚ έχω πολλές ενστάσεις ως προς τον κόμμα αυτό. Καταρχήν ιδεολογικός δεν έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Γιατί?
14: Γιατί η Ελλάδα είναι κοιτήτα πολιτισμού και δεν είναι Ρωσία. Δεύτερον, ότι προσπάθησε
1: να,
14: όταν ήρθε ως ιδεολογία στην Ελλάδα, προσπάθησε στην ύπαιθρο χώρα να καθίσει και να εκμεταλλεύεται την ιδεολογία και να δημιουργεί εκεί καταστάσεις πως το λένε μαθητιών και λοιπά οπαδών σε αγρότες κτηνοτρόφος ανίδιος που δεν ξέρανε τι πάνε να πει κομμουνισμούς. Τι πάνε να πει κομμουνισμούς δεν ξέρανε.
1: Καλά, μισό λεπτό, συγγνώμη, γιατί τα έχουμε μπλέξει λίγο.
14: Όταν βγήκε ο Άρης στο Βελουχιώτη.
1: Ακούστε μισό λεπτό. Αφήστε το Βελουχιώτη, τώρα έχουμε 2026.
14: Σαν ιδεολόγο.
1: Ναι, κύριε Δημήτρη, έχω παλέψει πολύ για να μην κύριε Δημήτρη, έχω παλέψει πάρα πολύ για να μην συζητάμε για το τι έγινε την περίοδο του Βελουχιώτη. Αν θέλει κάποιος να μάθει τι είναι ο κομμουνισμός, μπορεί να διαβάσει και να μάθει.
14: Ναι, αυτή η διείδηση ιδεολογική που περισσότερο την κυκλοφορούσαν στην ύπαιθρο χώρα, περισσότερο ήταν αγρότες, οι χτενοτρόφοι αγράμματοι.
1: Ναι, και ποιο
14: είναι γράφανε
1: το πρόβλημα, ποιο είναι?
14: Χωρίς να έχουν ιδέα τι μπορεί να πει κομμουνισμός. Λοιπόν, τα αντάρτικα σώματα αυτά.
1: Όχι, δεν θα με πάτε. Όχι. Ακούτε. Δεν θα πάμε. Όχι, κύριε Δημήτρη. Όχι. Εδώ και 5 χρόνια την έχω απορρίψει από την εκπομπή αυτή την κουβέντα.
14: Δεν είμαι φασίστας.
1: Γιατί είπα εγώ ότι είστε φασίστας.
14: Ακούτε.
1: Ναι. Δεν θα ανοίξουμε κουβέντα. Δεν θα ανοίξουμε. Να σας πω. Τον εμφύλιο, όχι, τον έχουμε ξεπεράσει σε αυτή την εκπομπή. Τον εμφύλιο, τον έχουμε ξεπεράσει σε αυτή την εκπομπή.
14: κάντε μου κριτική μετά.
1: Όχι, όχι, δεν θα σας κάνω καμία κριτική. Όχι, για τον εμφύλιο δεν συζητάμε σε αυτή την εκπομπή.
14: Ο Ελλάς πει ένα μήνυμα.
1: Για τον εμφύλιο δεν θα σας αφήσω, κύριε Δημήτρη. Λυπάμαι, δεν πειράζει. Δεν θα σας αφήσω, κύριε Δημήτρη. Λυπάμαι. Καλή νύχτα, κύριε Δημήτρη. Αφού δεν σέβεστε, καλή νύχτα. Εμφύλιο σε αυτή την εκπομπή δεν θα ξανανοίξουμε κουβέντα το 2026. Σ' όποιον δεν αρέσει, δεν ακούει. Ελάτε, κυρία Σμαράγδα. Κυρία Σμαράγδα. Κουράστηκε, κυρία Σμαράγδα. Ο κύριος Ηλίας από Νέα Ιωνία, ελάτε.
15: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
15: Ακούγομαι καθαρά?
1: Ναι.
15: Ωραία. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω εγώ το περιστατικό του τραγουδιστή του Μαζονάκη. Έχω την εντύπωση ότι οι χαρακτηρισμοί και οι τίτλοι των δύο γιατρών τύπου απατεώνας, ανίκανος, ανειδίκευτος, κλέφτης, έμπορος, νομίζω ότι είναι χάιδεμα. Είναι κάτι παραπάνω, πιστεύω.
1: Τι εννοείται?
15: Θα σας πω το γιατί. Αυτοί οι δύο άνθρωποι,
1: ναι,
15: έκαναν ακριβώς ό,τι μπορούσαν για να πεθάνει ο άνθρωπος.
1: Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι στους οποίους αναφέρεστε,
15: ναι,
1: διατηρούν, ασχέτως του τι πιστεύετε εσείς ή εγώ ή τι φαίνεται από ότι το τεκμήριο ακόμα της αθότητας, διατηρούν πάντα το τεκμήριο της αθότητας.
15: Όχι, καταλαβαίνετε δική μου γνώμη.
1: Ναι, ναι, όχι, την ακούω τη γνώμη σας. Θα σας πω όμως κάτι. Αν αυτοί οι δύο άνθρωποι, και τώρα δεν θα υπερασπιστώ εγώ αυτούς τους δύο ανθρώπους, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι επεδίωκαν το θάνατο του Μαζονάκη εμπροκειμένου ή οποιοδήποτε, θα μπορούσε να είστε εσείς ή εγώ.
15: Όχι, μιλάμε για το συγκεκριμένο.
1: Ναι. Αν επεδίωκαν το θάνατο του, δεν θα ψάχνανε τρόπους ανάνυψης στην τέχνητη νοημοσύνη.
15: Δεν ψάχνανε.
1: Α, δεν το ξέρω. Ξέρετε, αν ξέρετε εσείς, να πάτε να τα πείτε στον εισαγγελέα. Εγώ δεν τα ξέρω.
15: Εγώ την πήρα να τα πω στον εισαγγελέα.
1: Όχι, εκτός, θέλω να πω ότι είστε τόσο βέβαιος, ακούγεστε τόσο απόλυτος ότι δεν ψάχνανε. Εγώ πηγαίνω με βάση τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
15: Δηλαδή, δεν σας λέει κάτι ότι το μηχάνημα σταμάτησε τρεις φορές και τρεις φορές το έχουν κάνει επανεκκίνηση?
1: Μου λέει πολλά.
15: Γιατί αυτό είναι φρέσκο τώρα, βγήκε.
1: Ναι, ναι, μου λέει πολλά πράγματα.
15: Τρεις φορές σταμάτησε
1: που θα πρέπει
15: το μηχάνημα σε εισαγωγικά του είπε ότι σταματήστε γιατί ο άνθρωπος κινδυνεύει.
1: Ναι, δεν ξέρω
15: και
1: πραγματικά.
15: Συνεχίσανε να κάνουν επανεκκίνηση.
1: Ναι, αυτό λέω, δεν ξέρω πραγματικά.
15: Δηλαδή, εγώ και εσύ να ήμασταν μαζί, να ήμασταν ένα team γιατρών, εγώ και εσύ.
1: Ναι, δεν θα μπω σε δίκη προθέσεων, κύριε Ηλία, για το τι έχει γίνει, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μπορώ να εικάσω πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα το κάνω, γιατί υπάρχει εξέλιξη.
15: Εικασίες κάνουμε.
1: Μα αυτό εγώ δεν θα.
15: Να απαγορεύονται και...
1: Όχι, αλλά ξέρετε τι γίνεται με τις εικασίες. Είναι σε εξέλιξη μια προανακριτική διαδικασία προς το παρόν. Θα εξελιχθεί σε δικαστική αργότερα. Και σε μια τέτοια φάση, εγώ δεν θέλω να κάνω εικασίες.
15: Δηλαδή, τώρα με κάνετε.
1: Σας λέω κάτι πολύ ειλικρινά. Μπορώ να εικάσω τα χίλια μύρια. Δεν θα το κάνω. Δεν είναι η δουλειά μου να το κάνω. Η δουλειά μου δεν είναι να εικάζω.
15: Άρα, εντάξει, τι να πω. Μου ήθελα να προχωρήσω αυτή την κουβέντα, αλλά βλέπω ότι. Δεν ξέρω, τώρα πέφτω από τα σύννεφα με τις. Δεν ξέρω.
1: Τι θέλετε, με έχετε ακούσει πολλές φορές να εικάζω.
15: Όχι, αλλά και το συγκεκριμένο θύμα.
1: Όχι, για κανένα θέμα.
15: Όχι, για το συγκεκριμένο θέμα που.
1: Δεν θα εικάσω. Δεν θα εικάσω. Ναι, δεν θα εικάσω για το θέμα. Να σας πω κάτι. Έχω όλα αυτά τα χρόνια.
15: Αναβαθμίστηκε πολύ γρήγορα η κατηγορία.
1: Ναι, αναβαθμίστηκε γιατί προέκυψαν στοιχεία και μπορεί αύριο να προκύψουν και άλλα στοιχεία και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό δεν θα εικάσω. Και γενικώς.
15: Η στάση τους που δεν μπήκαν στο νοσοκομείο δεν σας λέει κάτι. Τα γιατρό.
1: Από την πρώτη στιγμή το είπα. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να έχεις έναν άνθρωπο στο ιατρείο σου ο οποίος πεθαίνει ή πέθανε πεθαίνει κατά βάση και δεν τον συνοδεύει στο νοσοκομείο για να δώσεις.
15: Ξέρετε τι με συγκλίνει.
1: Όχι από ενδιαφέρον, για να δώσεις τις απαραίτητες πληροφορίες στους συναδέλφους σου στο νοσοκομείο.
15: Δεν ήθελε.
1: Ναι, αυτό όμως, προσέξτε τώρα. Αυτό λοιπόν. Αυτό που λέτε λοιπόν εσείς είναι μια εικασία. Εγώ δεν μπορώ να την. Εγώ δεν μπορώ να. Αυτή την εικασία να την υιοθετήσω. Δεν είναι δουλειά μου.
15: Ούτε εγώ την υιοθετώ. Ούτε δική μου δουλειά είναι.
1: Καταλάβατε.
15: Αλλά όταν ένα μηχάνημα. Το άκουσα πριν μια ώρα.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το μηχάνημα δεν έπρεπε να είναι εκεί.
15: Τα νέα. Όχι. Στα νέα σας το άκουσα.
1: Δεν χρειάζεται να μου πείτε. Και εγώ το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει χίλιες φορές.
15: Δηλαδή.
1: Τρεις φορές έκανε συναγερμό.
15: Ναι, τρεις φορές έκανε συναγερμό και. Τι να σου πω, έναν άστεγο να βάλεις. Όταν χτυπάς συναγερμός, καλεί τις αρχές.
1: Αυτό λοιπόν.
15: Για να κάνεις επανεκκίνηση,
1: λοιπόν,
15: κάτι άλλο ξεκινάει.
1: Αυτό λοιπόν συνιστά για μένα εγκληματική αμέλεια.
15: Αμέλεια. Οκ. Όχι, καμία αντίρρηση. Ναι, καθένα στη γνώμη.
1: Τι θέλετε να πω, το κάνανε επίτηδες?
15: Όχι.
1: Αν αύριο μου κάνουν μια μήνυση και μου πούνε για ποιο λόγο λες ότι το κάναμε επίτηδες, έχεις αποδείξεις? Έχω, μπορώ να τα αποδείξω?
15: Σε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν. Άρα μιλάμε για εγκληματική αμέλεια. Γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη, γι' αυτό υπάρχουν οι αρχές, γι' αυτό υπάρχουν τα αρχεία, γι' αυτό υπάρχουν όσα υπάρχουν, για να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
15: Ναι.
1: Αν ξεκινήσουμε, σας λέω, αν μπούμε στη λογική της εικασίας, μπορούμε να μιλάμε μέχρι το πρωί και να βάλουμε κάτω 1000 διαφορετικά σενάρια. Δεν λέει κάτι όμως αυτό. Για την οικονομία της συζήτησης, κάποιος αυτή τη στιγμή είναι στο χώμα. Κάποιοι άλλοι ευχαριστούν το Θεό που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και βγήκαν από αυτό το ιατρείο, ενδεχομένως και από άλλα. Δεν ξέρω που αλλού γίνεται η ιατρική πράξη ζωντανή. Γιατί φανταστείτε τώρα, πέθανε ο Μαζωνάκης. Φανταστείτε πόσοι άλλοι έχουν κάτι στη θέση του και έχουν κάνει αυτή την εξέταση. Την πράξη, τέλος πάντων, την ιατρική.
15: Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν επανεκκινήσει το μηχάνημα καμία φορά.
1: Τι εννοείται?
15: Όχι,
1: πόσοι έχουν πλασμαφαίρεση.
15: Ναι.
1: Τρία χρόνια κάνει πλασμαφαίρεση, κυρία τουλάχιστον.
15: Με τρία αλάρμ στο μηχάνημα δεν νομίζω να κάνει.
1: Δεν μιλάω για αλάρμ. Μιλάω για ανθρώπους που έκατσαν στο μηχάνημα και τους κάναν αυτή την ιατρική πράξη χωρίς να είναι ειδικοί στο να την κάνουν.
15: Ναι, αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι ότι...
1: Όχι, φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους τώρα που μιλάμε να μας ακούνε. Τι θα σκέφτονται? Ότι θα μπορούσα να είμαι και εγώ στη θέση του Μαζωνάκη. Εγώ θα νιώθα πολύ άβολα. Καταλάβατε τι εννοώ?
15: Νομίζω ότι πήγαινε από στόμα σε στόμα.
1: Δεν διαφωνώ. Προφανώς δεν είχαν βγάλει ντουντούκα ούτε διεφημίσεις σε κανάλια και εφημερίδες. Από στόμα σε στόμα θα πήγαινε, λογικά. Αλλά σας λέω, επειδή κι άλλοι σίγουρα έχουν κάνει πλασμαφαίρεση, αλλά βγήκαν από το ιατρείο περπατώντας, έρποντας, δεν ξέρω πώς βγήκανε. Ζωντανοί πάντως, τώρα θα νιώθουν πολύ άβολα μετά από αυτό που συνέβη. Και θα σκέφτονται, ευτυχώς που δεν έτυχε σε μένα. Φαντάζομαι.
15: Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν 4 μέρες αβοήθητος πριν πάει εκεί.
1: Τι να σας πω,
15: ήταν 4 μέρες αβοήθητος.
1: Δεν ξέρω.
15: Μία από τη λιποθυμία στην Κηφισιά.
1: Το διάβασα κι αυτό.
15: Ήταν 3 μέρες πριν πάει εκεί. 3 μέρες τράβλιζε ο άνθρωπος και δεν βρέθηκε ένας οικείος να τον πάει σε ένα εφημερεύον, ρε παιδί.
1: Τι να σας πω.
15: Ένα εφημερεύον να τον πάει.
1: Ξέρετε καθημερινά, στην κατάσταση αυτή μπορεί να είναι εκατοντάδες άνθρωποι, απλά δεν τους ξέρουμε.
15: Ένας από αυτούς ήταν και αυτός.
1: Ναι.
15: Τελικά ένας και από αυτούς ήταν και αυτός, ο οποίος...
1: Και αυτό ξέρετε τι δείχνει, ότι κανείς μας, ό,τι κι αν είναι ο καθένας μας, δεν διαφέρουμε ο ένας από τον άλλο.
15: Καθόλου. Ίσα-ίσα. Καθόλου.
1: Αυτό.
15: Έχω την εντύπωση ότι δεν είχε τη δύναμη ο ίδιος να παραχθεί σε ένα νοσοκομείο μόνος.
1: Ενδεχομένως, δεν το ξέρω.
15: Δηλαδή, ήθελε να πάει.
1: Δεν το ξέρω.
15: Ήθελε, ναι, δεν το ξέρουμε. Ήθελε να πάει, αλλά και δεν έχει τη δύναμη να πάει.
1: Ναι, δεν έχει όμως και νόημα τώρα που το συζητάμε.
15: Ξέρετε τι έχει νόημα.
1: Η ιστορία γράφτηκε.
15: Ναι, ξέρετε τι έχει νόημα. Ότι η οικία του και του κάθε μιανού οικία δεν γνωρίζουν τι κακό μπορούν να προκαλέσουν σε έναν άνθρωπο με τη συμπεριφορά του. Και σε τι σημείο μπορεί να τον φέρουν.
1: Γενικώς.
15: Ακόμα και ένα τηλέφωνο και μία συμβουλή.
1: Κύριε Ηλία, ως γενική αρχή αυτό θα το πω. Γενικώς, το να είμαστε άνθρωποι, είτε είναι οικείος μας αυτός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, είτε είναι άγνωστος, είτε μένει δίπλα μας και απλά ανταλλάσσουμε μια καλημέρα, είτε συναντιόμαστε στη γωνία κάθε πρωί ή κάθε βράδυ, δεν κοστίζει τίποτα.
15: Αυτό είναι που λέτε τώρα, είναι το αυτονόητο, το οποίο έχει...
1: Να σας πω, δεν είναι καθόλου αυτονόητο πλέον.
15: Όχι, είναι αυτονόητο, αλλά έχει εκλείψει. Έχει εκλείψει. Μπορεί ο άνθρωπός σου που να είναι δίπλα σου να σου φωνάζει χωρίς να σου μιλάει.
1: Α, καλά, αυτό, πρόβλημα, αυτό, ναι.
15: Να σου φωνάζει με τη συμπεριφορά του χωρίς να σου μιλήσει ότι έχει πρόβλημα.
1: Συμφωνώ.
15: Και να μην τον βλέπεις ενώ είσαι δίπλα.
1: Επίσης μπορεί να πεις μια κουβέντα που σε σένα να φαντάζει τόσο απλή και να είναι τόσο βαριά για τον άλλο. Γενικώς σας λέω, έχουμε φτάσει να πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα.
15: Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια έκφραση του Μαζονάκη, αυτό που λέτε για τη μία κουβέντα, που είπε ότι γιατί δεν είστε να τα βρούμε από κοντά και με καλή σε δικαστική διαμάχη. Δηλαδή,
1: εσείς τώρα μιλάτε για τα οικογενειακά του θέματα.
15: Ναι,
1: εντάξει.
15: Θέλω να σου πω ότι είχε πιεστεί πάρα πολύ αυτός. Είχε πιεστεί πάρα πολύ.
1: Πολύ πιθανό.
15: Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έψαχνε να βρει μία λύτρωση, είτε παθολογική είτε ψυχολογική, σε ένα τέτοιο είδους γιατρίο.
1: Δεν τη βρήκε.
15: Νόμιζε ότι θα τον κάνει καλά.
1: Δεν ξέρω, δεν τη βρήκε.
15: Δεν τη βρήκε. Ή νόμιζε ότι θα τη βρει.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία.
15: Και εμείς, γεια σας.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
15: Yes.
1: Ελάτε, κυρία Σμαράγδα.
16: Ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
16: Είστε καλά.
1: Εσείς.
16: Καλά.
1: Καλά είμαι κι εγώ.
16: Όχι, δεν πάγετε καλά είμαι. Να μου φιλήσει το μικρό και τη μαμά.
1: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, εγώ μετά θα σας πω για τον τίποτα τον αγαπητό Μαζονάκη που τον είχα γνωρίσει και από κοντά μάλιστα.
1: Ναι.
16: Στο Ποσειδόνιο, ναι. Και... τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω για τον κύριο που πήρε προχτές την Παρασκευή, νομίζω. Που είπε για τα ζώα, ότι τα έχει για φύλακες, ότι να μην τα πηγαίνουμε στο κέντρο μαζί μας.
1: Ναι.
16: Και δεν μιλάω αποκλειστικά γι' αυτό, να μιλάω γενικά.
1: Είναι πολύ... υπάρχουν και άλλοι που έχουν αυτή την αντίληψη. Ναι.
16: Μπράβο.
1: Κοιτάξτε, ως προς αυτό που... μισό λεπτό. Θα σας πω, θα πείτε αυτό που θέλετε. Αλλά ως προς αυτό που είπε... το ότι το ζώο, ούτε εμένα θα μου άρεσε το ζώο να τρώει από το πιάτο σε μια ταβέρνα που μπορεί μετά να φάει ένας άλλος άνθρωπος.
16: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό. Αλλά το να μην το πάρεις μαζί σου, όχι, και εγώ διαφωνώ, γιατί να μην το πάρω.
16: Άμα θες να το πάρεις και θες να του παραγγείλεις φαγητό να φάει, πάρε και το πιατάκι του μαζί.
1: Αυτό λέω, δηλαδή αυτό το που τα. Που, δεν το έχω δει εγώ, αλλά γίνεται που το παίρνω αγκαλιά και τρώει από το πιάτο, όχι, δεν είναι ωραίο.
16: Όχι, δεν
1: έτσι, έτερον εκάτερον. Ούτε, αλλά σαν, αυτό... ούτε σαν εικόνα, ούτε από άποψη υγιεινής. Αλλά,
16: αλλά
1: το να το πάρω μαζί μου, εννοείται ότι θα το πάρω.
16: Μου επιτρέψεις όμως να πω.
1: Έλα, το παρακαλώ.
16: Μπορείς να μου θυμώσει.
1: Εγώ. Δεν τι να θυμώσω.
16: Μα δεν ξέρεις τι θέλω να πω.
1: Κόσμια,
16: να το πω όσο κόσμια μπορώ και πολύ κόσμο.
1: Ναι.
16: Δεν μ' άρεσε τελείως τα ελληνικά μου. Το ότι κάνουμε εμείς τα ζευγάρια ανάμεταξύ μας όταν είμαστε σε προσωπικές στιγμές και και ακατανόμαστα και ονόμαστα.
1: Ναι.
16: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, ναι.
16: Δεν συγχαινόμαστε που μπορεί από...
1: Όχι.
16: Από μια προσωπική σχέση να πάθεις AIDS, να πάθεις το ένα.
1: Κυρία Σμαράγδα, μην μου τα μπλέκετε. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην ίδια οικογένεια που δεν πίνουν από το ίδιο ποτήρι.
16: Κακός.
1: Κακός, ξεκακός, δικαίωμά τους είναι. Εγώ ξέρω άνθρωπο, ξέρω άνθρωπο που δεν πίνει από το ποτήρι του παιδιού του.
16: Μάλιστα. Όχι, εγώ μια φορά ήμουνα με την κόρη μου την Παρασκευούλα και η Παρασκευούλα είχε φάει ένα καυτερό αυτά τα βρώματα.
1: Μη μου περιγράψετε πραγματικά.
16: Και πήρε το μπουκάλι το δικό μου και ήπιε νερό από το δικό μου.
1: Τώρα και τι έγινε.
16: Γιατί
1: για μένα και τι έγινε. Κάποιος άλλος μα το πέταγε το μπουκάλι. Αυτά να σας πω κάτι. Είναι θέμα προσωπικό του καθενός.
16: Ναι, είναι θέμα προσωπικό, αλλά κοίταξε τώρα. Εντάξει τώρα, αυτό δηλαδή έχει παραγίνει με τα ζώα. Και κάθεται και λέει μετά ότι τα έχει για φύλακες και τα ταΐζει το πρωί.
1: Πρώτα απ' όλα, κακώς μιλάμε γενικώς.
16: Άμα θέλει φύλακα, δεν θα βάλει το ζώο.
1: Πρώτα απ' όλα κακώς μιλάμε γενικώς για ζώα. Μιλάμε για σκύλους, γάτες. Και φύλακας δεν είναι ποτέ η γάτα, είναι ο σκύλος. Αν είναι κάποιος να φυλάξει κάτι.
16: Ναι παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι δεν φτάνει που τα χρησιμοποιούμε. Τα κακοποιούμε κιόλας, τα κακολογούμε κιόλας για όνομα Θεού. Εγώ τον Καρολάκο μου εδώ τον έχω.
1: Καλά κάνω.
16: Σημάται τώρα Καρολίνας. Έχει ένα ωραίο έργο στο Sky, τι να σου πω.
1: Τι έργο έχει?
16: Είναι με μια κοπέλα που ο γιος της πήρε ένα όπλο και έχει πάει στο σχολείο. Και υποτροπία στη συμπεριφορά του, επειδή έχασε πριν ένα χρόνο τον πατέρα του.
1: Mm.
16: Και σκοτώθηκε και μια γυναίκα εξαιτίας του. Mm. Τέλος πάντων. Ναι, στην τηλεόραση. Καλά βλέπω τηλεόραση, το πιστεύεις.
1: Το οποίο σημαίνει ότι έχετε ρεύμα.
16: Γι' αυτό λέω, το πιστεύω.
1: Αμέ. Το κατάλαβα.
17: Η ώρα είναι 1.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
23: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
24: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
23: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
25: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
26: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
25: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
26: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
25: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
26: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
25: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
26: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πεινάς.
3: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Πίσω τον αφήνω στο Θεό, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας να ανοίξουμε, πώς το λένε.
1: Κάποιος πρέπει να ευθύνεται, κυρία Σμαράγδα, αυτά δεν συμβαίνουν έτσι.
16: Εγώ τον αφήνω στη δικαιοσύνη και στο Θεό.
1: Καλά, προφανώς στη δικαιοσύνη θα αποφανθεί.
16: Στο Θεό και στη δικαιοσύνη. Αναπαυμένη να είναι η ψυχούλα του. Να είναι ευτυχισμένος εκεί που πήγαινε.
1: Α, εκεί δεν τα μπορώ αυτά, κυρία Σμαράγδα. Ξέρετε γιατί? Ακούω. Καλό παράδεισο. Δεν υπάρχει κακός παράδεισος. Πήγε στο φως, λες και ξέρουμε. Να είναι καλά εκεί που
16: ναι,
1: θα είναι.
16: Έλατε.
1: Να σας πω κάτι. Καλά είμαστε εδώ που ζούμε. Μετά δεν ξέρω τι έχει. Πραγματικά. Έλατε. Δηλαδή τα ακούω και τρελαίνομαι.
16: Δεν έχει γυρίσει
1: και μα δεν είναι προς συζήτηση. Δηλαδή. Πραγματικά αυτή την κουβέντα δεν μπορώ να την κάνω.
16: Ναι, βρε αγόρι που σε καταλαβαίνω. Κάτι άλλο που ήθελα να πω τώρα να το θυμηθώ. Γιατί ξεχνάω κι εγώ λόγω ηλικίας μου, νομίζεις. Ξεχνάω, τέλος πάντων. Εκείνο που ήθελα είναι ότι ακούω αυτές τις εξαγγελίες των κομμάτων και σε ορισμένα που είπε, άλλο που δεν τον πολύ πηγαίνα εγώ για να με φιλαλήθεις, σε ορισμένα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης συμφωνώ. Παρόλο που εγώ δεν...
4: Δηλαδή, πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Πίσω τον αφήνω στο Θεό, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας να ανοίξουμε, πώς το λένε.
1: Κάποιος πρέπει να ευθύνεται, κυρία Σμαράγδα. Αυτά δεν συμβαίνουν έτσι.
16: Εγώ τον αφήνω στη δικαιοσύνη και στο Θεό.
1: Καλά, προφανώς στη δικαιοσύνη θα αποφανθεί.
16: Στο Θεό και στη δικαιοσύνη. Αναπαυμένη να είναι η ψυχούλα του. Να είναι ευτυχισμένος εκεί που πήγαινε.
1: Εκεί δεν τα μπορώ αυτά, κυρία Σμαράγδα. Ξέρετε γιατί? Ακούω. Καλό παράδεισο. Δεν υπάρχει κακός παράδεισος. Πήγε στο φως, λες και ξέρουμε. Να είναι καλά εκεί που
16: ναι,
1: θα είναι.
16: Έλατε.
1: Να σας πω κάτι. Καλά είμαστε εδώ που ζούμε. Μετά δεν ξέρω τι έχει. Πραγματικά. Έλατε. Δηλαδή τα ακούω και τρελαίνομαι.
16: Δεν έχει γυρίσει και
1: δεν είναι προς συζήτηση. Δηλαδή. Πραγματικά αυτή την κουβέντα δεν μπορώ να την κάνω.
16: Ναι, βρε αγόρι που σε καταλαβαίνω. Κάτι άλλο που ήθελα να πω τώρα να το θυμηθώ. Γιατί ξεχνάω κι εγώ λόγω ηλικίας μου, νομίζεις. Ξεχνάω, τέλος πάντων. Εκείνο που ήθελα είναι ότι ακούω αυτές τις εξαγγελίες των κομμάτων και σε ορισμένα που είπε, Άρα που δεν πολύ πηγαίνω εγώ για να με φιλαλήσεις. Σε ορισμένα

0: στο Θεό και στη δικαιοσύνη. Αναπαυμένη να είναι η ψυχούλα του. Να είναι ευτυχισμένος εκεί που πήγε.
1: Α, δεν τα μπορώ αυτά, κυρία Σμαράγδα, ξέρετε γιατί. Ακούω. Καλό παράδεισο. Δεν υπάρχει κακός παράδεισος. Πήγε στο φως, λες και ξέρουμε. Να είναι καλά εκεί που θα είναι. Να σας πω κάτι. Καλά είμαστε εδώ που ζούμε. Μετά δεν ξέρω τι έχει. Πραγματικά. Δηλαδή τα ακούω και τρελαίνομαι.
0: Δεν έχει γυρίσει και
1: τίποτα. Μα δεν είναι προς συζήτηση. Δηλαδή. Πραγματικά. Δεν. Αυτή την κουβέντα δεν μπορώ να την κάνω.
0: Ναι, βρε αγόρι που σε καταλαβαίνω. Κάτι άλλο που ήθελα να πω τώρα να το θυμηθώ. Γιατί ξεχνάω κι εγώ λόγω ηλικίας μου νομίζεις. Ξεχνάω τέλος πάντων. Εκείνο που ήθελα είναι ότι ακούω αυτές τις εξαγγελίες των κομμάτων και σε ορισμένα που είπε, παρόλο που δεν τον πολύ πηγαίνω εγώ για να με φιλαλήθεις, σε ορισμένα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκη συμφωνώ. Παρόλο που εγώ δεν υποστηρίζω κανένα από τα τρία μεγάλα κομμάτια. Εγώ λέω να ψηφίσουμε με σύνεση, με μυαλό και όχι με συμφέρον. Γιατί συνέχεια θα πάρουμε τα 100 ευρώ, θα πάρουμε τα 200, τι έγινε μωρέ, θα πάρουν από τους 10. Και από τα τρόφιμα συνέχεια κρυβαίνουν. Έχεις δει κάτι να φτηνένει. Τώρα εδώ άνοιξε ένα σούπερ μάρκετ, είναι franchise αυτό, δεν είναι... Δηλαδή έχει την επωνυμία απλώς γνωστής φίρμας και έχει κάτι τιμές καταπληκτικές, τι να σου πω, δηλαδή εγώ δεν το περίμενα. Και είναι δίπλα μου και γλίτωσα και τόσο δρόμο που έκανα για να πηγαίνω στα άλλα και με συμφέρει, πώς να στο πω, ας πούμε. Και να πάρω και φάει για τα παιδιά. Εμένα τώρα θα μου πεις ότι υπάρχουν και κονσέρβες πανάκριβες, εντάξει. Αλλά αυτό είναι να του το πάρω Χριστού και να Πάσχα, έτσι για μέσα τα. Φλάκα κάνω καλό, όταν έχω λεφτά στην πόρτα. Έτσι που λες. Όχι, εγώ θέλω να είμαστε όλοι άνθρωποι αγαπημένοι, να μην μαλώνουμε, να είμαστε αγαπημένοι. Γιατί η ζωή είναι λίγη και...
1: Κυρία Σμαράγδα, απολαύστε το έργο που βλέπετε. Γιατί το να είμαστε όλοι αγαπημένοι, γιατί η ζωή είναι λίγη, είναι δύσκολο, δύσκολη πίστα.
0: Δύσκολη είναι, αλλά εντάξει. Μα ο καθένας σηκώνει το δικό του σταυρό,
1: βρέω. Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Και είναι και ορισμένοι που σηκώνουν του σταυρού των άλλων μαζί με το δικό του.
0: Εγώ ξέρει τι έλεγα τόσο καιρό που ήμουν χωριστεύω. Λέω, κάποια στιγμή δεν θα περάσει, δεν πρέπει να με ανοίξει το ψυχολογικά.
1: Α, όχι, εντάξει, ναι, ο καθένας έχει τον τρόπο του για να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες, προφανώς.
0: Ναι, γιατί και το να απολυπιστεί κάποιος δεν θα λύσει το πρόβλημα του, είναι η γνώμη δική μου.
1: Όχι, αλλά και αυτό είναι ανθρώπινο.
0: Α, ναι, εντάξει, εγώ να σου πω κάτι, το μόνο που θεωρώ κακό και θα το θεωρούσα απώλεια μεγάλη είναι να είχε εκλείψει κάποιο άτομο από την οικογένεια.
1: Ας μην το συζητάμε, κυρία Σμαράγδα.
0: Οπότε αφού δεν έχει γίνει
1: όλα
0: αυτό.
1: Όλα καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Αφού δεν έχει γίνει αυτό λέω. Τώρα τα άλλα ξεπαρνιούνται με τη βοήθεια του.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε.
2: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Θέλω να κλείσω το ραδιόφωνο γιατί με πιάσει εξαπίνηση. Λοιπόν, τα έχω πάρει άσχημα σήμερα, πολύ άσχημα. Στο κρανίο μας, αυτά που ακούω από τους ακροατές,
1: ναι.
2: Ακροατές, εγώ ξέρεις είμαι ήπιο χαρακτήρα, δεν είμαι άνθρωπος που τσαντίζομαι, που νευριάζω και όταν βγαίνω είμαι πολύ. Τουλάχιστον από ό,τι έχουμε μιλήσει, κάπως.
1: Ναι, αλλά σήμερα θα ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα ξεφύγω.
1: Όχι, ελάτε, αστεία.
2: Αλλά θα πω καταρχάς ένα σύνθημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έστω ο άνθρωπος θα καταλάβει, η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Να μην το πω όλο,
1: ναι.
2: Το ξέρεις παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, μπράβο. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Και μπράβο, συγχαίρω για όσους κάνουν καλές πράξεις στους συνανθρώπους ή στους ανθρώπους που αγαπάμε, άσχετα να τους ξέρουμε, άσχετα να είναι.
1: Όσοι.

0: Το κάνουν είναι αξιέπαινη, είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό λέει η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Και η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Λοιπόν, δεν το λέω ολόκληρο το σύνθημα, γιατί θα πάει αλλού. Λοιπόν, θέλω να κάνω δύο καταγγελίες. Η πρώτη καταγγελία είναι για, θα πω μετά για το Μαζονάκι, και εγώ θέλω να πω γιατί έχω να πω αρκετά πράγματα, τη γνωρίζω. Έχω μια καταγγελία, πρώτη καταγγελία, ότι για τους ανθρώπους που λένε, για όσους έχουν ένα πρόβλημα, ό,τι και αναπηρία ή κινητικά προβλήματα, και τον προσωπικό βοηθό. Κάτι που δεν το ξέρει και δεν έχει υποθεί. Τουλάχιστον εγώ το είπα στο τηλέφωνο, δεν, στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί δεν μπορούσα να το πω στον αέρα, γιατί είχα βγει την προηγούμενη εβδομάδα. Το έμαθα. Το έμαθα ενώ ότι είχα βγει. Το είπα βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν άκουσα να το πει. Ξέρω, μπορεί να μην το μετέφεραν, μπορεί να το μετέφεραν και να μην το είπε.
0: Δεν έχω υπόψη μου, πείτε μου.
1: Οκ, οκ. Είναι ότι άνω των 65, τα άτομα αυτά.
0: Ναι, δεν δικαιούνται.
1: Δεν δικαιούνται.
0: Δεν είναι καινούριο, δυστυχώς.
1: Ναι, δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Ασχολούμαι έτσι.
0: Με έχει απασχολήσει εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Ναι, δεν το ήξερα.
0: Το έχω πει κιόλας. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο κριτήριο δεν μπορεί να απολαύσει προσωπικό βοηθό κάποιος που είναι άνω των 65.
1: Μα αυτός ο παραπάνω.
0: Εντάξει, και παρακάτω δεν λέω, αλλά και άνω των 65 ακόμα περισσότερο. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κριτήριο.
1: Που είναι η σκέψη μου πια είναι ότι μέχρι 55-60 μπορεί να έχει τον άνθρωπο, τη μαμά, τον μπαμπά, ένα ξέρω, μετά χάνονται και αυτοί, γιατί άμα είσαι 60 πόσο θα είναι.
0: Ξέρετε, η έννοια του προσωπικού βοηθού είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει ηλικιακό κριτήριο, γιατί ο προσωπικός βοηθός έρχεται να κουμπώσει πάνω σε έναν άνθρωπο που δεν έχει βοήθεια. Άρα μπορεί να μην έχει στα 35 του, στα 45 του, στα 50, δηλαδή να έχει αναπηρία. Και στα 85 του και στα 95 του, δεν ξέρω τι.
1: 150, όχι, θα
0: σου πει. Όσο είναι, ναι, τέλος πάντων, ναι.
1: Και θα ήθελα να διευκρινιστεί. Δηλαδή, εγώ έχω τη σύντροφό μου, ας πούμε, που δεν έχουμε παντρευτεί, ας το πούμε, έτσι. Δεν είναι πρώτο που λένε συγγένεια, ή να είναι ή να μην είναι, δεν θυμάμαι. Αυτό είναι μόνιμα, είναι για ένα χρόνο, είναι για δύο χρόνια.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω.
1: Εντάξει, και έχω ρωτήσει, δεν ξέρει κανένα.
0: Ναι, δηλαδή, δεν το ξέρω.
1: Είναι η ανάγκη που είχε αυτό ο άνθρωπο για δύο χρόνια, μετά ξανά θέλει άλλα δύο χρόνια, μετά τι γίνεται. Κάνει κάποια σεμινάρια από ό,τι ξέρουμε και διαβάσαμε, και πρέπει να γίνει, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτό ο άνθρωπο. Λοιπόν, πάει αυτό. Το δεύτερο, για τον Μαζονάκη, ναι. Πήγε σήμερα συντροφό μου, γιατί έχουν ένα προσπέσει άτομο που έχει χαθεί και πηγαίνει συχνά. Έχω πάει και εγώ, έχω επισκεφτεί το χώρο το συγκεκριμένο, και δεν στο κρύβω, σήμερα δεν πήγα. Θα πάω όμως αύριο. Μαζί θα πάμε για να πω και εγώ δύο λόγια, να πω ένα χαίρε με τον δικό μου τρόπο, όπως ο καθένας το νιώθει.
0: Ναι,
1: έτσι το γουστάρω εγώ, λέει, να πάω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όπως ήξερα και τον Παντελίδη, έτσι ήξερα και τον Μαζονάκη. Τώρα το πώς τον ήξερα δεν θα ήθελα να επεκταθώ.
0: Δικό σας θέμα.
1: Δικό μου, ναι. Δεν άκουγα καν τα τραγούδια του. Εγώ ξέρεις, μάλλον τώρα σας ακούω άλλο είδος μουσικής, καμία σχέση, παρασάγκας διαφέρει. Αλλά ήταν άνθρωπος, καλό παιδί, φιλόσοφος, όπως το λένε.
0: Ναι.
1: Τώρα, και προβλήματα, τι δεν είχε με την οικογένεια και με το τι δεν είχε, και όντως έχουν γίνει λάθη, αυτό δεν θα κάτσει κανένας να πει, και θα πω κύριο, για τον κύριο που έλεγε για την κυρία που τσίριζε, η κυρία μπορεί να τσιρίζει, εγώ χαμηλώνω το ραδιοφωνό. Και
0: πρώτα απ' όλα δεν τσιρίζει κανείς.
1: Συμφωνεί, όχι, τι είπε ο κύριος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έχει γυναίκα και άλλα δεν είχα και ξάδερφο. Έτσι είπε. Αν όλοι το αυτό εννοείται, όταν φωνάζει.
0: Είπα και εγώ ότι δεν τον υποχρεώνει κανείς.
1: Ωραία. Η κυρία αυτή, χωρίς να έχω καμία επαφή, ούτε την ξέρω ότι με ξέρει, και σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια όχι. Εγώ μπορώ να χαμηλώνω το ραδιόφωνο, μπορεί να μην. Οι φωνές δεν είναι όλες οι ίδιες, δεν είμαστε όλοι καλλιτέχνες. Είμαστε άνθρωποι, λαϊκοί, όλος έχει πιο βαριά, όλος.
0: Έπεσε η γραμμή. Πού πήγε ο κύριος Γιώργος? Κυρία Βάσια, για κάντε ένα κόπο. Έπεσε η γραμμή του κύριου Γιώργου. Μα καταλάβω γιατί. συντάχεις τώρα, κύριε Θανάση, και εσείς. Λείπει, λέει, απόψε ο Θεός, έπεσε δυστυχώς και ίδιος σε τέτοια περίπτωση. Μην ενοχλείτε. Ωραίο τραγούδι είναι. Και εμένα μου αρέσει αυτό που άρω. Χαιρετισμού στην κυρία Σμαράγδα από την κυρία Γιώτα. Κυρία Γιώτα, αυτά είναι... είναι της αλληλεγγύης που είπαμε. Τον έχουμε... Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Μέχετε, μέχετε.
0: Κάτι πήγατε και να το... πείτε κακό και...
1: Ναι, ναι. Και ο κύριος από την Κέρκυρα, ο κύριος Στάδε, ο κύριος Δημήτρης... Ναι, είναι ωραία. Τι θα πει αυτό. Σημαίνει ο καθένας έχει τη φωνή του.
0: Εγώ το καλά, είπα. Προφανώς. Εγώ, και τη φωνή του και την άποψή του και τη σκέψη του.
1: Έτσι. Τώρα αν δια τάδε από τη... πάνω από την τέτοια μιλάει λίγο έτσι.
0: Κύριε Γιώργο, έχω πει κάτι εγώ για το ραδιόφωνο. Αν κάτι δεν μας αρέσει, δεν τα ακούμε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εγώ απλά τα πράγματα.
1: Είμαι ειλικρινής. Είπα ότι χαμηλώνω το ραδιόφωνο
0: προφανώς.
1: Όμως μ' αρέσει αυτό που λέει. Αλλά μπορεί να το λέει έτσι λίγο η φωνή, όταν τσαντίζονται, δεν βγαίνουμε να βγάλουμε.
0: Μπορεί και να μην σας αρέσει. Είναι και αυτό ανθρώπινο.
1: Ένα Μανώλη, δεν βγαίνουμε να βγούμε τα αποθυμένα μας. Εντάξει, ξέρεις, κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Όπως ο κύριος την Κρήτη, αυτό που λέει, εμένα ναι, είναι από την απέναντι όχθη. Αλλά δεν έχω πει ποτέ κάτι. Και δυστυχώς είναι ένας λόγος ότι από αυτά που λέει, γι' αυτό και δεν έχει γυναίκα. Γιατί είναι, λέει ότι δεν έχει γυναίκα.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ενδιαφέρει και ο καθένας τι κάνει στη ζωή του.
1: Ναι, εγώ πάντως αν μια γυναίκα δεν θα ήθελα να έχω σχέση με κάποιον τέτοιο κύριο.
0: Μην το πάμε τώρα στο προσωπικό.
1: Όχι, αλλά ξέρεις, επειδή με έχει προσβάλει και άλλη φορά εμένα, ναι. Στο παρελθόν και ξέρεις, συσσωρεύονται αυτά και κάνει μπαμ καμιά φορά.
0: Να κάνετε αποσυμπίεση σαν τις χύτρες. Να κάνετε αποσυμπίεση.
1: Άσε με τώρα, κουρδίζεις κι εσύ. Λοιπόν, και φέρα χύχτε να πούμε. Ευτυχώς που φέρετε 0-1, αλλιώς. Αλλά και δείσαι στο χάκρο σήμερα, ξέρεις.
0: Τι κάναμε.
1: Το πάμε λίγο αλλού έτσι να κάνουμε και λίγο.
0: Αφού είμαστε, δεν είναι. Τώρα να φωνάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Εντάξει.
1: Εντάξει, καραγκιοζλίκα τώρα. Αυτά δεν έχετε. Και το πέναλτι και. Τώρα μην ανοίξω στόμα μου για την μπάλα, γιατί ξέρει.
0: Καλά, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Αλλά ακούω τόσο καλά. Η διέστησή μου είναι τόσο καλή που αναπτύσσονται. Δεν είναι μόνο η φύα αυτιά, μύτη και αυτά. Μπορώ να δω πράγματα που δεν βλέπει κάποιο με τα μάτια τα φυσικά μου. Και πολλοί έχουν εκπλαγεί. Δεν θέλουν να επεκταθώ. Θέλω να πω σε εσύ για τον Γιώργο του συνονόματο ότι ναι μεν δεν θα κάτσουμε να εξετάσουμε τα προβλήματα τι είχε και δεν είχε. Πήγε εκεί γιατί κάποιος το σύστηκε ή το είδε στο ίντερνετ, γιατί μαν όλοι αυτοί διαφημίζονται, όλοι αυτοί. Έχω προσωπική εμπειρία από δικό μου άνθρωπο, φίλη, κοπέλα, πρώην σχέση μου τυφλή, και πήγε σε έναν τέτοιο κομπογιανίτη με τα μηχανήματα που έβαζε και με κάτι χάπια που δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα χάπι απλό που πουλούνται χύμα και κολλήριο, ένα απλό κολλήριο που είναι για να καθαρίζουμε τα ματάκια μας, το λεγόμενο τεχνητά δάκρυα. Ναι. Λοιπόν, η σπιρουλίνα της έδινε για χάπι.
0: Η σπιρουλίνα είναι ένα φυτικό συμπλήρωμα που...
1: Ναι.
0: Έχει κάποιες ιδιότητες που βοηθούν τον οργανισμό, αλλά και όπως και στα πάντα η κατάχρηση.
1: Της έβαζε και κάποιο μηχάνημα με κάποιες υποτίθεται που κάνουν με ένα μηχάνημα και βάζουν κάποια ηλεκτρόδια πάνω και τάχα για να τη βοηθήσει και της πήρα αρκετά χρήματα. Βέβαια τα πήραμε πίσω γιατί μεσολάβησα εγώ με νόμιμο τρόπο. Πέρασε άσχημα κάποιο διάστημα αυτός ο κύριος, έκλεισε το χώρο που είχε η περιοχή του κέντρου των Αθηνών, να μην πω παραπάνω, και είχε και στη Γλυφάδα. Κλείσανε και τα δυο αυτά τα μαγαζάκια και να προσέχει ο κόσμος που πηγαίνει και τι κάνει. Πω δύο πράγματα για το Μαζονάκι για την περίπτωση συγκεκριμένη. Όταν έναν άνθρωπο, ένας γιατρός, να λέμε οποιοδήποτε, εγώ και εσύ που δεν έχουμε γνώση, βλέπει έναν άνθρωπο καταρακωμένο, καταβεβλημένο, που έχει πάει με τακτήλ, γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει τη δεύτερη φορά, γιατί την προηγούμενη πήγε με το αυτοκίνητό του. Και τον βλέπει έτσι καταρακωμένο. Έχει πει το ιστορικό, γιατί θα τον ρωτήσαν, είχε λιποθυμικό επεισόδιο στην Κηφισιά που πήγε να φάει. Και βλέπει έναν άνθρωπο που και εσύ να τον δει, θα πει τι έχει, ρε τάδε, να τον πα σε έναν γιατρό. Δεν θα τον αφήσει να του κάνει αυτό το αντιτόξιο που το διαφημίζει η κυρία, Γιατί άκουσα που λένε ότι δεν ήξερε και πήγανε και από τον ιατρικό σύλλογο ή δεν ήξεραν. Η δεύτερη καταγγελία είναι αυτή. Το ότι ήξεραν και παραήξεραν. Και η καταγγελία είναι ως εξής. Είχαν πάει και δεν βρήκαν κάτι. Τους χτυπήσαν λίγο το κουδούνι την πρώτη φορά. Δεν ήταν εκεί. Okay. Γιατροί είναι τώρα, χώρα κασκορά, μάλλον δεν βγάζει κακά τα ψέματα. Και πήγαν τη δεύτερη φορά και λείψαν από το χώρο του ιατρίου. 200 τετραγωνικά πήγαν στο ιατρείο, ξέρω εγώ, είδαν, λέει γύρω-γύρω. Και δεν είμαστε, λέει, εμείς ελεκτικό ούτε εισαγγελείς. Τότε τι πήγες να κάνεις, καλλιτέχνη? Να κάνεις τι? Να του πεις για χαρά, συνάδελφε. Δεύτερον, είναι γιατρός, τον βλέπεις και θέλει 50 ευρώ για να κάνεις την καταγγελία. Καταρχάς, καταγγελία η δική μου είναι ότι πρέπει να δώσεις 50 ευρώ για να κάνεις καταγγελία για τον γιατρό που δεν είναι, που σου κάνει κομπογιανή και τα πράγματα. Το ξέρεις, φαντάζομαι. Αν όχι, θα ακούς από μένα, ναι, και ισχύει. Ο ιατρικός σύλλογος δίνει την άδεια και λέει νόμιμο ιατρείο απ' έξω. Όταν έχεις κλινική, που αυτοί διαφημιζόντουσαν σαν κλινική, πρέπει να έχεις από την περιφέρεια. Αυτός δεν είχε τίποτα. Ήτανε γιατρός και κοίταγε στο AI και στο GPT να δει αν μπορεί να κάνει να τον επαναφέρει στη ζωή έναν άνθρωπο που έχει πάρει τέτοιο χοντρό επεισόδιο. Καταλάβατε, έχουν γίνει από την αρχή όλα λάθος. Και καλά που είπε η ανακρίτρια ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία και δυστυχώς θα έχουν επιπτώσεις πολύ σοβαρές. Ακούγομαι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Α, οκ, okay, γιατί δεν σ' ακούγα.
0: Θα το δούμε. Όχι, σας ακούω. Τώρα το τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει μπροστά μας είναι.
1: Όχι, θα το δεις ότι θα έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Ο κόσμος να μην φοβάται να κάνει καταγγελίες. Είναι αυτοί που λέμε το βιοσυντονισμό. Και η κυρία μεγάλη πολιτικός, κυρία Καριστιανού, λέει κβατική ιατρός παιδίατρος. Δεν υπάρχει κβατική ιατρική. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ έχω κάνει ολιστική, έχω κάνει γιατί, σεμινάριο. Έχω κάνει σεμινάριο γοτανολογίας, έχω κάνει σεμινάριο ανθολογίας, έχω κάνει σεμινάριο γοτανολογίας, αρωματοθεραπείας, μασάζ. Ναι, γιατί εγώ επειδή βλέπω μπορώ να πιάσω κάτι και να καταλάβω κάτι περισσότερο από να βλέπει. Και σώσους έχω κάνει, σε φιλικό, έτσι το έκανα επαγγελματικά, γιατί το είχα κάνει, γιατί γούσταρα σεμινάριο όμως. Για να ανοίξεις ένα χώρο και να κάνεις κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι είσαι ο Θεός και τα ξέρεις όλα. Και δυστυχώς γιατροί συγκεκριμένοι και χωρίς ειδικότητα η κυρία πάλι έπρεπε να δει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτοί οι φίλοι που ήταν και τον περιτριγυρίζανε, γιατί άκουσα και σήμερα και τα έχω πάρει και στο δανείο με δύο συναδέλφους του Ρεμένου του Μαζονάκη, ότι λέει με έπαιρνε τηλέφωνο αλλά εγώ ήμουν γύρω γύρω, λέει, σε συναυλίες και αυτά και δεν του απαντούσα και τι θέλει να πει κάτι ο άνθρωπος και λέει τώρα νιώθω τύψη. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Καλά τώρα οι ιστορίες που θα βγουν, δεν πραγματικά.
1: Φίλοι όμως, Μανώλη, αυτοί που θέλουν να δειχτούν και να κλαίνε με τα κορκοδίλια δάχτυα, αυτό το είπες και πριν, γιατί διαφήμιση και πάντα διαφήμιση. Πήγε άνθρωπος, μεγάλη καλλιτέχνη, δεν θα πω το όνομά της, κυρία με το όνομα το κεφαλαίο, που τη γνωρίζω και τη συγκεκριμένη, και πήγε ξημερώματα χωρίς να τη δει διακριτικά και έφυγε. Καλλιτέχνη. Οι άλλοι που πήγαν την επόμενη μέρα και κλαίγανε και μπροστά στις κάμερες.
0: Καλά, και οι άλλοι που πήγαν την επόμενη μέρα. Εγώ δεν κακίζω κανέναν. Ο καθένας θα πάει όπως θέλει και θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Ο Βάβανε στην Γεωργιάδη και πήγε ο Ζαχαράτος που τον κορόιδευε, να πούμε. Και του έλεγε σταμάτα του Ζαχαράτου και ο Ζαχαράτος συνέχιζε και του έλεγε διακομωδούσε και του έλεγε σταμάτα, του έλεγε ο Γιώργος. Σταμάτα, του έλεγε ο Μαζονάκη. Όλα αυτά συσσωρεύονται. Ένα ευάλωτο οργανισμό ήταν.
0: Και το ότι λειτουργούμε έτσι ως κοινωνία. Τέλος πάντων, δεν.
1: Όχι, την είπες τη λέξη. Είπες, είμαστε ανθρωποφάγοι. Εγώ να μην το πω τι είμαστε. Είμαστε μοχθηροί και κακοί άνθρωποι.
0: Ανθρωποφάγοι είμαστε, θανατολάγνοι είμαστε, ό,τι θέλετε είμαστε.
1: Κακοί άνθρωποι, κακοί. Η αλληλεγγύη που είπα, γι' αυτό το είπα πρώτη λέξη. Η αλληλεγγύη είναι. Γιατί αυτό θα μείνει. Όλοι θα ψοφήσουν αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο. Πάνε και τα μπράτσα, πάνε και τα ωραία αυτοκίνητα, πάνε και τα σπίτια.
0: Αλλά αυτά είναι παροδικά ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Άλλοι θα τα φάνε.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Θα σου την μπουγάλε, άλλοι θα τα φάνε κορόιδο. Λοιπόν, άρα. Δεν λέει κορεπερτόριο τάσο, δεν ξέρω, είναι θεός. Λοιπόν, άρα
0: όμως.
1: Εννοείται.
0: Καλά, εντάξει. Άλλη πίστα είναι.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όχι. Το λέω έτσι, επειδή γνωρίζω τις ατάκες. Λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άσχετα είναι ο Μαζονάκης, για τον οποιονδήποτε, το λέμε τώρα επειδή είναι ο Μαζονάκης και τον ξέρουμε κάποιοι, εσύ, εγώ και άλλοι χίλιοι και άλλοι 50.000 και άλλοι 1 δισεκατομμύριο κόσμο. Δεν είναι όμως αυτό. είναι για τον οποιοδήποτε που θα πήγαινε εκεί. Και πού ξέρει εσύ, Ραμανόλη, τι έχει πάθει εκεί κάποιο πριν.
0: Μα το είπα και πριν ότι δεν ξέρουμε, μάλλον είπα ότι δεν ξέρω πόσοι έχουν κάνει αυτή την ιατρική πράξη εκεί ή εκεί αλλού, αλλά όσοι και να είναι απόψε και χτες και προχτές θα πρέπει να νιώθουν πολύ τυχεροί που δεν έτυχε, δεν τους έτυχε να χαιρετήσουν.
1: Άκουσα δύο δημοσιογράφους από άλλο κανάλι, από άλλο ραδιόφωνο. Λοιπόν, και είπα μια άνθρωπη, δεν άκουσα όμως καλά. Για αυτόν είπανε, για αυτούς, τους δύο τέλος πάντων, ή για άλλους. Λέει ότι είχε πάει στην γυναικό πρόσωπο δικό μου και τους λέγανε ότι έχει 6 μήνες ζωής και τους λέει: ελάτε να σας κάνω τη θεραπεία για να σωθείτε. Δεν ξέρω αν το λέγανε αυτοί.
0: Έχω διαβάσει μαρτυρίες, δεν δίνω μεγάλη βάση γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν.
1: Όχι, τότε δημοσιογράφος. Τότε
0: ναι, ναι, καλά, εντάξει, και εγώ μπορώ να σας πω τώρα ότι και εμένα γνωστός μου είχε πάει.
1: Κρίνεται αυτό, Ζεβανολή. Δεν θα βγει στο δημόσιο βήμα για τη μάνα του, για την αδερφή του, για τη θεία του, ότι πήγε και τη είπε: έχει 6 μήνες ζωής. Θα φαντάσω αν έλεγε κάτι στον άνθρωπο που φιλέ δικό του, ξέρω εγώ, και σε εμά. Κάποιο ότι ξέρει, φιλέ, την κάνει με ελαφρά. Δεν θα τα τρελενώσουν. Θα έλεγε: ξεκινά τώρα. Ναι, Ζεβανολή. Και εγώ έχω περάσει ένα άνθρωπο που έχω κάνει 14 χειρουργία,
0: Κύριε Γιώργο, το παραμύθι πουλάει πολύ.
1: Το
0: παραμύθι πουλάει πολύ.
1: Ναι, και αν έχει δράκα ακόμα περισσότερο. Μάλλον. Αλλά η δουλειά είναι όμως ότι αν. Γιατί δεν ξέρουμε το ότι έφυγε ένας άνθρωπος. Κοίταξε. Δεν ξέρουμε και οι εργασίες δεν κάνουμε. Έτσι δεν είμαστε
0: ούτε δικαστές.
1: Το πες. Θα σου πω όμως τα τρία γεγονότα. Έναν άνθρωπο που βλέπει. Εσύ καταρχάς πήγαινε σε ένα φίλο σου, ένα γνωστό σου, και τον έβλεπε σε αυτή την κατάσταση. Αν του έλεγε πήγαινε εκεί ή θα σε πάω σε ένα νοσοκομείο, Ραμανόλη. Πού δεν είσαι γιατρός, δε φίλε. Αυτό μόνο.
0: Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα ήξερα να του πω να πάει εκεί.
1: Α, πες ότι το ήξερα αυτό και σου σε παρότι δεν πάμε. Πήγαινε εκεί γιατί θέλω να έχω ευεξία και γιατί θέλω να έχω έτσι κι αλλιώς, γιατί τα είχε αυτό στα φράγκα. Εσύ δεν τα είχε κι εγώ. Και σου λέγε, επειδή έχουμε ένα φίλο πλούσιο, δεν σημαίνει ότι επειδή. Είναι έτσι, πρέπει να είμαστε πάντα.
0: Αν επέμενε, θα τσακωνόμασταν πολύ.
1: Εγώ θα του έριχνα και μάπες. Αλλά...
0: καλά, εντάξει, τώρα θα του ρίχνετε. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση, κύριε Γιώργο, πραγματικά. Θα τσακωνόμασταν πολύ.
1: Πολύ άσχημα κι εγώ, ναι. Αλλά θα τον πήγαινα σε νοσοκομείο, εγώ μάλλον.
0: Νομίζω κι εγώ. Θέλω να πω ότι αυτή θα ήταν η πρόθεσή μου, ξέρετε, στους ενήλικες. Δεν μπορεί να. Καθένα κάνει ό,τι θέλει με τον εαυτό του.
1: Ωραία, εμείς που δεν είμαστε γιατί, αυτοί που ήταν γιατί, γιατί δεν το κάνανε, Ερμανολή. Μόνο αυτό φτάνει. Το ένα είναι αυτό.
0: Γιατί είναι το σύστημα, κύριε Γιώργο.
1: Ποιο?
0: Το σύστημα.
1: Τώρα, μαμά.
0: Τώρα το σύστημα.
1: Μάσα και όλοι σας μαζί πάτε και να μου καθοδηγείτε τη ζωή, ρε φίλε.
0: Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορέσαμε να προστατεύσουμε το μαζονάκι από το σύστημα. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Κύριε Δημήτρη, κύριος Δημήτρης από την Κορινθία.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, έλατε.
2: Καλησπέρα, μετά.
0: Θέλω να βάλω ένα τραγούδι, κύριε Δημήτρη, και δεν
2: πρέπει να βάλεις.
0: Να βάλω.
2: Να βάλεις.
0: Ωραία, γιατί να... δεν γίνεται, έχουμε πάει.
2: Προχώρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Ένα καλό όμως.
0: Ένα καλό θα βάλουμε, ναι.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Να μ' αλλάξει, να μ' αλλάξει την κουβέντα.
8: Την ατζέντα, άλλαξα την ατζέντα.
7: Έτσι, μπράβο.
8: Κυβερνητικά το παίζω.
7: Έτσι, μπράβο.
8: Για μάμα.
7: Όλα. Λοιπόν, ήταν, δεν ξέρω πόσα χρόνια, ρε Μάνο. Μας ταινίζει και γεράσαμε. Λοιπόν, κάπου βρήκε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου ένα πικάπ.
8: Ναι.
7: Και μας το έφερε. Το πικάπ το έφερε. Δύσκολο δεν είχαμε. Και μου λέει, αδελφή μου, μου λέει, α πάμε στην Κόρινθο, μου λέει, να πάρουμε το Κωνσταντίνο, έχει βγάλει ένα καλό. Ήταν ο πρώτος δίσκος που πήρα.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, άρα φίλε, τι με γύρισες, 200 χρόνια πίσω με γύρισες.
8: 200 χρόνια.
7: Που λέει ο λόγος.
8: Ναι.
7: Έτσι, yeah. Δεν βαριέσαι, ρε
8: παιδί. Η αλήθεια είναι δεν βαριέμαι εύκολα.
7: Να μην βαριέσαι. Να κάθεσαι να ανέχεσαι. Να λες τα δικά σου.
8: Όχι, δεν ανέχομαι. Δεν είναι ανοχή. Κάθομαι όμως και ακούω.
7: Εντάξει, το ξέρω. Ρε, το ξέρω. Μιλάμε χρόνια. Το ξέρω. Είσαι.
8: Το να ακούς είναι.
7: Και να ακούς και να. Μπορείς και να βοηθήσεις, έτσι.
8: Αν γίνεται.
7: Τώρα τα υπόλοιπα, όλα αυτά που υπόθηκαν κάτι στη διάρκεια, γιατί ήμουν αρκετή ώρα, εγώ δεν μπορώ να κρίνω ούτε το τι λέει ο επιστήμονας, τι λέει ο πανεπιστήμονας καθένας.
8: Όχι, κανείς μας δεν μπορεί.
7: Όσο για τον Γιώργο, είχε πάρει μια απόφαση, εγώ πιστεύω, στη ζωή να προχωρήσει έτσι ελάφρυ το χώμα. Δεν θα κρίνουμε τι έκανε, δεν έκανε.
8: Ήταν ούτε αυτό
7: μια
8: δεν
7: πάρα πολύ καλή ψυχή. Φαινόταν έτσι την καθημερινότητα, φαινόταν το παιδί. Εντάξει, εμένα τα τραγούδια του δεν μ' αρέσαν, να σου πω την αλήθεια. Αλλά
8: εμένα πάλι υπήρχαν κάποια που μου αρέσανε πολύ και κάποια τα οποία μου ήταν αδιάφορα.
7: Δεν έχει καμία σχέση. Πάντως φαινόταν
8: ότι τα πιο βαριά λαϊκά μου αρέσανε πολύ. Τα πιο έντεχνα, δηλαδή. Με πιο βαριά λαϊκά. Τα πιο pop και τέτοια δεν τρελαινόμουν. Αλλά εντάξει, αυτά είναι γούστα σιγά.
7: Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως το παιδί ήταν πάρα πολύ καλό. Φαινόταν με τον τρόπο που μίλαγε. Με το χαμόγελό του, με το. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Όχι και πέρα. Τώρα αυτά που μου λένε για γιατρούς, για ιστορίες, για κέρατα, εγώ μάνα μου σε γιατρό δεν πάω. Έχω δώσει ευχή και κατάρα στη γυναίκα μου, μην πάθω τίποτα και με πάει σε γιατρό.
8: Και πού θα σας πάει άμα πάθετε κάτι?
7: Στο νεκροταφείο.
8: Αηδίας.
7: Όχι, δεν είναι.
8: Όχι, στο γιατρό θα σας πάει.
7: Τους έχω ζήσει. Τους έχω ζήσει, είναι καθάρματα.
8: Κύριε Δημήτρη, γίνεστε τώρα φοριστικός. Δεν είναι έτσι.
7: Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
8: Ναι, μισό λεπτό. Η λογική δεν είναι αυτή. Όταν ο άνθρωπος αρρωσταίνει, πάει στο γιατρό.
7: Ναι.
8: Πώς θα γίνει τώρα?
7: Όταν πεινάει, πάει στο.
8: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Άλλο το πεινάω, άλλο το είμαι άρρωστος.
7: Ναι.
8: Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Αν ο άνθρωπος αρρωστήσει, θα πάει στο γιατρό για να το προσπαθήσει ο γιατρός να το κάνει καλά. Πώς θα γίνει?
7: Μανώ. Έχω δει πολλά έργα. Κάποια στιγμή, το επόμενο διάστημα έρχεται χειμώνας και χειμώνας βαρύς.
8: Καλά, χτυπάω ξύλο, να μην χρειαστεί.
7: Θα σου πω με ονοματεπώνυμα.
8: Ναι, να μην χρειαστεί ποτέ, να μην χρειαστείτε ποτέ γιατρό, αλλά όμοι γίνεται αν συμβεί κάτι, η γυναίκα σας στο γιατρό θα σας πάει. Τώρα δεν μπορώ να ακούω αηδίες. Άιντε.
7: Σου λέω, περίμενε, έρχεται λίγο χειμώνας βαρύς.
8: Ναι.
7: Θα σου πω εγώ με ονοματεπώνυμα και με ημερομηνίες.
8: Εντάξει.
7: Είναι καθάρματα.
8: Εντάξει. Θα σας πάμε σε κάποιον που δεν είναι καθάρμα. Όχου.
7: Ναι, ναι. Μη στεναχωριέσαι, μη φυσάς. Καλημέρα, μου σ' αγαπάω πολύ.
8: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά.
7: Yeah.
8: Ο κύριος Αθανάσιος από την Παλίνη.
9: Καλημέρα.
8: Γεια σας.
9: Αυτά που είπε πριν για τα μια κυρία νομίζω για το στήσιμο της που έχει γίνει σε χώρους νοσοκομιακούς, κέντρα υγείας και όλα αυτά.
8: Τι έχει γίνει, συγγνώμη δεν κατάλαβα.
9: Τις ανακαινήσεις που έχουν γίνει σε νοσοκομεία.
8: Ναι, έχουν γίνει.
9: Ένας λόγος που έχει γίνει είναι για να πάνε οι ιδιώτες.
8: Όχι. Ο λόγος που έχει γίνει είναι ότι υπήρχε ευρωπαϊκό κονδύλι για αυτό το λόγο. Και έπρεπε μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία να έχουν ξεκινήσει τα έργα. Τουλάχιστον να έχουν ξεκινήσει, αν όχι να ολοκληρωθούν, αλλιώς χάνονταν τα χρήματα. Αυτός είναι ο λόγος.
9: Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο προσωπικό εκεί όμως.
8: Αυτό, άλλο ζήτημα. Εγώ σας λέω για τα κτηριακά και τους εξοπλισμούς.
9: Ωραία, εντάξει.
8: Διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλι για όλες τις χώρες όπου έπρεπε να γίνουν κάποιες κτηριακές μετατροπές, ανακαινήσεις δηλαδή, σε παλιότερους χώρους κτλ. Γι' αυτό και γίνανε. Διότι αλλιώς θα χάνονταν τα χρήματα. Καλώς, όταν σου δίνει λεφτά για να φτιάξεις κάτι, να το βελτιώσεις, θα τα χρησιμοποιείς. Αλλά επειδή έλυγε η προθεσμία, πλακώσανε. Γιατί έπρεπε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας να έχουν τουλάχιστον ξεκινήσει. Γιατί αν έχει ξεκινήσει, σου λέει δεν μπορώ να σκόψω τη χρηματοδότηση. Δεν γίνεται να σου δίνει λεφτά και να μένουν στο ταμείο και να γυρνάνε πίσω. Ντροπή.
9: Τι χρωστάει όμως ο γιος σας και ένας συγγενής που είναι συνομήλικοι. Θα πληρώνουν, δεν ξέρουν πού να πρωτοπληρώσουν όταν μείνουν πίσω μας. Γιατί όλα αυτά θα πληρωθούν κάποια στιγμή. Και να είχαν γίνει και σωστά, στο καλό να πάει. Ας πούμε στο ΚΑΤ κάνανε. Είναι πάρα πολλών χρόνων κτίριο που θα πρέπει να δουν και τα θεμέλια του και τις αντοχές του και όλα αυτά. Και όχι να κάνουν ένα βάψιμο.
8: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Ξέρω, το έζησα κιόλας. Ξέρω μονάδες καινούργιες που έχουν γίνει που είναι εξαιρετικές. Αλλά βέβαια δεν αρκεί αυτό. Έτσι, δεν είναι μόνο το να είναι καινούριο το κτίριο και να είναι καινούργιες οι μονάδες. Πρέπει να έχει και προσωπικό, πρέπει πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει.
9: Στις μέρες μας, ό,τι βλέπει το μάτι είναι, κύριε Μανώλη.
8: Στο θέμα της υγείας δεν είναι μόνο το μάτι.
9: Γενικά όμως το έχουν περάσει παντού αυτό το πράγμα. Και αφού μας αρέσει και αφού το θέλουμε, όλα καλά. Τέλος πάντων, θέλει με πολλή δουλειά σε πολλά πράγματα. Και σίγουρα πρέπει να έχουμε κι εμείς μια γρήγορση. Για κάποιους λόγους δεν την έχουμε. Πιστεύουμε να δούμε αυτά που ακούμε, αυτά που μας λένε, δεν ψάχνουμε κάποια πράγματα και κάπου έχουμε θέματα, τα βρίσκουμε μπροστά μας. Όσο για τον τραγουδιστή μας, νομίζω το μόνο σίγουρο που μου μείνει είναι ότι ήταν ψυχή. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχε τόσο κόσμο ώστε εκεί που πήγε.
8: Όχι, σίγουρα.
9: Όταν βοηθάς κάποιον κόσμο, νομίζω κάποια στιγμή αυτό το βρίσκεις μπροστά σου. Δεν το βρεις εδώ, σίγουρα το βρεις εκεί που πας. Όσο γι' αυτό είδες τις αμφιβολίες που είχα τη στιγμή που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, όταν διαβάζουμε Ευαγγέλιο ή κάποια άλλα βίους Αγίων, αυτά τα βλέπουμε αν θέλουμε να τα δούμε. Εδώ πέρα ξέρουμε, μπαίνουμε και ασχολιόμαστε με τις ώρες να είμαστε για τελείως περίεργα και χωρίς λόγο πράγματα. Αλλά γι' αυτά δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και έχουμε κάποια θέματα. Ας ελπίσουμε να ασχοληθούμε, να μπορέσουμε να τα δούμε.
8: Γιατί ο καθένας ό,τι πιστεύει, κύριε Αθανάσια.
9: Εντάξει.
8: Ό,τι πιστεύει και όπου πιστεύει και όπως πιστεύει.
9: Στην Ελλάδα λίγο δύσκολο όμως. Όταν έρχεται ο Κινέζος και ξέρει να σου εξηγήσει τα πάντα γύρω από τα πιστεύω μας, δεν τα ξέρουμε εμείς που είμαστε βαφτισμένοι και μεγαλωμένοι και να είμαστε τόσο χήμα, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Μετά μην παραπονιόμαστε όμως για κάποια πράγματα, γιατί αν δείτε κάποια των ημερών Ευαγγέλια, σου λέει ότι θέλω να σε έχω στα όπα, αλλά θέλω και εσύ να κάνεις κάτι. Όταν εσύ είσαι αλλού για αλλού, ας πρόσεχες, οπότε να μην παραπονιέσαι. Γιατί γίνεται γενικώς αυτό, κύριε Μανουέλ, πρέπει να το έχετε δει. Έχουμε παράπονα περίεργα, αλλά δεν ψάχνουμε τους λόγους, το γιατί και πώς. Έχει απέραντη αγάπη ο μεγαλοδύναμός μας, αλλά θέλει και από μας κάτι. Όταν εμείς είμαστε εκεί που είμαστε, ας προσέχαμε.
8: Λέτε ότι θέλει και από μας.
9: Θέλει.
8: Εγώ νομίζω όχι.
9: Μας έχει δώσει μια ελευθερία και περιμένει να με το... Άμα θέλουμε, όταν θέλουμε να κάνουμε.
8: Εγώ νομίζω
9: κάτι.
8: Ότι η μαγική κουβέντα την είπε πριν ένας συνακρότης, η αλληλεγγύη.
9: Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι από τα πρώτα που βάζει κάτω νόμο ότι πρέπει να έχουμε αγάπη. Ένας λόγος, είπαμε, που και ο Μεζονάκης για τόσο κόσμο είχε αγάπη. Έμπρακτη, μη στα λόγια. Να έχουν κάποιοι συνάνθρωποι του γύρω ανάγκες και να προσπαθούν να τις καλύψουν. Και μάλιστα να ζητάει και να μην μπουν και κουβέντα. Άκουσα μια περίπτωση που κάλυψε δίδακτρα και είπε νόμο ότι θα πέσει ξύλο αν πεις κάτι ότι σου δώσα τα δίδακτρα. Γιατί κάπως έτσι πρέπει να γίνεται η ελιμοσύνη. Τώρα άμα γίνεται και φωνάζουμε και εσάς να μας βγάλετε και στη πρωτοσέλιδο, στην εφημερίδα, αυτό δεν είναι, είναι κάτι άλλο.
8: Γενικώς δεν θα μάθουμε ποτέ, γιατί όταν θες να βοηθήσεις δεν χρειάζεται να το ξέρει κανείς άλλος.
9: Ο Άγιος Νικόλας είχε βοηθήσει τρεις κοπέλες ή τέσσερις ενός και που ζούσε τότε και είχαν προβλήματα που μπορεί να βγαίνανε και σε περίεργη ζωή, και στην τέταρτη τον παρακολούθησε και του είπε μπεις κουβέντα για να μάθει ποιος σου που έδινε τα χρήματα για να παντρέψει την κάθε κοπέλα.
8: Ναι.
9: Κάπως έτσι γίνεται αυτή η κατάσταση. Τώρα αν γίνεται αλλιώς έχει θέμα.
8: Μάλιστα.
9: Αυτά για απόψε.
8: Ευχαριστώ, κύριε Αθανασία.
9: Σας φωνάζουμε όλα.
8: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
9: Με βγάζατε πιο νωρίς, ακούγονται και τα κοκόρια μας, ε.
8: Α, ναι.
9: Ναι.
8: Και τι, έχουν χάσει την ώρα.
9: Δεν ξέρω, τα βαρομετρικά μάλλον.
8: Έχουν μπερδευτεί, ε.
9: Όταν αλλάζουν τα βαρομετρικά έχουν και διαφορετικές ώρες, ναι.
8: Μάλιστα.
9: Καλό ξεχάρωμα.
8: Και σε εσάς. Η κυρία, να είστε καλά. Κυρία Μάγδα από τα Πετράλωνα, τελευταία γραμμή για απόψε, Ελλάδα, κυρία Μάγδα. Γεια σας, κυρία Μάγδα.
10: Ζούμε σε δύο μέρες τώρα λίγο βαριές από το κλίμα, είναι λίγο βαρύ.
8: Σχεδόν μια εβδομάδα.
10: Ναι, μπράβο. Έχουμε όλοι στενοχωρηθεί, αλλά εγώ έχω άλλο θέμα τώρα.
8: Έλατε.
10: Να πω, γιατί τα είπαν όλα.
8: Ναι.
10: Εδώ και εσείς γνωρίζετε ποια είναι τα... τα ενδιαφέροντά μου, ας το πούμε έτσι.
8: Ναι.
10: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια με απασχολούσε ένα θέμα με την υπόθεση του Ιωνά, που είναι γραμμένο ένα βιβλίο με 2,5 σελίδες στη γραφή, και με απασχολούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να ησυχάσω αν δεν έβρισκα την άγρη. Τώρα τη βρήκα από μόνη μου, δύσκολο να το πω αυτό. Μόνος που δεν βρίσκει κανείς τίποτα η άγρη, αν δεν βάλει το χέρι του και ο παντοδύναμος. Λοιπόν, και με απασχολούσε από ποια άποψη. Δεν ξέρω αν έχει απασχολήσει και άλλο κόσμο, αλλά εφόσον ο Ιωνάς δεν ήθελε να πάει στην Νινεβή και πήρε ένα καράβι, ένα πλοίο και πήγε σε αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί ο Θεός ήθελε να βουλιάξει το καράβι και τον έριξε μέσα σε ένα κήτος και τον έβγαλε στην Νινεβή? Είχα τόσο πολύ μεγάλη απορία, γιατί λέω, πάνω στη γη υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, και για ποιο λόγο δεν έβρισκε κάποιον άλλον και επέμενε εκεί στον Ιωνά? Σας έρχεται κάτι εσάς σαν σκέψη?
8: Κυρία Μάγδα, αν σας πω τώρα ότι δύο παρά, σχεδόν παρά 10, δεν μου έρχεται καμία σκέψη.
10: Ναι, θα σας το πω λοιπόν εγώ εν συντομία.
8: Για πείτε μου εσείς, ναι.
10: Ναι, για να το έχετε και σαν σκέψη τελευταία, και σαν ευχάριστη σκέψη, ας πούμε. Εγώ λοιπόν σκέφτηκα, όχι από μόνη μου φυσικά όπως σας το είπα, ότι ο Ιωνάς πρέπει να ήταν νέος, 25 έως 35 ετών, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πρέπει να ήταν εύρωστος, γυμνασμένος, για να πας να γυρίσεις μια πόλη πολύ περιποιημένη, πολύ πλούσια, με 120.000 κατοίκους, να γυρίσεις όλους τους δρόμους, τους παράδρομους, τις πλατείες, φωνάζοντας ότι σε 40 μέρες η πόλη καταστρέφεται. Μόνο αυτό έλεγε από το πρωί μέχρι το βράδυ, 3 μέρες. Και τρίτον, και τρίτον λοιπόν, και το τρίτο είναι, γιατί τώρα το ξέχασα.
8: Το ξεχάσατε.
10: Όχι, θα το θυμηθώ. Νέος, εύρωστος,
8: ναι.
10: Και κάτι ακόμη είχα να πω. Λοιπόν, στο τέλος, λοιπόν, ο Θεός μίλησε μαζί του και λέει, γιατί δεν ήθελες να έρθεις? Λέει, γιατί ήξερα ότι θα το συγχωρέσεις.
8: Ναι.
10: Λέει, αυτό μου δημιούργησε πάλι μια υπόνοια. Mm. Και λέω, για να ήξερε ότι θα το συγχωρέσει, άρα είχαν ξανασυνεργαστεί και σε μια άλλη πόλη, την οποία ο Θεός την είχε συγχωρέσει. Και αφού είχαν και μια άλλη καλή, ήμουν και από τον ύπνο, με είχε πάρει και λίγο ύπνος, είχαν και μια άλλη καλή, με καλά αποτελέσματα συνεργασία. Έτσι λοιπόν ο Θεός επέμενε για τον Ιωνά και ήταν, και είχε το θυμήθηκα, και εύρωστη φωνή.
8: Πώς τι είχε?
10: Εύρωστη φωνή.
8: Μας.
10: Γιατί πώς θα μπορούσε μια τόσο μεγάλη πόλη, πρέπει να έχει να φωνέζει δυνατά. Άρα λοιπόν νέος, γυμνασμένος, με εύρωστη φωνή.
8: Με εύρωστη φωνή. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω τώρα, γιατί πρέπει να βγάλω και τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί έχουμε διάφορα θέματα να συζητήσουμε. Θέλω να σας ευχηθώ κάτι ειλικρινά. Οι προβληματισμοί σας όλοι να είναι αυτοί.
10: Όχι, λυπάμαι για πολλά πράγματα που γίνονται.
8: Όχι, αλήθεια σας το λέω.
10: Ναι.
8: Καταλαβαίνω ότι λυπάστε, αλλά μακάρι, δηλαδή, να ξεπερνάτε τα υπόλοιπα και να είναι αυτοί οι προβληματισμοί και να μιλάμε για αυτά. Ειλικρινά σας το λέω.
10: Πάρα πολύ σας ευχαριστώ και πάρα πολύ χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
8: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
10: Επίσης.
8: Γεια σας. Κύριε Δημήτρη.
11: Γεια σας.
8: Γεια σας.
11: Λοιπόν, ξεχνάμε την είδηση που δεν προλάβαμε στο δελτίο των 12, γιατί τελείωσε μετά τις 12.
8: Περίμενε, πριν να μου πεις την είδηση που δεν προλάβαμε στο δελτίο των 12.
11: Ναι.
8: Να πω ότι έχει 5 τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή στο κατάστημα Κράτης Δομοκού.
11: Μάλιστα.
8: Ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του Ισογείου. Επιτέθηκαν σε άλλους κρατούμενους. Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο Λαμίας, σύμφωνα με πληροφορίες. Έλα.
11: Λοιπόν, πάμε. Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών νίκησε με 3-1 σετ την Σλοβενία. Πρώτη νίκη για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα στην Ιταλία. Η ελληνική ομάδα κέρδισε τη Σλοβενία 3-1. Η Χάλκινη είναι η Σλοβενία στην προηγούμενη διοργάνωση. Για πάρει την τρίτη θέση. Πήρε το πρώτο σετ 25-18. Έχασε το δεύτερο 25-19. Πήγε στο 1-1. Και στη συνέχεια πήρε τα άλλα δύο σετ με 25-23 και 25-20. Μια πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα μετά από τις ήττες με Τσεχία και με την κάτοχο του Πρωταθλήματος Ευρώπης και παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία. Η ελληνική ομάδα κερδίζει πρώτη νίκη. Θέλει τώρα δύο νίκες για να κλειδώσει την είσοδο στους 16. Είναι οι τέσσερις πρώτες ομάδες περνάνε από τον όμιλο. Παίζει 5 ώρα το απόγευμα με την Σουηδία. Έχουμε από το απόγευμα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άνας Σαλαχεντίν με τη μορφή δανεισμού από την Ρώμα του 24χρονου. Είναι Μαροκινός διεθνής αμυντικός, έπαιξε το τελευταίο Μουντιάλ, τον ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Βόλος πήρε το Ρεμί Καμπελά, 36 χρονών, Γάλλος επιθετικός, ελεύθερη με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, έπαιζε στην Νάντ δανεικός. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον 30χρονο επιθετικό Σιμών Μπανζά από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Άρης ανακοίνωσε απόψε τον Μπρούμα, ο οποίος για ένα συν ένα χρόνο είναι 31 ετών, εξτρέμ, επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του την περίοδο 2020-2021 στον Ολυμπιακό. Θυμίζω τότε είχε, βάλει, είχε 33 συμμετοχές με 9 γκολ ο Μπρούμα στον Άρη. Και ο Ταμπόλδα, άσχημα τα νέα για τον Ταμπόλδα. Ο Βισέντε Ταμπόλδα, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός
8: Παναθηναϊκός, που βγήκε χθες, που έγινε αλλαγή.
11: Ενοχλήσεις. Η μαγνητική έδειξε μια θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού. 20 μέρες εκτός. Θα χάσει το παιχνίδι της Τετάρτης με την Κηφισιά για το κύπελο. Θα χάσει την, το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Θα χάσει και θα είναι οριστικά έτοιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων για να είναι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου.
8: Ναι, δεν θα έχει δοκιμάσει το πόδι του.
11: Ναι, εντάξει, αλλά πιστεύουν ότι θα προλάβει. Η Σαχτάρ Ντόνετς, αντίπαλος της ΑΕΚ, είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Κέρδισε με 2-0 την Τσερνομόρες από την Οδυσσό για την έκτη αγωνιστική του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Έχουμε και άλλους αντιπάλους της ΑΕΚ που παίξαν απόψε στην Ιταλία. Η Ρώμα, η Κόμο έπαιξαν. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα να σου πω ότι η Κόμο κέρδισε 2-1 την Πάρμα, η Ρώμα εκτός έδρας στην Τωρίνο 2-0, η Ίντερ κέρδισε 5-3 την Ουντινέζε. Έτσι στη βαθμολογία είναι μπροστά τώρα, πέρασε η Ίντερ με 12 βαθμούς, όσους και η Ρώμα. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα είναι στην τρίτη θέση με 10 ισοβαθμοί με την Λάτσιο. Τέλος στο hardball, ο Ολυμπιακός πήρε το 5ο συνεχόμενο Super Cup. Πρωταθλητής και κυπελούχος Ολυμπιακός έπαιζε με τη φαϊναλίστ του κυπέλου ΑΕΚ. Στο κλειστό του Καματερού την κέρδισε άνετα 35-24 και πήρε το 5ο συνεχόμενο Super Cup στο hardball ανδρών ο Ολυμπιακός. Αυτά, έτοιμος, έχεις και χρόνο. Δυστυχώς για μένα, για ερωτήσεις. Μία αγωνιστική που τελείωσε, να σε βοηθήσω, με τον ΠΑΟΚ που έκανε μια πολύ μεγάλη άνετη νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι ο Άρης έχει παράπονο τη διαιτησία.
8: Η ερωτήση δεν μου αφήνει να μιλήσω, ρε παιδιά.
11: Κάτσε να, πώς, για να σου κάνω να βοηθήσω. Είναι ο Παναθηναϊκός καλύτερος άνετα 3-0 τον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός κόνταψε στην πρώτη του Αλκουαθή.
8: Συγγνώμη.
11: Σκόνταψε στην πρώτη του Αλκουαθή στον πάγκο. Ένα μηδέν έχασε από τον κυπέλου Χόφη.
8: Όχι, Δημήτρη μου, δεν σκόνταψε. Ήταν άθλιος.
11: Ήταν άθλιος, ήταν κακός. Το είπαμε και το Σάββατο.
8: Και επειδή σου στέλνα μηνύματα.
11: Το είπαμε και το Σάββατο. Ο Όφη καλύτερος και πήρε δίκαια την νίκη. Ένα-ένα ήρθε η ΑΕΚ που είχε κάποια καλά διαστήματα, αλλά και αυτή σκόνταψε, επέτρεψε να σου πω, στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα που ήρθε ισόπαλη 1-1. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα 3-1 στον Βόλο. 1-1 ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. με τον Ηρακλή να έχει παράπονα πολλά από την διαιτησία.
8: Σου είχα πει και είναι φράση που δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ, ότι θα έρθει στιγμή στο παιχνίδι με τον Όφη που ο κόσμος θα φωνάζει με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ.
11: Δύο φορές φωνάζει με τη Λίμπαρ στο 20ο λεπτό και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα.
8: Ναι, λοιπόν, 1-2, Ολυμπιακός άθλιος.
11: Ρωτήθηκε ο Αλκουαθήλ για το χρόνο. Γιατί παίκτες έχει καλούς. Το θέμα είναι πόσο μπορέσει να προλάβει το χρόνο.
8: Να δεις.
11: Και λέει,
8: δεν φτιάχνεις μια ομάδα σε δύο μέρες προφανώς.
11: Όχι βέβαια. Ναι, αλλά αλλά μπήκαμε Τρίτη. Τρίτη δεν μπαίνουμε. Τετάρτη έχει παιχνίδι το βράδυ στις 10 η ώρα.
8: Όχι, όχι, περίμενε εδώ.
11: Με τη Γεγκελόνια.
8: Ξέρεις, δεν είναι θέμα μόνο προπονητή. Γιατί συνήθως όταν αλλάζει προπονητή σε μια μεγάλη ομάδα, οι παίκτες από εγωισμό και μόνο.
11: Πρέπει να δείξουν
8: ναι,
11: κάτι.
8: Εγώ προσωπικά είδα ένα άχρωμο, άγευστο.
11: Δεν μπορώ να πεις ότι κάποιοι δεν προσπάθησαν.
8: Δεν είπα ότι δεν προσπάθησαν. Δημήτρη μου, δεν είναι ομάδα αυτό.
11: Εντάξει, δεν, κάποιοι προσπάθησαν πάρα πολύ.
8: Έτσι
11: αλλά...
8: και ο Όφη είναι μια εξαιρετική ομάδα.
11: Καλωστημένος πολύ.
8: Μα είναι καλή ομάδα.
11: Καλωστημένος και σοβαρός.
8: Μα είναι καλή ομάδα, σου ξαναλέω.
11: Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να κάνει στην Ευρώπη, στη League Face του Europa League.
8: Ούτε εγώ ξέρω. Όμως... αλλά να σου πω κάτι, έτσι όπως τον είδα, μην κάνει και περισσότερα από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω.
11: Ναι, όμως ήταν καλωστημένος.
8: Λοιπόν.
11: Και επέτρεψε να σου πω ότι λένε όλοι ότι είναι σε φόρμα ο Παναθηναϊκός. Ναι, είναι σε φόρμα ο Παναθηναϊκός.
8: Την μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός φέτος έχει να την παίξει
11: αλλά,
8: σε χρόνια.
11: Είναι και Όφη μια καλωστημένη ομάδα.
8: Βεβαίως. Επίσης θέλω να σου πω ότι η Γιαγκελόνια δεν θα έρθει εδώ πέρα να κάνει τουρισμό.
11: Καμία ομάδα στη League Face δεν έκανε τουρισμό.
8: Όχι, επειδή ρε παιδί μου δεν είναι η ομάδα πρώτης διαλογής. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι η σούπερ ομάδα. Λοιπόν, δεν θα
11: καταλαβαίνω, αλλά δεν θα έρθει καμία ομάδα
8: στη League
11: Face, να πετάξουν χαρτά εδώ. Ούτε του Conference, ούτε του Europa, και φυσικά του Champions League. Ακόμα και οι στενέστερες ομάδες δεν κάνουν. Δεν πάνε για να κάνουν μια εκδρομή.
8: Αν λοιπόν δεν είναι στοιχειωδός σοβαρός ο Ολυμπιακός.
11: Συμφωνώ μαζί σου.
8: Πάγουμε γλέντια.
11: Στοιχειωδός σοβαρός και. Γιατί ακόμα και για την Γεγκελόνια που λες, και να χάσει η Γεγκελόνια, παίζει ρόλο και πώς μια ομάδα χάνει.
8: Αλλά,
11: και
8: χάσει,
11: δεν λέω για τον Ολυμπιακό, και λέω γενικά σε αυτή τη ναι, έτσι όπως είναι η League Face.
8: Άμα χάσει και πάρει τους βαθμούς Ολυμπιακός, και
11: δεν
8: χάλια,
11: σε
8: και, όχι, όχι, και χάλια να παίξει, λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα γιατί.
11: Ναι.
8: Θα λειτουργεί, μετά είναι και η διακοπή. Εντάξει, θα
11: τώρα, μην με ρωτήσεις τι θα δούμε την Τετάρτη, θα το δούμε.
8: Θα δούμε διότι. Εντάξει, δεν μπορεί να. Τι να ξέρουμε τώρα. Και ξαναλέω, εγώ δεν αμφισβητώ τον προπονητή. Γιατί δεν μπορεί σε τρεις μέρες. Αλλά προφανώς. Δεν μπορεί. Ο Ολυμπιακός προχτές δεν ήταν ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Τέλος.
11: Εντάξει, είχε
8: για
11: θέματα,
8: μένα.
11: Είχε θέματα πολλά. Και η ΑΕΚ δεν μ' άρεσε. Η ΑΕΚ πρέπει να το είχε καθαρίσει το ματς. Όταν προηγήσε και μετά σε ισοφαρίζει και η Τρίπολη στην έδρα της δεν είναι κακή.
8: Να, λέει εδώ ο Αριστοτέλης. Αν δεν είχε φύγει, λέει με τη Λίμπαρ και είχαν από τον Όφη, τι νομίζει ότι θα λέγανε οι φίλαθλοι.
11: Οι φίλαθλοι πάντα λένε αυτό που θέλουν και αυτό που μπορούν να πιστεύουν. Όμως δεν αποφασίζουν οι φίλαθλοι. Σε ομάδες τύπου Ολυμπιακός.
8: Ναι, ναι, καλά, σίγουρα. Άλλο λέει τι θα λέγανε οι φίλαθλοι. Εγώ είπα μια κουβέντα και θα επιμείνω. Ο Μεντιλίμπαρ έχει γράψει την ιστορία της. Έχει γράψει μια σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού που θα μείνει για πάντα.
11: Σωστό.
8: Τελείωσε.
11: Και εκεί σταματάει όλη η ιστορία.
8: Όταν... εκεί σταματάει όλη η ιστορία. Όταν θα έρθει προπονητής που θα πάρει άλλο ένα ευρωπαϊκό τίτλο, θα είναι εκείνος που πήρε.
11: Θα έχει προσπεράσει τώρα στην ιστορία.
8: Θα είναι εκείνος που πήρε
11: το δεύτερο.
8: Το δεύτερο.
11: Ναι.
8: Τον πρώτο.
11: Τον έχει, είναι
8: και μέχρι στιγμής μοναδικό. Και μπορεί να είναι μοναδικός, δεν ξέρεις για πόσα χρόνια.
11: Δεν το ξέρουμε αυτό.
8: Είναι με την Λίμπαρ.
11: Ναι. Επίσης,
8: θα είναι το σημείο, θα είναι ο φάρος, το σημείο αναφοράς. Τελειώσαμε.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επίσης για την ΑΕΚ σου είπα ότι περίμενα ότι θα το πάρει το ματς η Τρίπολη. Δείχνει δύο πρόσωπα η ΑΕΚ, ένα πολύ καλό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να κολλάει.
8: Νομίζω ότι είναι θέμα διαχείρισης.
11: Θα το δούνε, αλλά νομίζω ότι δεν αδείξε τον εαυτό της.
8: Πολύ καλό.
11: Γιατί αδείξε τον εαυτό της η ΑΕΚ χθες, την Κυριακή. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο, γιατί είσαι έτοιμος. Εγώ απλώς κλείνοντας.
8: Και 59, τι άλλο να πω.
11: Κλείνοντας να πω. Ότι προχθές,
8: η κυρία Κατερίνα.
11: Είναι φίλη μου η κυρία Βουτσά, εκλεκτή συνάδελφος.
8: Συναδέλφισα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μας κουπίσει.
11: Λοιπόν, τώρα καθυστερείς. Εγώ θέλω απλώς να πω σε κάποιους που ακούνε και να ακούνε ότι πριν 4 μέρες είχαμε το ολοκαύτωμα στη Βιάνο. 421 άτομα.
8: Σωστό.
11: Καθαρίσανε το 44, το 43. Στην Κρήτη δυστυχώς έχουμε και άλλες περιοχές που έχουν πληγωθεί. Στην Κάνδανο και εκεί έκαναν το πέρασμά τους. Και φυσικά και
12: η ώρα είναι 2.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
20: Γιώργο Πεινάς.
21: Έχω μία πείνα.
20: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε, να πάμε.
20: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Όραμα. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
24: Λοιπόν, τι είδατε?
25: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου.
24: Εντάξει.
25: Έγινε.
26: Εσύ το είδες το όραμα?
27: Ποιο όραμα?
26: Του Αγίου Βαλαντίου.
27: Όχι.
26: Κανένα άλλο όραμα μήπως είδες?
1: Όχι, βλέπω οράματα, αλλά δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα.
26: Κακός.
1: Α, κακός.
26: Γιατί
1: αυτό.
26: Εδώ, όπως άκουσες, όλοι έχουν ένα όραμα.
1: Αυτό.
26: Όλοι έχουν δει
1: αυτό
26: ένα όραμα.
1: Διαπιστώνω με το ηχητικό σου.
26: Κοίταξε, δεν ξέρω από λεφτά και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά από οράματα πηγαίνουμε καλά.
1: Τα λεφτά τώρα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Τώρα λεφτά τώρα. Και εσύ, τι τα λεφτά. Λεφτά. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά.
26: Θέλουμε οράματα.
1: Οράματα θέλουμε. Άσε τα λεφτά. Δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε το πετρέλαιο, ενέργειες, ηλεκτρικά και τι. Δεν θέλουμε. Δεν. Τα είμαστε με το λιχνάρι. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Κάτσε να δεις.
26: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Με όραμα ξεκινάμε. Με όραμα.
26: Μην ανησυχείτε καθόλου, παιδιά. Υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οραματιστές πολιτικούς.
1: Τώρα ησύχασα. Να το ξέρεις. Τώρα έχω μια, αισθάνομαι μια ανακούφιση, κατάλαβες.
26: Βέβαια, ο real blogger, ο οποίος είναι και λίγο ζυζάνιο.
1: Ναι, είναι ζυζάνιο. Πανέχεις,
26: δηλαδή. Τέλος πάντων, εδώ το όραμα λέει. Εκεί το όραμα. Πού είναι το όραμα?
2: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
3: Τι πράγμα?
5: Γιατί πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Όραμα. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
24: Λοιπόν, τι είδατε?
25: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου.
24: Εντάξει.
25: Έγινε.
26: Εσύ το είδες το όραμα?
1: Ποιο όραμα?
26: Του Αγίου Βαλαντίου.
1: Όχι.
26: Κανένα άλλο όραμα μήπως είδες?
1: Όχι, βλέπω οράματα, αλλά δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα.
26: Κακός.
1: Α, κακός.
26: Γιατί
1: αυτό.
26: Εδώ, όπως άκουσες, όλοι έχουν ένα όραμα.
1: Αυτό.
26: Όλοι έχουν δει
1: αυτό
26: ένα όραμα.
1: Διαπιστώνω με το ηχητικό σου.
26: Κοίταξε, δεν ξέρω από λεφτά και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά από οράματα πηγαίνουμε καλά.
1: Τα λεφτά τώρα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Τώρα λεφτά τώρα. Και εσύ, τι τα λεφτά. Λεφτά. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά.
26: Θέλουμε οράματα.
1: Οράματα θέλουμε. Άσε τα λεφτά. Δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε το πετρέλαιο, ενέργειες, ηλεκτρικά και τι. Δεν θέλουμε. Δεν. Τα είμαστε με το λιχνάρι. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Κάτσε να δεις.
26: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Με όραμα ξεκινάμε. Με όραμα.
26: Μην ανησυχείτε καθόλου, παιδιά. Υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οραματιστές πολιτικούς.
1: Τώρα ησύχασα. Να το ξέρεις. Τώρα έχω μια, αισθάνομαι μια ανακούφιση, κατάλαβες.
26: Βέβαια, ο real blogger, ο οποίος είναι και λίγο ζυζάνιο.
1: Ναι, είναι ζυζάνιο.
26: Ακεντρεχείς, δηλαδή. Τέλος πάντων, εδώ το όραμα λέει. Εκεί το όραμα.

0: Εσύ το είδες το όραμα.
1: Ποιο όραμα?
0: Του Αγίου Βαλαντίου.
1: Όχι.
0: Κάνα άλλο όραμα μήπως είδες?
1: Όχι, βλέπω οράματα αλλά δεν γίνεται πρώτη πραγματικότητα.
0: Κακός.
1: Α, κακός.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Εδώ όπως άκουσες όλοι έχουν ένα όραμα.
1: Αυτό.
0: Όλοι έχουν δει
1: αυτό
0: ένα όραμα.
1: Διαπιστώνω με το ηχητικό σου.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω από λεφτά και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά από οράματα πηγαίνουμε καλά.
1: Τι λεφτά τώρα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Τώρα λεφτά τώρα. Και εσύ, τι τα λεφτά. Λεφτά. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά.
0: Θέλουμε οράματα.
1: Οράματα θέλουμε. Άσε τα λεφτά. Δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε το πετρέλαιο, ενέργειες, ηλεκτρικά και τίποτα. Δεν θέλουμε. Δεν. Τα είμαστε με το λιχνάρι. Δεν το λέω τυχαία αυτό. Κάτσε να δεις.
0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Με όραμα ξεκινάμε. Με όραμα.
0: Μην ανησυχείτε καθόλου, παιδιά. Υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οραματιστές πολιτικούς.
1: Τώρα ησύχασα. Να το ξέρεις. Τώρα έχω μια, αισθάνομαι μια ανακούφιση, κατάλαβες.
0: Βέβαια, ο real blogger, ο οποίος είναι και λίγο ζυζάνιο.
1: Ναι, είναι ζυζάνιο.
0: Ακεντρεχής, δηλαδή.
1: Τέλος πάντων,
0: εδώ το όραμα λέει. Εκεί το όραμα. Πού είναι το όραμα?
2: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
3: Τι πράγμα?
2: Το όραμα.
3: Όι.
0: Όι. Εσείς το είδατε το όραμα? Εάν το είδατε, τι όραμα είδατε?
1: Και αν το είδατε και τι είδατε, και αν τελικά έγινε το όραμα? Αυτό είναι και σημαντικό. Να το λες, το βλέπεις, αλλά να γίνει κιόλας. Γιατί αν μείνει μόνο όραμα, λιμονό μας. Αυτό λέω.
0: Είμαστε λίγο ονειροπαρμένοι, όπως καταλαβαίνετε, που λέει και ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η κυρία Αμαλία Κάντζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, οραματιστής, στο άλλο μικρόφωνο.
4: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
0: Όπα, τι είναι αυτό πάλι?
1: Δεν πλενόμαστε εμείς.
0: Τι θέλει να πει η κυρία?
1: Τι να πλένουμε?
0: Μετά τα οράματα δηλαδή θα κάνουμε και μπάνιο? Σετ πάνε αυτά.
1: Δεν ξέρω αν πάνε σετ, αλλά υποτίθεται ότι πλενόμαστε. Τι υποτίθεται? Πλενόμαστε. Γιατί μας το βάλεις αυτό, να πλένεστε?
4: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
1: Γιατί κάνει έτσι?
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπάρχει έρευνα. Θα την πούμε στη συνέχεια. Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας λοιπόν, η οποία δεν κάνει μπάνιο.
1: Παναγία μου.
0: Για συγκεκριμένους λόγους. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
1: Τι μας ετοιμάζει?
0: Πολλά και διάφορα. Ο Πάνος βλέπει ένα όραμα, 2-15 η αμόλυβδη.
1: Αυτό δεν είναι απλό. Τι 2-15, 2 και 20-25 και θα δούμε.
0: Αυτό δεν είναι όραμα, Πάνο μου, είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα και στον Παντελή στην Πρέβεζα. Ό,τι καλύτερο λέει, έρχεται το όραμα. Καλή εβδομάδα. Ενώ ο Βασίλης λέει,
1: τον καημένο τον Βασίλη,
0: εδώ στο Κηφισό οι περισσότεροι έχουμε δύο όραμα, τον ουρανό σφοντίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Φάνη, ο οποίος κάνει λόγο εδώ για τα πατίνια. Θα πάμε και στο θέμα των πατινιών,
1: ναι,
0: στη συνέχεια.
1: Έχουμε πολλά θέματα έτσι.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα, είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα.
1: Να τα πούμε έτσι επιγραμματικά, με τι θα ασχοληθούμε.
0: Φυσικά, τα ελληνοτουρκικά πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο και το μήνυμα το οποίο έστειλε στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στα μηνύματα τα οποία έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Τα καρφιά και τα λοιπά και το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Φυσικά το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ο θόρυβος που υπάρχει ακόμα σχετικά με την κοστολόγηση. Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας που έχει ανάψει φωτιές. Η έρευνα που σας λέγαμε σχετικά με το μπάνιο, ποιοι κάνουν μπάνιο και ποιοι δεν κάνουν και για ποιο λόγο. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, έχουν ξαναμπεί οι Χούθοι στο παιχνίδι.
1: Και μπαίνουν και οι Χούθοι και πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι. Και καταστρέφουν και ενεργειακές εγκαταστάσεις και καταλαμβάνουν στενά που δεν τα είχαν πριν. Και αλλάζει τελείως το παιχνίδι στον ενεργειακό χάρτη. Τώρα κρατήστε το αυτό, γιατί το πετρέλαιο πάει προς τα $110.
0: Πολύ χαρήκαμε, κυρία Αμαλία.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονά.

0: Μάκη. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, η λαϊκή αγρυπνία από χθες εκεί στην Νίκαια. Και φυσικά πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και όχι μόνο. Είναι αυτή η περίφημη κβαντική, λέει, ιατρική, η σαμανική ιατρική, η ιατρική της ευεξίας, της αναζωογόνησης, ναι, και όλες αυτές οι μπούρδες, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες που πουλάνε στον κόσμο, γιατί τους έχουν αφήσει όμως να τα πουλάνε, να τα λέμε και αυτά. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, τι συμβαίνει και στην Ευρώπη, εκλογές στη Σουηδία, εκεί όπου προς το παρόν έχουν πάρει την πρωτιά οι σοσιαλδημοκράτες με βραχία κεφαλή από τη δεξιά.
1: Το αποτέλεσμα, δηλαδή, αυτή η εκλογική μάχη εξελίσσεται σε θρίλερ.
0: Και η αθλητική επικαιρότητα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός από χθες το βράδυ βρίσκεται πρώτος στην βαθμολογία, έχοντας το σερί, το απόλυτο των 4 νικών σε 4 παιχνίδια. Απλά καταγράφουμε και την αθλητική επικαιρότητα.
1: Ναι, καλά. Σιγά μην δεν την κατέγραφες. Θα την κατέγραφες, αλλά τώρα λίγο πιο πολύ. Γιατί είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Απόρρω πως δεν είπες ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Απόρρω.
0: Θα τα πω στη συνέχεια όλα.
1: Λέω κι εγώ. Γιατί λίγο λέω κι εγώ. Το έχασε αυτό, δεν θα το πει. Πώς γίνεται αυτό.
0: Μου φεύγουν εμένα κάτι τέτοιο.
1: Όχι ποτέ.
0: Καλημέρα και στα Σωτήρη στην Αμοργό. 2,50 η βενζίνη. Η αμόλυβδη στην Αμοργό. Καλημέρα και στο Δήμο από το Βόλο. Είμαι στο δρόμο, λέει, και βλέπω τα πιτσιρίκια που πάνε πρώτη μέρα σχολείο και ειλικρινά πάνε σαν κατάδικοι στο απόσπασμα. Άρχισαν, παιδιά, από την Παρασκευή με τον αγιασμό τα παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμό. Δεν τους έπεσε, όπως είναι λογικό, καλά αυτή η πρώτη μέρα, γιατί τα παιδιά ήθελαν και λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όταν ερωτήθηκαν, άρχισαν να δίνουν πολύ χαριτωμένες απαντήσεις.
2: Έτοιμοι εδώ, μοντέλα, μοντέλα. Ο Νικάγκελος και ο Μπίλης, ο Βασίλης. Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάγκελε.
3: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5.
2: 5 η ώρα. Το σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει.
3: Για τον αγιασμό, ναι.
2: Για τον αγιασμό, ναι. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
3: Επειδή ξυπνώ νωρίς.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
3: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
1: Α, εντάξει.
3: Μόνο γι' αυτό το λόγο.
1: Α, εντάξει. Έτσι, παιδί.
0: Ωραίο ο Νικάγκελος.
1: Αμαλιάδα. Αμαλιάδα.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: σα. Άμα ήταν 12, λέει, μια χαρά θα αργούμουν.
1: Τι μου εξυπνάτε από τι 5-6.
0: Είναι μια πρόταση.
1: Ναι,
0: θα πρέπει να εξεταστεί.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να το πούμε στην Πρωτοπαιδεία. Κυρία Ζαχαράκη.
0: Μην ξυπνάτε τα παιδιά.
1: Μην τα ξυπνάτε. Άγρια
0: χαράματα. 12 η ώρα, μια χαρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Στέφανο.
1: Καλημέρα και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη.
0: Τώρα είσαι, κατευθείαν.
1: Τώρα
0: και εσύ τώρα.
1: Ευάγγελε, Ευάγγελε.
0: Όχι, διάβασε όμως, γιατί
1: το
0: λέμε τώρα
1: και
0: εσύ.
1: Ναι. Καλημέρα, εντάξει και τα λοιπά. Δεν θα πω τα καλά λόγια. Τώρα ισχύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ θα βάλει 2 υποψηφίους σε Λέσβο και Μυτιλίνη.
0: Εντάξει τώρα.
1: Έκανε λάθος τώρα.
0: Έκανε ένα λάθος τώρα ο κ. Ανδρουλάκης χθες εκεί στη συνέντευξη τύπου.
1: Γίνονται αυτά.
0: Και είπε.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Είναι και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
1: Εντάξει, έκανε
0: έχει
1: λάθος.
0: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου, ναι, από το παρελθόν.
1: Το έχει κάνει κι άλλος αυτό.
0: Εντάξει, ναι, λάθη γίνονται. Γίνονται και λάθη, ναι, παιδιά, γίνονται και
1: κοίτα,
0: λάθη.
1: Κοίτα, ο Ευάγγελος πρωί-πρωί, τι είναι. Καλημέρα και στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στην Αρετή. Δρόσησε, λέει, λίγο. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
1: Έκανε
0: εγώ ένιωσα ζέστη.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Και το μεσημέρι πολύ και το βράδυ. Δηλαδή δεν έπεφτει η θερμοκρασία. Ελπίζω να δροσίσει τις επόμενες μέρες.
0: Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο, ο οποίος σήμερα μας ακούει στη Σαγκάη.
1: Α, Τασούλη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Να δεις τι πιστός ο κρατής είναι ο Τάσος. Ακόμα
0: δεν
1: και στη
0: έχω
1: Σαγκάη
0: καμία
1: που είναι,
0: αμφιβολία.
1: Ανοίγει το βατομάζι realplayer.gr και ακούει.
0: Πείτε μας λοιπόν αν έχετε δει και εσείς το όραμα, έτσι όπως μας προτρέπουν οι πολιτικοί μας. Έχετε δει όραμα και τι όραμα έχετε, ναι, δει? studio3lfm.gr. Σήμερα που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
1: Του Σταυρού σήμερα, μεγάλη
0: βεβαίως,
1: γιορτή.
0: Βεβαίως, μεγάλη
1: και
0: γιορτή.
1: Ξέρεις ότι σήμερα είναι νηστεία κανονικά?
0: Είναι σήμερα?
1: Νηστεία.
0: Τι νηστεύουμε?
1: Δεν τρως κρέας, γάλα, τίποτα.
0: Τι τρως?
1: Τι τρως? λαχανικά, θαλασσινά. Αυτό που τρώμε και στην νηστεία όταν νηστεύουμε. Τι είναι ο νηστητρός, δεν ξέρεις τι τρως στην νηστεία.
0: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου.
1: Ρε πουλάκι μου, δεν ξέρεις να κάνεις σταυρό σου. Δεν ξέρεις την αυτοκλασία. Δεν το ξέρεις αυτό με τίποτα. Δεν ξέρεις και τι τρως στην νηστεία.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Ωρε,
0: δεν νηστεύω.
1: Ούτε τη μεγάλη εβδομάδα.
0: Μεγάλη εβδομάδα δεν τρώω κρέα.
1: Α, τα άλλα τα τρως όμως.
0: Τα άλλα, ναι.
1: Αυγουλάκια δηλαδή και τυριά και δεν τρως.
0: Εννοείται.
1: Δεν νηστεύεις τότε.
0: Αποφεύγω το κρέας, ρε παιδί μου.
1: Παιδί μου, δεν είναι νηστεία αυτό που κάνεις, δεν καταλαβαίνεις η νηστεία.
0: Είναι μερική.
1: Αυτή που σε βολεύει είναι η νηστεία.
0: Ακριβώς.
1: Α,
0: κρίση. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Χρόνια πολλά για καλά. Σήμερα, που για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Ο ξεριζωμός του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, η καταστροφή της Σμύρνης, που ολοκληρώθηκε σαν χθες 13 Σεπτεμβρίου με την πυρπόληση της Σμύρνης. Χιλιάδες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Έτσι, για να μην ξεχνάμε, και δεν θα την ξεχάσουμε,
1: ξεχνάμε,
0: φυσικά αυτή τη μαύρη επέτειο και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά καθώς αναφερόμαστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και γενικότερα στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.
1: Τριήμερη επίσκεψη και νομίζω ότι δεν το έκανε καθόλου τυχαίο και ο Γιάκος Μητσοτάκης. Πήγε εκεί και έστειλε μηνύματα στην Τουρκία, ξεκάθαρα μηνύματα, και το έκανε και έτσι με όλο, πώς να πω, και αυτό το 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που θα πάει εκεί που μένει για να στήριξει, γιατί το Καστελόριζο δεν είναι ένα πολύ ευαίσθητο, σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, δεν είναι ότι οπουδήποτε το Καστελόριζο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός εκεί και βεβαίως αυτά τα 5.000 ευρώ για τη στήριξη όσων θέλουν να πάνε στο Καστελόριζο, και αυτό είναι σημαντικό.
0: Είναι ένα κίνητρο λοιπόν εγκατάστασης για όποια οικογένεια θέλει να πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Είναι 5.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση σε ετήσια βάση, η οποία προσαυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ταυτόχρονα αυτό το κίνητρο θα δοθεί και για τα στελέχη
1: των ενόπλων δυνάμεων,
0: των σωμάτων ασφαλείας και όλων των δημοσίων λειτουργών
1: που βρίσκονται
0: στο Καστελόριζο. Θα λάβουν λοιπόν μια οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους, από το 2027.
1: Και θα δημιουργηθούν και κάποια σπίτια με ιδιωτική, θέλω να πω, χορηγία από ιδιωτικό μεγάλο όμιλο, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι γιατροί να έχουν και το σπίτι τους, γιατί είναι το στεγαστικό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στο Καστελόριζο.
0: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επιδότηση για να προσθεθεί ακόμα ένα δρομολόγιο από τη νέα χρονιά, το οποίο θα συνδέει το Καστελόριζο λογικά κάθε Τετάρτη. Και βέβαια, αφού επισκέφθηκε το Καστελόριζο, πήγε και στην Ρο, πήγε και στη Στρογγύλη και έστειλε μήνυμα στην γειτονική Τουρκία.
5: Μάλιστα, από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία για το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν. Στην Τουρκία είναι πυρ και μανία.
1: Πυρ και μανία με τα φυσικά τα μέσα ενημέρωσης εκεί. Έτσι να αναφέρονται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και όχι με έτσι θέλω να πούμε ωραία λόγια.
0: Αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι είναι ότι ήρθε, λέει, και χώθηκε στη μύτη μας.
1: Ακριβώς.
0: Ήρθε, λέει, και μπήκε στη μύτη μας, στο ρουθούνι μας.
1: Λες και τους ανήκει.
0: Ναι, γιατί η λογική τους είναι ότι το Καστελόριζο απέχει, λέει, από το ΚΑΣ 2 χιλιόμετρα. Εκείνος ήρθε, λέει, 580 χιλιόμετρα σε ένα νησί το οποίο είναι 10 χιλιόμετρα όλο με 500 κατοίκους και έμεινε 3 μέρες. Χώνεται λίγο στο ρουθούνι.
1: Ναι, και επίσης τώρα το τι ακούγεται από αναλυτές στην Τουρκία, ο Θεός να τους κάνει αναλυτές, το ότι ξέρεις ότι μπορούμε να. Τα ίδια πάλι. οι ψαράδες μας να καταλάβουν ένα νησί μέσα σε ένα βράδυ, όλα αυτά. Η ρητορική πια είναι ξεκάθαρη επιθετική και γι' αυτό πιστεύω και ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάει στο Καστελόριζο και να στείλει αυτό το μήνυμα.
0: Ενοχλήθηκαν εντωμεταξύ πάρα μα πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με τον ελληνικό στρατό.
1: Μα αυτό είναι, γιατί τι λένε, πρέπει να ήταν αποστρατικοποιημένο το Καστελόριζο.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: το
0: παιδί, ναι, ναι.
1: Μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. Λοιπόν, είδες. Ναι, αυτό, για με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό
0: είναι και μανία και διπλωματικά σύνδι, δεν είναι ορθό και σύνδι, δεν είναι καλή γειτονία. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν αρκετά, αλλά σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουν βάλει μπροστά τα μέσα.
1: Ναι, γιατί επίσημη αντίδραση από, το, από την και κυβερνητική δεν υπάρχει από την Τουρκία. Δηλαδή δεν άκουσα κάποιον να κάνει κάποια δήλωση, κάποιον αξιωματούχο. Αυτό που λέει είναι η προπαγάνδα της Τουρκίας που γίνεται πάντα μέσω των μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Αυτό το ξέρουμε.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Επιτέλους, λέει ο Μητσοτάκης, έκανε μια σωστή δουλειά πηγαίνοντας στο Καστελόριζο. Όσο λέει για τις αντιδράσεις των απέναντι, ξύδι.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Ιωσήφ. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι τόσο ευαίσθητα, πρέπει να τα αφήσουμε μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Μπορούν τα κόμματα να σκοτώνται για οτιδήποτε άλλο. Να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση για οτιδήποτε. Αλλά τα εθνικά θέματα, πρέπει στα εθνικά θέματα να υπάρχει ομοψυχία. Έχετε δει ότι στις χώρες, άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν, δεν είναι και πολλές, εμείς αντιμετωπίζουμε και το κάζους μπέλι, έτσι, δεν είναι. Μιλάμε ξεκάθαρη απειλή πολέμου είναι αυτό. Πάνε όλοι μαζί. Οπότε ας αφήσουμε τα ελληνικά στην άκρη και ας τσακωθούμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε.
0: Και ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο που φαίνεται ότι η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της. Ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα επόμενα βήματα. Με πρώτο αυτό το οποίο έρχεται, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και την πόντιση του καλωδίου. Ακριβώς. Εκεί θα είναι το πρώτο γερό crash test.
1: Και βεβαίως, επειδή η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έχει και γαλλική παρουσία, το γαλλικό φαντ που συμμετέχει και πια πλέον, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί και αυτό, Ιωσήφ, είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα το δούμε λοιπόν επί του πεδίου, όπως λέει και ο άκουγα τον Υπουργό Εξωτερικών μου, το είπε πολλές φορές. Εμείς θα απαντήσουμε, αν προκληθούμε. Εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τη διπλωματία. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν προκληθούμε, θα απαντήσουμε. Και αυτό είναι το λογικό.
0: Καλημέρα στον Μιχάλη στην Εθέλ, στη Σάγκα. Λέει και ο Τάσος. Λογικό. Πόσο να την αντέξει ο άνθρωπος.
1: Για μένα λέει.
0: Δεν ξέρω πόσο να την αντέξει, λέει.
1: Τάσο μου, σε παρακαλώ, απάντησε, απάντησε. Μα τον Τάσο στο γυμναστήριο συναντιόμαστε με τον άνθρωπο, τι του κάνω εγώ.
0: Εσύ τώρα γιατί θύχτηκες, έχεις τη μύγα.
1: Μα λέει να την αντέξει, σε μένα να
0: φέρετε μου, έτσι είναι. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα λέει είναι μία από τις μεγαλύτερες νηστείες, αγαπητή Αμαλία. Δεν τρώνε ούτε λάδι, όποιος μπορεί φυσικά.
1: Όχι,
0: καλή
1: αγαπητή
0: εβδομάδα.
1: Αμαλία, αγαπητή Ιωσήφ που δεν ξέρει τι, όταν νηστεύει, νηστεύει μόνο το κρέας και τρώει από όλα τα άλλα.
0: Ψάρι σήμερα τρώω.
1: Όχι, είπαμε.
0: Ούτε ψάρι.
1: Βρε παιδί μου.
0: Τι θα γίνει, ρε πουλάκι μου.
1: Στην νηστεία τρως μόνο θαλασσινά. Μπορεί να φας καλαμαράκια. Σωσίφ, καλαμαράκι, καλαμαράκι, χταποδάκι. Τέτοια τρως. Δεν τρως ψάρι, ψάρι, δεν τρως ψαρικά, θαλασσινά τρως. Δεν τρως γάλα, τα παράγωγα του γάλακτος, τυρί και κρέας βέβαια. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν κάνεις νηστεία με λίγα λόγια.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Θα κάνω μια αρτοκλασία για σένα να σε συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία.
0: Δύο να κάνεις.
1: Δύο, μη σου πω τρεις. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ, My Home for Students, έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αγχώνεσαι για τα νηστίσιμα, βρε καλαμάρι μου. Λέει, θα σε πάω εγώ σε ένα κριτικό. Μόνο νηστίσιμα. Να με πας, να με πας, Βασίλη μου.
1: Μην του τάζετε, σας παρακαλώ, αγαπημένοι μου ακροατές. Γιατί είναι σαν το μικρό παιδί του Ιωσήφ. Να μην του τάξεις. Άμα του τάξεις, πρέπει να το κάνεις. Οπότε προσέχετε τι του τάζετε. Αυτό σας λέω.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσα.
0: Ρούφα τα αυγό σου που λέγει η Βασιλιάδου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν τους τίτλους, για να μην ξεχνιόμαστε.
6: Άκουσε να δεις. Θα πλένεστε.
0: Όπα, απειλητικό ακούγεται αυτό. Κάποιοι δεν πλένονται, κάποιοι δεν πλένονται.

Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2001, φεύγει από τη ζωή η μεγαλύτερη λαϊκή φωνή που αναδείχθηκε ποτέ στη χώρα μας. Ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: χάλια.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
13: Πάμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
12: ναι,
13: το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, με 7 εμβληματικές παρεμβάσεις για τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης, τα 7 πρώτα νομοσχέδια δηλαδή που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, να πάρουμε μία γεύση από τις προτάσεις και τις υποσχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σχετικά με τις παροχές.
14: Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στη τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
12: Λοιπόν,
13: αυτό ήταν το βασικό περίγραμμα των υποσχέσεων και των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
12: Ναι, και βεβαίως αμέσως υπήρξε η απάντηση από την κυβέρνηση, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας τόσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Μάλιστα, λέει, κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, λέει, μεταξύ άλλων, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα.
13: Του τσοβόλα, δώστα όλα.
12: Έτσι, δώστα όλα. Όμως δεν καταλαβαίνετε ότι έχει προκύψει πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρίσκονται στο επίκεντρο. Και βεβαίως, τι λένε στην κυβέρνηση, είναι κοστολογημένα. Πόσο στοιχίζουν όλα αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης και το Ιχαριλάου Τουρκού που λέει ότι είναι κοστολογημένα απόλυτα και ρεαλιστικά και μπορούν να γίνουν. Από την πλάτη της κυβέρνησης το αμφισβητεί και θα δούμε τώρα αν όλα τα κόμματα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα οικονομικά τους προγράμματα για να τα κοστολογήσουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε πόσο κάνει αυτό.
13: Ναι, γιατί ακούμε παιδιά δισεκατομμύρια να πηγαίνουν
12: ναι,
13: και να έρχονται. Ακούμε για οράματα όπως καταλάβατε από την αρχή, αλλά θα πρέπει αυτά να πιστοποιηθούν ότι υπάρχουν.
12: Έτσι, και ότι μπορεί να γίνουν.
13: Και ότι μπορεί να γίνουν. Και αναφέρομαι στις εξαγγελίες όλων των κομμάτων. Ας καταθέσουν λοιπόν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να πάρουμε και εμείς μια επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει ακριβώς με την κοστολόγηση του κάθε προγράμματος. Είπε και άλλα φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, εκεί που είπε για άλλη μια φορά ότι στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση, όχι η δεύτερη, γιατί λέει μόνο το πρώτο κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, άρα στόχος είναι η πρώτη θέση, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι αυτή είναι μια απόφαση ομόφωνη του συνεδρίου. Ενώ εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι εκείνος έφερε το κενό στην αντιπολίτευση, εκείνος ξεπούλησε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς
12: και έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κτλ.
13: Και ταυτόχρονα έκανε λόγο και για εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα και ολιγάρχες και διάφορα άλλα, τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, στο στούντιο έχει έρθει το παλικάρι μας, ο λεβέντη μας, το καμάρι μας, Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα παιδί μου, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ γελαδερός σήμερα ο Ιωσήφ, δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
12: Ναι, έχει από το πρωί.
13: Θα έτυχε.
12: Παναγιώτη μου, από το πρωί, είναι έτσι, είναι διάθετο το πουλάκι
0: μου. Ναι, μπήκα μέσα, φώναζε καλημέρες, λέω, τι συνέβη ξαφνικά.
13: Τίποτα ρε παιδί μου, βλέπω τον Ουναΐ, βλέπω τον Καμαρά, βλέπω τον Γκάγκουα, τον Ντετέι, τον Τέσσερ, τον Αντίνο, τον Ταμπόρδα, κατάλαβες, και μου έχει δημιουργηθεί έτσι ένα χαμόγελο.
0: Δικαίως πολύ καλή όλη. Γιαννίου είναι εξαιρετικό φεγγάρι. Τα Μπόρδα έχει 4 σερή παιχνίδια που σκοράρει. Μια χαρά τα πάει Παναθηναϊκός. Βέβαια έχει και 3 εντός έδρας αναμετρήσεις. Έξω έχει παίξει μόνο με το Λεβαδιακό που ακόμη δεν έχει βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Αλλά μιλάμε πολλά γιατί.
13: Εσείς τι κάνατε?
0: Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη. Διχασμένη λίγο η κερκίδα.
13: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς.
0: Ναι, έχει και ευρωπαϊκή πρεμιέρα τώρα, να δούμε. Μην κρίνουμε αυστηρά.
13: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
0: Σωστά. Κρίνουμε αυστηρά.
12: Μα δεν τρέπεσαι. Τι λες έξω? Τι, καλά, θα τα. Καμιά μέρα.
0: Έχει κάνει μεγάλες δηλώσεις.
12: Ναι, γι' αυτό το λέω. Άσε, θα το.
13: Ο κόσμος περιμένει να ακούσει την κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι. Σωστά. Καλά, και αυτά νομίζω τα απολαμβάνει, αλλά θα πούμε και την κίνηση.
13: Για πες μας τώρα εδώ.
0: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάφου από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα Τσιλοφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην Κάφοβα από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο το ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
13: Ο Τάσος θέλει να σε κεράσουμε μια τσικουδιά, λέει η Παναγιώτη, και να πούμε και μια καλημέρα στον Νίκο το Στραβελάκη που μας ακούει και στέλνει το μήνυμά του γράφοντας: όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Είναι το λατρεμένο τραγούδι του Κώστα Χατζή. Πολύ ωραίο τραγούδι.
12: Πολύ ωραίο.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Έλος πάντα. Δεν το κατάλαβες, ε?
12: Όχι.
13: Τα κοιτάς από ψηλά, από την κορυφή, εκεί πέρα από το ρετυρέντε της βαθμολογίας, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Κάτσου, έλα.
12: Νίκο, μου σε παρακαλώ, μην του δίνεις άλλα πατήματα. Αρκετά τον ανεχόμαστε.
13: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μην ξεχνάτε το μπάνιο, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε, παιδιά, και το όραμα. Γιατί οι πολιτικοί μας όλοι βλέπουν όραμα. Το θέμα είναι αν το βλέπετε και εσείς.
15: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
16: Τι πράγμα?
15: Το όραμα.
16: Όχι.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Χθες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκεί στην Νίκαια για να αφήσουν ένα λουλούδι, για να πούν ένα τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Στην λαϊκή αγρυπνία η οποία υπήρξε. Σήμερα λοιπόν η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή
1: σε κλειστό κύκλο.
0: Η ταφή σε οικογενειακό κύκλο. Η εξόδιος ακολουθία θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις σχετικά με την λειτουργία τέτοιων κέντρων, ιατρίων, κλινικών ή όπως αλλιώς τα βαφτίζουν.
1: Ναι, τα βαφτίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετικό ρεπορτάζ όλοι και έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε, πέρα από τις αντιφάσεις των γιατρών και ότι πήγαν να αποκρύψουν σημαντικά στοιχεία, έτσι, για το πότε ακριβώς και πώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης, και όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν και να δώσουν οι ίδιοι σήμερα, απολογούνται και θα απαντήσουν. Δεν υπάρχει τελικά έλεγχος για αυτά τα κέντρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει.
1: Ο καθένας ανοίγει ένα κέντρο, όπως το είπε, ευεξίας, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Όλα αυτά με την κβαντική ιατρική και τη σαμανική ιατρική και την ιατρική της ευεξίας και της αναζωογόνησης και της αντιγύριανσης και όλες αυτές οι μπούρδες τις οποίες πουλάνε κάποιοι επιτίδη, χωρίς να έχουν κανέναν έλεγχο, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία. Θα ακούσουμε τώρα μια συγκλονιστική αποκάλυψη που έγινε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου την Παρασκευή. Εκεί όπου ο γιατρός, ο δικηγόρος και του Γιώργου Μαζονάκη όσο ήταν στη ζωή, αλλά και της οικογένειας τώρα, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ολόκληρη ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
2: Αυτό που προκύπτει από τη δικογραφία είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Αυτό παραπέμπει καταρχήν σε ύποπτη ενέργεια. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία, κύριε Χατζηνικολάου, με βεβαιότητα ήταν ότι αυτό που λέει η κατηγορούμενη, ότι από πριν προβεί στην ιατρική πράξη κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν είναι αληθές, γιατί ευρέθη από το λογισμικό του μηχανήματος του συγκεκριμένου ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 12 το μεσημέρι. Πράγμα που σημαίνει,
3: εάν αμέσως μετά την άφηξή του,
2: στην ώρα, αμέσως μετά την άφηξή του, και πράγμα που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης 2 και 12 συν 42 μας κάνει 2 και 54 είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
3: Αυτό είναι τρομερό. Αυτή είναι τρομερή αποκάλυψη.
2: Αυτό είναι τρομερό πράγματι.
3: Τρομερό.
2: Και ακούγεται για πρώτη φορά σε εσάς.
0: Μια μισή ώρα λοιπόν ήταν χωρίς τις αισθήσεις του μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα, όπως μάθαμε, έψαχναν στο AI να δουν πώς επαναφέρουν έναν ασθενή και πολλά άλλα τραγελαφικά. Ένας απεινιδωτής, ο οποίος υπήρχε στο ιατρείο αλλά δεν λειτουργούσε. Γιατί ήταν χαλασμένος. Και εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα των ελέγχων, που έλεγε και νωρίτερα η Αμαλία. Γίνονταν έλεγχοι? Τι έλεγχοι ήταν αυτοί? Για παράδειγμα, από τον ιατρικό σύλλογο που πήγε η επιτροπή, λέει ότι όταν είχε ξαναπάει, ενδεχομένως λέει και να είχαν βγάλει το μηχάνημα στο μπαλκόνι, γιατί λέει είναι ένα τεράστιο ιατρείο 200 τετραγωνικών.
1: Αυτό. Εντάξει, άρα ο καθένας μπορεί να έχει κάποια μηχανήματα τα οποία τα κρύβει όταν έρχεται ο έλεγχος. Και άρα δεν γνωρίζεις τι μηχανήματα είναι αυτά. Και αν μπορούν αυτοί που βρίσκονται και αυτή η κλινική, το ιατρείο, πώς να το πω, δεν ξέρω να το αποκαλέσω, μπορούν να τα χρησιμοποιούν, έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα, να κάνουν τέτοιες θεραπείες, που από ό,τι καταλαβαίνω γίνονται μόνο σε νοσοκομεία τα οποία έχουν αιματολογική κλινική.
0: Επικεφαλής αιματολόγος λοιπόν οπωσδήποτε του team που θα πραγματοποιήσει μια τέτοια ιατρική πράξη, για την οποία να σας πούμε ότι είχαν δείξει ενδιαφέρον το ζευγάρι των γιατρών να τη μεταφέρει το καλοκαίρι και στη Μύκονο. Έψαχναν λοιπόν ξενοδοχεία για να συνεργαστούν στη Μύκονο και να παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους για όσους θέλουν στις διακοπές τους να έχουν περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Και εδώ λοιπόν ρωτάμε. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση. Κανένας δεν έβλεπε τις διαφημίσεις αυτές στο διαδίκτυο. Κανένας δεν έβλεπε τις παρουσιάσεις αυτές. σε συνέδρια, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Δεν είχε πάρει κανένα είδηση.
1: Και να σου πω, εγώ τι σκέφτομαι. Αν τώρα, επειδή έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, που ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πόσοι άλλοι, γιατί άκουσα και άλλες καταγγελίες από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο ιατρείο και λέγαν και δηλώνουν διάφορα. Πόσα άλλα τέτοια ιατρία υπάρχουν. Ιατρία, κέντρα, δεν ξέρω. Πόσα άλλα υπάρχουν.
0: Και μάθαμε λοιπόν και το εξής. Πρώτα απ' όλα δεν είχε γίνει κανένας καρδιολογικός έλεγχος στο Γιώργο Μαζονάκη πριν την πλασμαφαίρεση. Ενώ, όπως είπε η κυρία Λεωνάρδου, ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που πήγε στο ιατρείο μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Αν δούμε, λέει, κάτι επιλείψιμο στο διαδίκτυο, εμείς, λέει, πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους. Πού πήγατε? Δεν είχατε ανακαλύψει τίποτα επιλείψιμο όλο αυτό το διάστημα στο διαδίκτυο? Εδώ το έχει δει και ο τελευταίος πολίτης. Εσείς στον ιατρικό σύλλογο δεν είχατε πάρει είδηση? Από την άλλη, λέει, για να κάνεις καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο, πρέπει να πληρώσεις και ένα παράβολο 50 ευρώ.
1: Απίστευτο.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα?
1: Πάει ο άλλος να
0: δηλαδή, λέει στον πολίτη
1: καταγγελία,
0: ότι για να κάνεις μια καταγγελία πρέπει να πληρώσεις και 50 ευρώ. Και σου λέει ο άλλος, άσε τώρα που θα μπλέκω, θα πληρώνω και 50 ευρώ. Απίστευτες καταστάσεις, πραγματικά, με όλη αυτή τη βιομηχανία που έχει στηθεί. Με την ιατρική της ευεξίας,
1: μπίζνα.
0: Της ευμάρειας και του πλούτου. Αυτή την ιατρική που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με την κλασική ιατρική.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Όρος είναι ο Νίκος ο Σάνσης που λέει: Ιωσήφ, τι μπαλάρα ήταν αυτή χθες. Πες τα, Νικόλα μου, πες τα, καλημέρα. Και εσύ είσαι κοντάρης από δίπλα, έτσι.
14: Εγώ τίποτα δεν έχω πει. Λάσκαρα, έχω πει τίποτα εγώ.
13: Σε τσούχτρα.
14: Δεν έχω πει τίποτα.
13: Τα λες έξω, ανάβεις φωτιές.
14: Δεν ντρέπεσαι, αλήθεια.
13: Καθόλου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ναι, η οποία ξεκίνησε σήμερα με το όραμα. Το όραμα το οποίο έχουν.
14: Μην με φοβίζεις με τα πολλά οράματα. Δεν τα μπορώ τα πολλά οράματα.
13: Οι ηγέτες αυτού του τόπου. Γιατί όλοι είδανε το όραμα εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την παρουσία τους.
15: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
16: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.